0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Δελτίο ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 3 παρα 10 τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, φορτηγό κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο δικυκλιστής. Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Συναγερμός έχει σημάνει σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και η Ιορδανία. Τουλάχιστον 4 βαλιστικοί πύραυλοι και αρκετά ακόμη μη επανδρομένα αεροσκάφη εκτοξεύτηκαν από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ και της Ιορδανίας την τελευταία ώρα ως απάντηση στις νέες αμερικανικές επιθέσεις για την κατάρριψη του ελικοπτέρου Απάτσι. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν προειδοποίησαν πως η Τεχεράνη θα προχωρήσει σε πιο σφοδρές απαντήσεις εάν συνεχιστεί η εχθρική στάση των Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα ισχυρίστηκαν ότι επιτέθηκαν στον 5ο στόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν με μη επανδρομένα αεροσκάφη. Λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, η κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλέον ολοκληρώσει τις επιθέσεις αυτοάμυνας εναντίον του Ιράν, υπενθυμίζοντας ότι η επιθέση ήταν σε απάντηση στην κατάρριψη ενός ελικόπτερου Απάτσι του Αμερικανικού στρατού. Νωρίτερα ανακοίνωσαν ότι έπληξαν την Ιρανική αεράμυνα, τους επίγειους σταθμούς ελέγχου και τις θέσεις ραντάρ επιτήρησης κοντά στα ασθενά τουρμούς με πυρομαχικά ακριβίας από μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας και του ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι ισχυρές ενόπλες δυνάμεις μας δεν θα αφήσουν καμία επίθεση ή απειλή αναπάντητη. Εγκαταλείψτε την περιοχή μας αν θέλετε να είστε ασφαλείς, διαμήνυσε σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί μετά την πρώτη αμερικανική επίθεση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ABC News κατά την έναρξη των επιθέσεων ότι αυτή είναι μια απάντηση σε αυτό που έκαναν στο ελικόπτερο χθες βράδυ, προσθέτοντας ότι η απάντηση θα πρέπει να είναι πολύ ισχυρή και αυτό ακριβώς είναι. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι οι οποίοι φέρονται να παρήχαν εξυπηρετήσεις εναντί αμοιβής σε υποθέσεις πολεοδομικού ενδιαφέροντος. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο 59χρονος υψηλόβαθμος υπάλληλος στην αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής και η σύζυγός του για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι φαίνονται να ήταν εκείνοι που έδιναν εντολές και να κανόνιζαν τα πάντα, καθώς και οι υπόλοιποι 4 κατηγορούμενοι. Σε βάρος των κατηγορουμένων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδοκία, παραβάση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήματος μαύρου χρήματος και εμπορία επιρροής. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι κατηγορούμενοι στην απολογία τους αρνήθηκαν την οποιαδήποτε εμπλοκή τους στην υπόθεση. Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία του Αιγείου μετά το διπλό έγκλημα με θύματα μια 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της, που έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Ως βασικός ύποπτος κρατείται και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, που σύμφωνα με πληροφορίες ενεπλάκησε καυγά με το γιο της. Ο 65χρονος φέρεται να δήλωσε ότι δεν εμπλέκεται στην υπόθεση, ωστόσο βρέθηκαν ίχνη αίματος στην πλούζα του, ενώ ο ίδιος έχει αμοιχές στα χέρια του, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλι. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο Belfast της Βόρειας Ιρλανδίας. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα ανάμεσα τους ένα λεωφορείο, την επομένη της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι που αποδίδεται σε πρόσφυγα από το Σουδάν. Η τοπική αστυνομική διεύθυνση και οι Βρετανικές αρχές απίφθηναν κατ' επανάληψη κλήσεις για ηρεμία και αυτοσυγκράτηση στον απόϊχο της επίθεσης, το βίντεο της οποίας προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη. Στο βίντεο που κυκλοφόρησε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζεται ο δράστης να κάθεται πάνω σε έναν άνδρα που αιμορραγεί και κοίταται στο έδαφος προσπαθώντας να του κόψει το λαιμό. Τρεις άντρες φαίνονται να παρεμβαίνουν, ένας εκ των οποίων εξουδετέρωσε το δράστη χτυπώντας το με ένα ρόπαλο. Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης, ηλικίας 30 ετών, Σουδανός σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθη για απόπειρα δολοφονίας. Το θύμα 40 ετών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ψηφίστηκε επί της αρχής και στο σύνολό του από την κυβερνητική πλειοψηφία το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Το νομοσχέδιο καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νίκη, ενώ το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ δήλωσε παρόν. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο της Αθήνας Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στα συστήματα προσέγγισης ακριβίας. Οι τεχνικοί έλεγχοι που ξεκίνησαν χθες θα συνεχιστούν και σήμερα αλλά και αύριο από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα και αφορούν τα ραδιοβοηθήματα προσέγγισης ακριβίας. Λόγω των ελέγχων αναμένεται να μειωθεί η ροή της κυκλοφορίας σε αφίξεις και αναχωρήσεις και να υπάρξουν μετά τις 3 το μεσημέρι καθυστερήσεις από 45 έως 60 λεπτά τόσο στις αναχωρήσεις όσο και στις αφίξεις. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
9: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρω Ρινά, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως όμως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο από το βράδυ τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

much. Αύριο αρχίζει το ματς, όχι σήμερα, εννοώ για το Μουντιάλ. Αλλά κάτι, έβλεπα κάτι τιμές εισιτηριών. Θα μου πεις αυτό σε κέιψάλτη, όχι, αλλά θέλω να σας πω τώρα. Πριν από. Δεν θυμάμαι πριν πόσα χρόνια, 25 δολάρια λέει ήταν τέλος πάντων και έχει φτάσει οι τιμές των εισιτηρίων να είναι δυσθεώρητες. Θα μου πεις γιατί δεν το περίμενες. Ενδεχομένως. Κάποιοι λένε να ξέρετε. Θα μου πεις πρωί-πρωί, επιμένω να λέω αυτό σε μάρα. Ναι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι. Δεν είναι απίθανο αυτό το Μουντιάλ είναι ένα από τα τελευταία, διότι φαίνεται λέει έχει περάσει κατά κάποιους, παρά το γεγονός ότι η μπάλα είναι ισχυρό αναλγητικό, εντός αγωγικών η λέξη. Σήμερα το μεταξύ έχουμε και μπασκετάκι το βράδυ, είναι ο τέταρτος αγώνας, τρίτος δεν είναι, τρία. Λοιπόν, άντε να δούμε. Άντε να δούμε μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Ο τέταρτος τελικός. Ορίστε, το βρήκα. Μην στεναχωριέστε. Λοιπόν, 9 η ώρα το βράδυ στο περίφημο T-Center. Πάνω στο ΆΚΑ, Το πιο κρίσιμο μάτς στη διαδρομή των δύο αιωνίων. Και το κλίμα είναι και λίγο έτσι τεταμένο. Με λίγα λόγια. Εν τω μεταξύ, ισχύει γιατί μου λένε οι αθλητικοί, αλλά εγώ δεν του δίνω και πολύ μεγάλη σημασία και του αγαπώ πάρα πολύ, να ξέρετε. Ότι μάλλον φεύγει λέει και ο προπονητής του Παναθηναϊκού, που λέγανε. Όντως. Έχει ήδη κλείσει η συμφωνία της επόμενης μέρας. Έτσι είναι, έτσι σκύουν τα πράγματα. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Άντε πάλι. Στα της Μέσης Ανατολής. Τα μάθατε τα νέα, Το ελικόπτερο λέει που έπεσε, το ρίξανε, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Οι Ιρανοί κάνανε λέει και μια επιχείρηση πάλι με την ψυχή στο στόμα οι Αμερικανοί να σώσουν τους δύο πιλότους. Ευτυχώς τους σώσανε. Και όπως ανήρτησε ο Αμερικανός πρόεδρος, έπρεπε λέει να απαντήσουμε. Έπρεπε να απαντήσουμε και είχαμε τα χτυπήματα που έγιναν μάλιστα σε περιοχές στα βόρεια κυρίως της χώρας. Και στα νησιά εκεί κοντά λέει στα στενά του Ορμούζ. Απάντησαν, ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων οι Ιρανοί. Αλλά σαν να φαίνεται ρε παιδί μου, ένα σκηνικό να παίζεται γύρω από αυτή την ιστορία. Θα μου πεις τι εννοείς. Υπήρξε η πληροφορία ότι ούτε λίγο ούτε πολύ οι Αμερικανοί έδωσαν λέει, το πράσινο φως και έστειλαν μέσω κατ

Τα χρήματα μεταφέρθηκαν, λέει, από το Αμπού Ντάμπι με αεροσκάφος παρά, λέει, τους περιορισμούς των πτήσεων. Με λίγα λόγια, καταλαβαίνετε ότι γίνονται και διαβουλεύονται πολλά πράγματα κάτω από το τραπέζι και τα μαθαίνουμε, αν τα μαθαίνουμε, με σχετική χρονοκαθυστέρηση. Θα μου πεις, ψαλτιπόλεμος είναι, κάτσε καλά, πού να τα μάθουμε όλα. Σωστό και αυτό. Εν τω μεταξύ, το πιο ευτράπελο της ιστορίας των χτυπημάτων αυτών που είχαμε τη νύχτα είναι ότι τα πετρέλαια πέφτουν. Θα μου πει, συνδυάζονται όλα αυτά, ρε ψάλτη. Ξέρω εγώ τι να σας πω, δεν ξέρω. Βλέπω πάντως, ας πούμε, ότι το Brent είναι τώρα στα 92,2. Είμαστε χαμηλά, χαμηλά, χαμηλά. Χαμηλά, εντάξει, χαμηλά. Με βάση τα του πολέμου, στα χαμηλά είμαστε. Για σκεφτείτε το. Και το αμερικανικό, το λεγόμενο ελαφρύ, στα σχεδόν 89, κάτω από τα 90, 88,9 για την ακρίβεια. Και το ένα πέφτει και το άλλο πέφτει. Πέφτει, δεν πέφτει, πέφτει. Πέφτει, πέφτει, πέφτει. Ναι. Εν τω μεταξύ, στο άλλο μέτωπο, στο μέτωπο της Ουκρανίας, στον άλλον πόλεμο της ευρύτερης περιοχής, αν από ό,τι φαίνεται περάσει και η σημερινή ημέρα, ο πόλεμος αυτός ξεπερνάει, λέει, σε διάρκεια τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Ρε, σε καλό δρόμο είμαστε. Πόπο, θυμάμαι εκείνο το Φλεβάρι που ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία. Και όλοι λέγανε ότι δεν θα κρατήσει πολύ και δεν αυτό και θα μπουν μέσα και δεν θα κάνουν οι Ρώσοι κλπ. Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι από το 2022 και σήμερα φτάνει στη διάρκεια τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, 1567 μέρες. Πάνω από αυτό είναι ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος που είναι ακόμα άλλες, ξέρω, 600-700 μέρες. Μετά είναι ο άλλος πόλεμος Ουκρανίας που είχαμε εκεί και τα άλλα ζητήματα από το 14 μέχρι το 22, μετά το Βιετνάμ και το Αφγανιστάν. Με λίγα λόγια, ξαναλέω, σε καλό δρόμο είμαστε, το λέω εγώ, δεν με πιστεύετε, αλλά δεν πειράζει, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, πολεοδομίες, τι μαθαίνει κανείς με τις πολεοδομίες, τι γίνεται με αυτές τις πολεοδομίες, πώς εξελίσσονται τα πράγματα που ο άλλος βάζει στο χέρι του, επιτροπές, επί επιτροπών, ακούω και προτάσεις, να ξέρετε, από κάποιους ειδικούς, όλα, λέει, να περνάνε μέσω υπολογιστών και να μην υπάρχει, λέει, το ζήτημα. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι το έργο αυτό με τις πολεοδομίες θα το ξαναδούμε. Πολάκης, όχι ο γνωστός Πολάκης, το Πολάκης, πολλές φορές, ρε παιδί μου, μπερδεύεστε. Λοιπόν, αλλά διαβάζω κάτι τραγικά ζητήματα για ακίνητα σε διάφορες περιοχές και όχι μόνο της Αττικής. Στην Εκάλη, στη Μύκονο, σε ξενοδοχείο εδώ στο κέντρο της Αθήνας, στο Μαρούσι, στην Κυψέλη, στο Παγκράτη, Νέα Σμύρνη και γενικά παντού, Πετράλωνα. Πού αλλού, κάτι σας πω εδώ πέρα, γιατί βλέπω και συμβούλια αρχιτεκτονικής που συμφωνούσαν και λοιπά. Αλλά έρε το χρήμα από κάτω. Δόξα το μεγαλοδύναμο. Ο άλλος, λέει, επένδυε γιατί έπρεπε να μην φαίνονται σε, πώς το λένε, σε έργα τέχνης. Βέβαια, έργα τέχνης. Σπίτια, λέει, το μεταξύ, το πιο περίεργο που έχω βρει, ένα σπίτι, λέει, στην Πεντέλη, στη Νέα Πεντέλη, όπου ζητήθηκε, λέει, άδεια για τριώροφη οικία με υπόγειο, στέγη και πισίνα. Αλλά αυτό, λέει, δεν μπορούσε να δοθεί, λέει, και έπρεπε να υπάρχει η θετική άποψη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής. Αυτά τα συμβούλια γενικά και τα παραβούλια που υπάρχουν δεξιά και αριστερά στα νησιά, στα παδόκια, τα ελέγχουμε για τις αποφάσεις τους. Δηλαδή, είμαστε σίγουροι ότι οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται είναι ορθές? Είναι, ρε παιδί μου, αυτό που λέμε νόμιμες? Γίνεται, ας πούμε, κάποιος έλεγχος έτσι, που και πού, ρε παιδί μου, που για περνάει κάποιος απ' έξω και πει, παιδιά, να μπω μέσα να κάνω ένα έλεγχο. Να τραβήξω ένα χαρτί στην τύχη, ρε παιδί μου, κάτω-κάτω του φακέλου, να δω, υπάρχει ο φάκελος. Λέω, ρε παιδί μου, λέω γενικά. Ή μεταπέφτουμε από τα σύννεφα όλοι γύρω από την ιστορία αυτή. Εδώ σας θέλω. Εν τω μεταξύ, διαβάζω σήμερα, λέει, πάλι ότι. Θα μου πεις πάλι στα ίδια γυρίσεις, ψάλτη. Αυτά που μας απασχολούν, ξέρω εγώ. Ότι γίνονται, λέει, διαβουλεύσεις. Ακούστε το, αυτό είναι πολύ ωραίο. Για συμφωνίες κυρίων, λέει, για τις τιμές στο σούπερ μάρκετ. Χθες πόσο λέγαμε ότι 7 δισεκατομμύρια είναι τα 5 σούπερ μάρκετ τα μεγάλα που υπάρχουν. Καλά κάνουν και υπάρχουν, αλλά. Και ότι στους λογαριασμούς ρεύματος, λέει, οι πάροχοι ζητούν μετεπιτάσεως να φύγουν από τη μέση, λέει, οι λογαριασμοί, οι φόροι μάλλον, και τα τέλη υπέρ τρίτων

0: λογαριασμούς. Γιατί σας θυμίζω, μην το ξεχνάτε αυτό, γιατί ακούω διάφορα, ότι από την 1η-1η του 27 έρχονται δύο ακόμα καινούργιοι φόροι για τα κίνητα μέσω των λογαριασμών του ρεύματος. Ο ένας φόρος θα είναι για την τοπική αυτοδιοίκηση και θα ενωθούν δύο φόροι που υπάρχουν σήμερα αλλά με μεγαλύτερους συντελεστές. Και άλλος ένας φόρος που θα έρθει, λέει, υπέρ της περιφέρειας. Τέλος, λέει, περιφερίας. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Και θα μπουν και αυτοί, λέει, οι λογαριασμοί μέσω του ρεύματος. Και αν δεν πληρωθεί το αντίστοιχο ποσό που υπάρχει, μετά τη δεύτερη φορά θα έχουμε, λέει, και διακοπή του ρεύματος. Και λένε τώρα οι πάροχοι, παιδιά, βγάλετε τους φόρους μέσα από τους λογαριασμούς ρεύματος, διότι υπάρχει ένα θέμα. Βέβαια, κάποιοι θυμάμαι ότι αργούσαν να δώσουν τα λεφτά αυτά, τα κρατούσαν οι πάροχοι, δεν τα δίνανε όπως έπρεπε να δώσουν. Κατά τα άλλα, σήμερα, λέει, ξεκινάει η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης στη Βουλή. Πολύ σοβαρό θέμα, να σας πω την αλήθεια. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι η πολιτική αναταραχή που υπάρχει με αφορμή τα νέα κόμματα, τις διαβουλεύσεις, την προεκλογική περίοδο που, όπως και να το κάνουμε, έχουμε μπει για τα καλά μέσα κλπ. Κλπ. Στράφη θα πάει και αυτή η συνταγματική αναθεώρηση. Και το έχω πει πάρα πολλές φορές, το Σύνταγμα έχει ειδική βαρύτητα. Όντως έχει ειδική βαρύτητα και πρέπει κατά καιρούς τα πολιτικά κόμματα να έρθουν στο ύψος των περιστάσεων. Αν θέλουμε, αν δεν θέλουμε, πάλι δεν έχει τίποτα. Να σας πω τώρα όμως, να ρωτήσω κάτι, γιατί εγώ έχω προσωπική άποψη, γιατί ήμουν ο τρίτος της οικογενείας. Διαβάζω σήμερα μια έρευνα που λέει τα μικρότερα αδέλφια είναι, λέει, τα πιο αδικημένα. Η σειρά γέννησης, λέει, μπορεί να επηρεάσει την υγεία τους. Αλήθεια, εσείς που με ακούτε και ενδεχομένως έχετε αδέρφια μεγαλύτερα ή μικρότερη, καλά, είμαστε αδικημένοι, γιατί εγώ θυμάμαι, ας πούμε, στο σπίτι, ποιος θα πάει φαγητό στη γιαγιά, ο πιτσιρικάς. Πήγαινα εγώ κάθε μεσημέρι. Και εντάξει το χειμώνα, δεν βαριέσαι. Το καλοκαίρι μέσα στη ζέστη. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, ευρήματα, λέει, ερευνών διαβάζω, που παρουσιάζουν τα δευτερότοκα και τα τριτότοκα να έχουν την πιο δύσκολη ενήλικη ζωή, καλά, και χαμηλότερες επιδόσεις σε σχέση, λέει, με τα πρωτότοκα, επιχειρούν να εξηγήσουν, λέει, δημοσιεύματα του αμερικανικού τύπου, εστιάζοντας σε παράγοντες όπως ο ποιοτικός χρόνος που τα παιδιά περνούν με τους γονείς και τα μικρόβια με τα οποία αυτά έρχονται αντιμέτωπα, λέει, όταν είναι μικρά. Α, και τα φέρνουν μεγάλοι, Οι γονείς, λέει, αφιερώνουν έως 30 λεπτά περισσότερο στα μεγαλύτερα παιδιά τους κάθε μέρα. Μπα. Τι λες, παιδί μου, τι μαθαίνει κανείς στον κόσμο? Αυτά γίνονται σε έρευνες. Αλήθεια, λοιπόν, εσείς που είσαστε δεύτερα ή τρίτα παιδιά στην οικογένεια ή και τα πρωτότοκα, το επιβεβαιώνετε αυτό ή δεν ισχύει, ρε παιδί μου? Ή εσείς που έχετε τώρα δύο ή περισσότερα παιδιά, τα πιο μικρά είναι τα λεγόμενα αδικημένα? Όντως, Την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, 6 και 21 πρώτα λεπτά. Σήμερα τι έχουμε σήμερα? Σήμερα έχουμε, εκτός από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν εκεί με την συνταγματική αναθεώρηση, το απόγευμα της διαδικασίας για την εκλογή του κυρίου Κυρανάκη, όχι την εκλογή, την επιλογή, τέλος πάντων, και επίσημα του κυρίου Κυρανάκη ως νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε επίσκεψη της Υφυπουργού Εξωτερικών στη Λιβύη, στην Τρίπολη, για τις διαβουλεύσεις που θα γίνουν εκεί για την οριοθέτηση θαλασσιών ζωνών. Δεν υπάρχει, λέγει, πολύ μεγάλη αισιοδοξία, αλλά το καλό είναι ότι υπάρχει μια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με την Λιβύη, η οποία η Λιβύη, ξέρετε τώρα, έχει συγκεκριμένα θέματα, ας πούμε, και συγκεκριμένες αγάπες και έρωτες. Θυμίζω τα ζητήματα που έχουν ανοίξει με το τουρκο-λιβικό. Ναι, επίσης. Επίσης σήμερα ο κύριος Γεραπετρίτης πάει στην Σόφια, όπου εκεί, λέει, θα έχει μια σειρά συναντήσεων, αλλά το ενδιαφέρον ίσως είναι ότι θα δει, λέει, α δούμε τι θα προκύψει, τον Τούρκο ομολογό του, με αφορμή και την ένταση που καταγράφεται τις τελευταίες μέρες στα ελληνοτουρκικά. Χθες άκουγα τον Δένδια, τον αρμόδιο υπουργό, να λέει ότι πλέον έχουμε κάθε μέρα στο Αιγαίο ζητηματάκια μικρά και μεγάλα. Ρίστο Εμπαρόδο δεν διασύπε ότι ο Υπουργός Άμυνας, για να το πω σωστότερα, ότι έρχεται η ώρα, λέει, που θα ανοίξει γραμμή παραγωγής και άλλο εργοστάσιο, παραγωγής drones για τις ένοπλες δυνάμεις. Και είπε και άλλα ενδιαφέροντα για τις ένοπλες δυνάμεις ο Δένδιας. Ρίστο Εμπαρόδο, παιδιά, πολλά λεφτά δίνουμε. όσον αφορά οπλικά συστήματα κλπ. Κάπου διάβαζα μια ανάλυση που ήρθε στα χέρια μου που έλεγε με αφορμή της, τα πολεμικά μέτωπα και τις εξελίξεις κυρίως λέει στην ιστορία του πολέμου στην Ουκρανία με τα drones κλπ. Κλπ. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε και να αξιολογήσουμε με αυτό το νέο μάτι τις μεγάλες αγορές που υπάρχουν και στη χώρα μας αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες για μεγάλα βαριά οπλικά συστήματα. Ναι, ναι, ναι. Στη Σόφια λοιπόν όπου πάει ο Υπουργός Εξωτερικών είναι λέει η συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Διαδικασίας Συνεργασίας Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης. Αυτή ξεκίνησε λέει το 1996 στη Βουλγαρία, έγινε η πρώτη συνεδρίαση. Λοιπόν, ο Γεραπετρίτης θα πάει εκεί, θα δει την Βουλγάρα ομολογό του, αλλά το ενδιαφέρον λέει είναι η πιθανή συνομιλία που θα έχει με τον Χακάν Φιντάν, καθώς και η Άγκυρα είναι μέλος της συγκεκριμένης διαδικασίας συνεργασίας Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης, παρακαλώ πάρα πολύ. Αλλά μην το ξεχάσω, έχουμε και ροές μεταναστών, παιδιά. Από την 1η Ιουνίου, έβλεπα τα στοιχεία χθες, παρά τα όσα είπε ο αρμόδιος υπουργός στη Βουλή, υπήρξε και μια ένταση γενικότερα για τη νέα τακτική που ακολουθεί η Αθήνα, αλλά και για τη νέα τακτική που ακολουθεί γενικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση γύρω από τα ζητήματα αυτά. Από την 1η Ιουνίου, λοιπόν, έχουν έρθει στη χώρα μας ούτε λίγο ούτε πολύ 1384. Δεν είναι μικρός αριθμός. Δηλαδή, σήμερα μήνας έχει 10. Άρα, υπολογίστε. Χθες μίλαγα λίγο με τα Χανιά. Μου είπαν ότι πάλι είμαστε full. Στα Χανιά εννοεί, αλλά βέβαια υπάρχει μια ροή για τους ανθρώπους αυτούς. Και υπάρχει ένα εξαιρετικό άρθρο τώρα που λέμε για τα λειτουργικά. Δεν έχω χρόνο, αλλά δεν έχει σημασία. Συγγνώμη, το διάβασα σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα. Είναι του κ. Παναγιώτη Παυλόπουλου. Θα προσπαθήσω να του δω. Είναι πρώην Γενικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος λέει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για αυτό το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας. Ούτε λίγο ούτε πολύ, ο κ. Παυλόπουλος λέει ότι δεν αποτελεί εσωτερική υπόθεση της Τουρκίας, αλλά αφορά Ελλάδα, Κυπριακή Δημοκρατία και Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν, λέει, μετεξελιχθεί σε νόμο, μετουσιωθεί σε νόμο, θα είναι ένα θεσμοθετημένο κάζους μπέλι και μόνιμη πρόκληση. Και ότι χρειάζονται αντιδράσεις από ελληνικής και κυπριακής πλευράς τώρα. Και η πίεση που μπορεί να ασκηθεί, γιατί η διπλωματία ενδεχομένως να έχει εξαντλήσει τα όρια της και πλέον πρέπει επί του πεδίου, λέει ο κύριος Παυλόπουλος, να πιεστεί η Άγκυρα γύρω από το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, άλλα πολλά θα έχουμε να κουβεντιάσουμε. Να πω μόνο ότι είπαμε την άλλη Δευτέρα τελειώνει το χρονικό της υποχρέωσης που έχουμε να καθαρίσουμε τα οικόπεδα. Η Πομιδά έστειλε ένα χαρτί στα αρμόδια Υπουργεία και λέει να πάει μέχρι το τέλος Ιουνίου αυτή η προθεσμία. Δίκιο έχει εδώ που τα λέμε, γιατί τώρα έχουν πέσει με τα μούτρα όλοι και δεν υπάρχουν και συνεργεία να καθαρίσουν και είναι και λίγο επικίνδυνα τα πράγματα. Κλείνοντας, χθες είχαμε πλημμύρες, παιδιά, στην Τρίπολη. Δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι. Έβρεξε εδώ στα νότια, σε εμάς πάνω στα βόρεια σταγόνα. Στην Τρίπολη λέει κλήσεις για πλημμυρισμένα υπόγεια. Στο κέντρο της πόλης, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Την καλημέρα μου.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Επιμένεις?
5: Επιμένω.
4: Να το κάνουμε?
5: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
4: Εσύ μπορείς δηλαδή?
5: Έτσι νομίζω.
4: Δηλαδή θέλεις?
5: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
4: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
5: Τι να σου πω.
6: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
4: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
6: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαρτού.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
9: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
10: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
9: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
11: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
12: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
9: Εισιτήρια more.com.
13: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
14: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
15: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του Sky 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
16: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
17: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 3 τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο Αττική. Σύμφωνα με πληροφορίες, φορτηγό κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμο δικυκλιστής. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να παρήχαν εξυπηρετήσει έναντι αμοιβή σε υποθέσει πολεοδομικού ενδιαφέροντος. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο 59χρονος υψηλόβαθμος υπάλληλος στην αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής και σύζυγός του για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι φέρονται να ήταν εκείνοι που έδιναν εντολές και να κανόνιζαν τα πάντα, καθώς και οι υπόλοιποι 4 κατηγορούμενοι. Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκεται και πάλι κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, όπου βαλιστικοί πυράβλοι και αρκετά ντρόουνς εκτοξεύθηκαν από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις στις συγκεκριμένες περιοχές αλλά και στον 5ο στόλο των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, ως απάντηση στις νέες αμερικανικές επιθέσεις με αφορμή την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι 21 στόχοι σε αμερικανικές αεροπορικές και ναυτικές βάσεις σε όλη την περιοχή πλήγησαν στο πλαίσιο των αντιπίνων. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα, ανάμεσα τους ένα λεωφορείο, την επομένη της αιματηρής επίθεση με μαχαίρι που αποδίδεται σε πρόσφυγα από το Σουδάν. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: διασκευή. Και από κάτω ακούγεται το κριτήριο. Τι είναι αυτό, καλά δεν λέω. Είναι νησιώτικο, ε. Τι είναι αυτό, Ικαριώτικο, ε. Σωστό. Τι ωραίο, πολύ ωραίο. Μπράβο. Μ' αρέσει. Αυτή η υπεύθυνη, για να ξέρετε, για τα ζητήματα τα συγκεκριμένα είναι η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, κυρίες και κύριοι, έτσι. Και εντωμεταξύ, κάνω εκπομπή, ρε παιδιά, τώρα συγγνώμη, δεν μπορώ να μην το πω. Και μου στέλνει μήνυμα η φίλη μου υποθητή από τη Σαντορίνη, πάλι μου στέλνει μια φωτογραφία. Πού είναι, κάτσε να τη δω τη φωτογραφία. Εκεί στην ωραία, στην πλατεία της, των Φύρων. Μόνο που το βλέπω. Των Φυρών, υπέροχα, άσου ρε υποθητή, υπέροχη. Υπέροχη, υπέροχη, υπέροχη. Ήθελα να πω πολλά τώρα, ήθελα να πω κάτι για το Μουντιάλ. Έχουν γίνει διάφορα ευτράπελα στο Μουντιάλ. Να ξέρετε ότι ένας διαιτητής, ο οποίος είναι σωμαλός, σας το λέγα και χθες, δεν του επέτρεψα να μπει μέσα στη... Γιατί είναι σωμαλός, λέει, και λοιπά. Και η FIFA, που είναι διοργανώτρια αρχή, είπε, λέει, ότι τι να πούμε κι εμείς, δεν τον επιλέξαμε, λέει, αλλά αφού οι Αμερικανοί δεν το θέλουν, δεν το θέλουν. Αλλά το τι καταγράφεται πέρα από την ιστορία της, των ακριβών εισιτηρίων που έχουν προκαλέσει και πάρα πολύ μεγάλη, έτσι, κουβέντα γύρω από τα ζητήματα αυτά, δεν περιγράφονται. Ακούστε λοιπόν κάποια πράγματα, τα έχω σημειώσει. Λοιπόν, η Ιαπωνική Εθνική, λέει, την βάλανε να κάνει προπόνηση, λέει, σε κακές εγκαταστάσεις στο Μεξικό, και μάλιστα δύο φορές άλλαξε χώρο για να κάνει προπονήσεις. Στις εγκαταστάσεις που ορίζανε να πάει η ελβετική ομάδα για να προετοιμαστεί, βρήκανε, λέει, φίδια. Στο Σαν Διέγκο της Καλιφόρνια. Λοιπόν, έναν παίκτη από το Ιράκ τον κρατήσανε, λέει, 7 ώρες στο αεροδρόμιο, το αφήσανε να φύγει. Κάτσε εδώ, του λέει, περίμενε. Κάτι έχουμε για σένα. Θα μου πεις, δεν επιτρέπεται. Καλά, επιτρέπεται, αλλά λέμε τώρα, ρε παιδί μου, δεν έχουν καταγραφεί άλλα ζητήματα τέτοια. Επίσης, λέει, δεν επιτράπει η είσοδος του επίσημου φωτογράφου της Ιρανικής Εθνικής Ομάδας, ο οποίος ονομάζεται Ταλάλ Σαλάχ. Παρά την επίσημη διαπίστευση, λέει, και την βίζα. Μετά, λέει, από σωματική έρευνα, έλεγχο του τηλεφώνου του και ανάκριση, και αναγκάστηκε, λέει, να επιστρέψει στο Ιράκ. Επίσης, έναν Μαροκινό αμυντικό, τον Ζαχαρία Ελ Γουάρντι, τον οποίο του απορρίψανε τη βίζα δύο φορές, έξω, λέει, πίσω. Επίσης, λέει, υπήρχε, λέει, ένα γήπεδο στο οποίο ορίσανε, τέλος πάντων, να πάνε να κάνουν προπονήσεις κάποιες ομάδες στη Φλόριντα, που χαρακτηρίστηκε, λέει, ακατάλληλο εκ των υστέρων για να γίνουν προπονήσεις. Είχε, λέει, διάφορα σκαμπανεβάσματα το γήπεδο. Είπαμε για τον Σομαλό διαιτητή. Η εθνική ομάδα του Ουσμπεκιστάν, λέει, υπευλήθησαν σε εντατικό έλεγχο, μάλιστα τους κάνανε έλεγχο, λέει, σε δημόσιο χώρο, παρακαλώ πάρα πολύ, τους Ουσμπέκους. Μπήκανε μέσα, λέει, μόλις βγήκαν απ' έξω τους πιάσανε, λέει, και τους αρχίζανε όλους και τους κάνανε, λέει, σωματικό έλεγχο. Τα πάντα. Και σκύψε να δω μα πέρασε κανείς από εδώ, να ξέρεις. Λοιπόν, εξευτελιστικός διαχαρακτηριστήκε από το διεθνή τύπο ο έλεγχος που έγινε στους Ουσμπέκους. Όπως επίσης, λέει, αντίστοιχος σοβαρός έλεγχος και εξευτελιστικός πάλι στους παίκτες της εθνικής της Σενεγάλης. Εντυπωσιακά όλα αυτά. Βέβαια, θα μου πεις, εδώ και εγώ είμαστε γυάλα και γυάλα ψαλτή. Σωστό και αυτό. Α, να σας πω και άλλη μια είδηση που δεν ξέρω αν σήμερα παίζει τον τύπο. Την είδα χθες και μ' άρεσε. Επισήμως, λέει, η νέα κυβέρνηση της Ουγγαρίας, που ξέρετε ότι άλλαξε η κυβέρνηση, ένα, λέει, από τα πρώτα νομοσχέδια που πέρασε, κάτι μου θυμίζει, είναι, λέει, η μείωση των μισθών των βουλευτών και του πρωθυπουργού. Οι βουλευτές, λέει, μειώθηκε ο μισθός τους κατά 40% και του πρωθυπουργού από σχεδόν 22.000 ευρώ σε 10.000 ευρώ. Πάνω, λέει, από 50% η μείωση. Ο νέος πρωθυπουργός, επαναλαμβάνω, της Ουγγαρίας, που ανοίγει, λέει, το δόθηκε στο πράσινο φως για τις διαβουλεύσεις και με την Ουκρανία. Μάλιστα. Α, και σήμερα, ναι, αυτό πρέπει να το πω, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, το έχω σημειώσει, γιατί Ουγγάρ έρχεται μόνο του, φίλοι ακροατές. Σήμερα, λοιπόν, 10η μέρα του Ιουνίου, ιστορική μέρα για την Βαρκελόνη, η Σαγκράδα Φαμίλια, η βασιλική της, του εξαιρετικού, του εκπληκτικού αυτού ναού, εγκαινιάζεται επισήμως από τον Πάπα Λέο τον 14ο. Λοιπόν, τελείωσε. Διάβαζα την ιστορία του ναού, παιδιά. Λοιπόν, βάλανε λίγο έναν σταυρό θεόρατο στο τελευταίο πάνω-πάνω σημείο του ναού και θα γίνουν τα επίσημα εγκαίνια αυτού του οράματος του Γκαουντί. Δεν ξέρω πόσοι από σας έχετε πάει, αλλά η αλήθεια είναι ότι νιώθεις απίστευτα βλέποντας όλο αυτό το οικοδόμημα το οποίο έχει κατασκευαστεί. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα ήθελα να σας πω. Εν τω μεταξύ διαβάζω σήμερα ότι οι Ευρωπαίοι, λέει, δεν εμπιστεύονται τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ούτε μία πρωτοτυπία, να σας πω την αλήθεια, με τον Δονάλτιο. Τα λέμε αυτά κάθε μέρα. Έγινε, λέει, μια σφιγμομέτρηση σε 15 χώρες. Δεν είναι η Ελλάδα όμως. Περιέργως πω, θα ήθελα να δω και τι είναι και τι λέει και η Ελλάδα γύρω από το ζήτημα αυτό. 11% λέει ήταν η υποχώρηση της εμπιστοσύνης των Ευρωπαίων απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια θα μου πεις, αν αύριο αλλάξει η διοίκηση η Ψάλτη, αν αύριο αλλάξει η διοίκηση και έρθει άλλος και πει άλλα, ενδεχομένως να διαφοροποιηθούν τα πράγματα, έτσι δεν είναι? Η έρευνα πραγματοποιήθηκε, λέει, σε Αυστρία, Βουλγαρία, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Εστονία, Ιταλία, Ουγγαρία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία και Ελβετία. Εντάξει, Ελβετία, Ευρωπαίοι, δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, αυτοί που έχουν, λέει, την πιο αρνητική άποψη για τους Αμερικανούς, ή μάλλον το πω διαφορετικά, στο ερώτημα, λέει, αν η χώρα σας δεχόταν επίθεση, πόσο σίγουροι είστε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έρχονταν να την υπερασπιστούν? Θα πεις, γιατί να έρθουν οι Αμερικανοί? Αλλά λέμε τώρα, οι Ισπανοί, λοιπόν, έχουν την πιο αρνητική άποψη, ενώ αυτοί που έχουν την πιο θετική άποψη απέναντι στην Αμερική είναι οι Πολωνοί, οι οποίοι έχουν και σύνορα πολλά με τους Ρώσους. Αν η χώρα σας δεχόταν επίθεση, πόσο σίγουροι είστε ότι τουλάχιστον μερικές από τις ευρωπαϊκές χώρες θα έρχονταν να την υπερασπιστούν, ήταν άλλο ερώτημα που τέθηκε στους κατοίκους αυτών των 15 χωρών, όπως σας είπα. Λοιπόν, οι πιο αισιόδοξοι είναι οι Βούλγαροι, οι οποίοι λένε ότι περίπου 43% θα ερχόντουσαν άλλοι Ευρωπαίοι να τους υποστηρίξουν, αλλά υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι λειτουργούν τελείως ανάποδα, αλλά δεν έχει νόημα τώρα να σας λέω νούμερα για να σας ζαλίζω πρωί-πρωί. Πολύ ωραία μηνύματα μου έχετε στείλει, χαίρομαι πάρα πολύ. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Θυμίζω ότι η κυρία Ελένη Μπουλιέρη είναι σήμερα. Ψέματα, η κυρία Αργυρό και Μελιάρη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Δίπλα έπεσα. 2-10-48-0-170-174. Για καλημέρες, σχόλια, σχολιανά. Αν κάτι υπάρχει στον δρόμο, ξέρετε τώρα τι πρέπει να κάνετε και πώς πρέπει να συνδράμετε για να ενημερώσουμε και άλλους φίλους της πρωινής παρέας. Ακούσατε στο δελτίο ειδήσεων για ένα δυστύχημα που είχαμε πρωί πριν, μια μοτοσυκλέτα. Με τον αναβάτη δυστυχώς να χάνει τη ζωή του εκεί στον Άγιο Δημήτριο, στον Μπραχάμι. Τρέμει το φιλοκάρδι μου το πρωί, πρέπει να σας πω που έρχομαι. Όταν σας λέω τρέμει, τρέμει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Αφού ανάβει το πράσινο φανάρι και δεν ξεκινάω, να ξέρετε. Εγώ είμαι αυτός. Άμα με δείτε στον δρόμο, είμαι εγώ που περιμένω. Κάπου περίμενα 3-4-5 δευτερόλεπτα να περάσει. Σου λέει, δεν ξέρω τι υπόλοιπο μπορεί να υπάρχει. Ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούς απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, έχετε την καλημέρα του. Καλημέρα έχετε και την κυρία Σοφία Καλαβρού, η οποία ετοίμασε τα ηχητικά που θα τα ακούσετε αργότερα στο πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο με την Μεράνια Πασχαλίδη, τη Μελάνια που λέω και εγώ. Η κυρία Βαρσάμι, όπως σας έχω πει, στις μουσικές επιλογές και ο πολυλογάς παρέας ο Γιώργος Ψάλτης εδώ για να κάνουμε παρέα και σήμερα. Την καλημέρα μου καταρχήν στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει ασπρόπυργο. Γεια σου, γειτόνισσα. Μπα πας και στη Λαϊκή, στην Πεύκη. Τι λες, ρε παιδί μου. Είσαι από τους ανθρώπους που έχουν δύο επιλογές, ε. Εντάξει, δεν είναι μακριά εκεί που είναι η Λαϊκή της Πεύκης, σε βολεύει. Γεια σας, κύριε Κιμιονή, καλημέρα σας. Σήμερα ποιος γιορτάζετε? Ο Άγιος Νεανίσκος. Ναι, ναι, εγώ είμαι οπωσδήποτε. Με δουλεύετε, κύριε Κιμιονή, εντάξει. Το σημειώνω. Για να δω τι λέει το Αγιολόγιο Ερωτολόγιο. Νηστεία και περισυλλογή καταρχήν. Ωραία, παιδιά, φάγαμε κάτι ωραία φασολάκια χθες. Εξαιρετικά πρέπει να σας πω. Τη Λαϊκή, τα λέω εγώ πάντα έτσι. Αλεξάνδρου και Αντωνίνης, Τιμοθέου Ιερομάρτυρα Προύσης διαβάζω. Αλεξίου Βυθινίας, Νεανίσκου Μάρτυρος, νάτος. Γερασίμου Σάβα Οσιομάρτυρα και τεσσάρων συναθλητών, 82 Αγιοριτών Οσιομαρτύρων. την καλημέρα μου σε όλους σας. Ο ήλιος έχει βγει, υπέροχες οι καιρικές συνθήκες οι πρωινές. 6 και 3 ξεκίνησε το δρομολόγιο και πάμε μέχρι τις 9 παρά 13 για να δύσει ο ήλιος. Να ξέρετε ότι είμαστε στα μεγάλα μας γενικά, δηλαδή θέλω να πω ότι το δρομολόγιο είναι, θέλει ακόμα 3-4 λεπτά, ναι, ίσως και 5 από το απόγευμα, από το πρωί δεν έχουμε να πάμε παραπάνω. 6 και 3 είναι το πιο νωρίς που ξημερώνει κατά μέσο όρο, έτσι, στον τόπο μας για το καλοκαίρι. Πάρα πολύ ωραία. Για να δω τι άλλα μηνύματα. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Χρήστος, η μόνη λίγη πραγματική μεταρρύθμιση θα είναι η άρση μονιμότητας. Πόθεν έσχεσε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, η πραγματική καταπολέμηση της διαφθοράς και της διαπλοκής του πελατειακού κράτους. Χρήστο μου, σε γενικές γραμμές συμφωνώ. Δεν είναι. Βέβαια, τώρα η άρση της μονιμότητας είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε, γιατί πρέπει να υπάρχουν εκείνες οι ασφαλιστικές δικλίδες για να μην έχουμε τίποτα ευτράπελα. Που ξέρεις τι μπορεί να είναι τα ευτράπελα αυτά, ε. Αλλά πόθεν έσχες, πραγματικό όμως πόθεν έσχες. Και έλεγχος, όχι απλώς υποβάλλουμε πόθεν έσχες. Έτσι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δόξα τω Θεώ, δόξα τω μεγαλοδύναμο, δεν έχουμε ζητήματα με τα κυκλώματα. Προφυλακίστηκαν όλοι τη πολεοδομία, ε. Όλοι. Ούτε ένας δεν γλίτωσε. Μάλιστα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Γεια σου, Γεώργια, καλημέρα. Χαιρετισμούς. Ο Γιάννης μου λέει, με βάση την έρευνα που σας είπα νωρίτερα για τα παιδιά κλπ, τα μικρότερα παιδιά, όπως είναι, λέει, και τα πιο καλοχαϊδεμένα. Θα συμφωνήσω 100% Γιάννη. Εντάξει. Εντάξει, και εγώ που δεν είμαι. Τέλος πάντων, εντάξει, και εγώ μέσα είμαι. Η Ελένη λέει το καταπληκτικό, καλημέρα. Όχι, λέει, θέλω να μου πείτε, λέει, ποιος έκανε αυτή την έρευνα. Ας έρθει να ρωτήσει, λέει, εμένα πρωτό το κιγάρ. Ωραία, και λεξοτανή, Ελένη, κάνουμε και ρεκλάμα. Υπομονή. Γεια σου, Ηλία, καλημέρα. Χαιρετισμούς, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Νέο Βασίλης μου λέει: αν θέλεις να μάθεις τι γίνεται με τα παιδιά σε μια οικογένεια, βρες και διάβασε, λέει, τι έλεγε ο Άντλερ σχετικά με τον οικογενειακό αστερισμό. Θα καταλάβεις, λέει, πολλά περίεργα που σημαίνουν στις οικογένειες. Καλά, κάθε οικογένεια επί του πρακτέου είναι διαφορετική, παιδιά, δεν είναι η ίδια. Αλλά αυτό μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, αυτό που αναφέρουν ότι τα μικρότερα είναι και τα πιο αδικημένα. Εμένα προσωπικά, τώρα δεν ξέρω. Έχω και τη δική μου εμπειρία, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, πριν πάμε εκεί που πρέπει να πάμε, διαβάζω σήμερα, γιατί δόθηκαν, λέει, κάποια στοιχεία για τις γέφυρες που υπάρχουν στην χώρα μας. Ότι υπάρχει, λέει, ένα πρόγραμμα που τρέχει μέσω του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ έχουμε, λέει, 271 γέφυρες σε όλη τη χώρα, οι οποίες παρακολουθούνται ηλεκτρονικά, παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή έχουν βάλει. Τις έχουν καλωδιώσει, με λίγα λόγια, και παρακολουθούν καθημερινά τον φόρτο και τις παραμορφώσεις που έχουν, λέει, οι γέφυρες. Επαναλαμβάνω, 271 γέφυρες μέχρι σήμερα. Από αυτές, 171 είναι οδικές και 100 είναι σιδηροδρομικές. Βέβαια, ξέρετε ότι ο αριθμός των γέφυρων στη χώρα μας είναι πολύ μεγαλύτερος. Άρα με κάποιον τρόπο πρέπει να το δούμε γενικότερα το θέμα. Επίσης, να το θυμίσω για να κλείσω. Προσφάτως, εδώ στην περιοχή μας, ένα πρωινό, εκείνο το πρωινό νύχτα, τέλος πάντων, που εγώ κυκλοφορώ και λοιπά, εδώ σε εμάς που έχουμε και μπόλικες γέφυρες, που είμαστε στο τέλος του ποταμιού, ρε παιδί μου, και ο κλάδος, ξέρετε τώρα αυτό, και περνάνε από κάτω και περνάνε από πάνω, και τα τραμ και τα αυτό και τα αεροπλάνα και τα βαφόρια κλπ. Είχαν έρθει και είχαν κλείσει τους δρόμους και λέγανε τις γέφυρες. Τώρα θα μπει, σε λέγανε με ένα φακό. Κοιτάγανε πάνω, να δουν αν είναι οι αρμοί στη θέση τους. Οκ, okay, αλλά τις ελέγξαν. Δεν ξέρω, οι άνθρωποι μπορεί να κάνουν κι άλλα. Εγώ σας λέω ότι είδα. Έτσι. Λοιπόν, αμέσως μετά θα πάμε στον κύριο Κεραμιτζόγλου μετά τις διαφημίσεις, γιατί έχουμε να κουβεντιάσουμε 2-3 πραγματάκια ενδιαφέροντα. Ενδιαφέροντα, επαναλαμβάνω. Προς το παρόν να θυμίσω και απευθυνόμενος στους φίλους ιδιοκτήτες ταξί, να τους ενημερώσω για το ZAP Taxi Club. Θα μου πείτε, και τι είναι αυτό το ZAP Taxi Club? Αυτό, λοιπόν, είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο μέσω leasing από την Εθνική Leasing. Μειώνεται μηνιαία έξοδα και 30%, καλύπτει service ασφάλεια, απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now και έχετε φόρτιση σε τάχοι φορτιστές του ZAP σε μόλις 20 λεπτά σε όλη την Αττική. Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ, και έρχονται και άλλοι τάχοι φορτιστές. Κάντε αίτηση τώρα στο zaptaxiclub.gr.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
8: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
7: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
8: Α, είπα κι εγώ.
9: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε. Εποχή.
10: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
11: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Polysimore.com.
12: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
13: Νιάου.
12: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
12: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
14: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
17: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
18: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
16: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
18: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
0: Τι ωραία που μου στέλνετε για τα... για τη σχέση με τα αδέρφια σας. Κάποιοι που είσαστε πρωτότοκοι και κάποιοι που είσαστε δευτερότοκοι. Δευτερότοκοι ή τριτότοκοι. Το πας σωστά. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Χρήστε το είπα λάθος, το Λέοντα. Πάπας Λέοντας ο 14ος. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε στον Γιώργο Καραμιτζόγλου, γιατί πολύ χρόνο δεν έχουμε. Έχει να μας πει 2-3 πράγματα πολύ ενδιαφέρον. Καλημέρα, Γιώργη.
19: Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη.
0: Για πάμε να δούμε λοιπόν τι έχουμε στην επικαιρότητα, τι ζητήματα μας απασχολούν.
19: Το βασικό είναι η έρευνα που έγινε από το Αστροσκοπείο Αθηνών και την ομάδα AtmoHub που παρουσίασε και χθες, ότι η οσμή πιθανότητα που είχαμε στις 19 Μαΐου στην Αθήνα,
0: ναι,
19: πιθανότητα να προήλθε από πλοίο νοτιοανατολικά της Ελαμίνας.
0: Μάλιστα.
19: Εκείνο που θέλω να με τονίσουν πάρα πολλοί επιστήμονες είναι ότι αυτό είναι ένα σενάριο. Βέβαια, είναι ένα βασικό σενάριο, αλλά δεν είναι η τελική εκδοχή και η σίγουρη εκδοχή.
0: Μάλιστα.
19: Που είχαμε για αυτή την οσμή στην
0: Άρα
19: Αθήνα.
0: Άρα καταλαβαίνω, Γιώργο, γιατί τα έλεγα και χθες με αφορμή το δημοσίευμα, ναι, της εφημερίδας των Νέων, ότι αν είχε συμβεί κάτι έκτακτο, δεν έχουμε το μηχανισμό εκείνον που πρώτο γρήγορα να καταγράφει τι γίνεται. Δηλαδή αυτό το αέριο, λέει, δεν ήταν επικίνδυνο από ό,τι κατάλαβα. Αλλά αν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να κυκλοφορήσει στην ατμόσφαιρα, εμείς δεν ξέρουμε πότε θα το πάρουμε χαμπάρι.
19: Και αυτό γιατί, διότι δεν έγινε συλλογή αέρα. Δεν έχουμε εδώ στην Αθήνα αλλά και πουθενά αλλού,
0: ναι,
19: σε όλη τη χώρα ένα μηχανισμό να συλλέξουμε αέρα και να προσδιοριστεί με ακρίβεια η ουσία και τα χημικά συστατικά,
0: okay,
19: η χημική σύνδεση από αυτές τις καταστάσεις.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω. Τι γίνεται
19: λοιπόν,
0: με τους ανελκυστήρες, βασικά να πούμε ότι...
19: Ανελκυστήρες, 30 Ιουνίου σας θυμίζω,
0: ναι,
19: λίγη προθεσμία, έως τώρα έχουν κατατεθεί 250.000 αιτήσεις.
0: Ναι, θυμίζω ότι πρέπει να γραφτούν όλοι οι ανελκυστήρες που υπάρχουν είτε σε σπίτια, είτε σε μονοκατοικίες, είτε σε πολυκατοικίες, είτε στα δημόσια κτίρια, είτε σε ιδιωτικά κτίρια, όλοι οι ανελκυστήρες.
19: Παντού, δηλαδή νοσοκομεία,
0: τα πάντα,
19: κέντρα υγείας, πολυκατοικίες.
0: Μέχρι 30 του μηνός λοιπόν.
19: Μέχρι 30, όμως προσέξτε, γιατί έως τώρα περίπου το 1/3 έχετε καταθέσει αίτηση, γιατί υπολογίζεται ότι οι ανελκυστήρες σε όλη την Ελλάδα είναι περίπου 750.000.
0: Μάλιστα.
19: Άρα λοιπόν τρέξτε τις διαδικασίες, δεν είναι κάτι δύσκολο, σε συνεννόηση και με τον διαχειριστή και με τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες σε μια πολυκατοικία και 15 Ιουνίου, σας θυμίζω, σε λίγες μέρες τελειώνει τη Δευτέρα
0: τα
19: καθάριστα οικόπεδα, όσο μπορείτε πιο γρήγορα να τελειώσει αυτή η διαδικασία,
0: ναι,
19: γιατί μετά σας περιμένουν πρόστιμα και ήδη έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι από τις καταγγελίες.
0: Μάλιστα.
19: Που κάποιοι στέλνουν σε αυτή την πλατφόρμα.
0: Να θυμίσω ότι η Πομιδά χθες υπέβαλε αίτημα να πάει μέχρι τις 30 του μηνός να δούμε αν θα υπάρξει απάντηση γύρω από το ζήτημα αυτό. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου.
19: Ευχαριστώ. Καλά.
0: Λοιπόν, πάμε, τελειώσαμε για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα σας. Πολλά μου στέλνετε.
13: Ποτηλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng.
20: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
21: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
22: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
23: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
22: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
23: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
21: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
24: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
2: Η μερούλα.
1: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
3: Μύρισε όλη η γειτονιά.
4: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
5: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
4: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
5: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
4: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
5: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
4: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
25: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
26: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
27: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
28: Που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: Συμμετέχουν αθλητοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 10 Ιουνίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καλαβρού είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Αργυρό Γεμελιάρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 3 τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο Αττική. Σύμφωνα με πληροφορίες, φορτηγό κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμο δικυκλιστής. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να παρήχαν εξυπηρετήσεις έναντι αμοιβή σε υποθέσεις πολεοδομικού ενδιαφέροντος. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο 59χρονος υψηλόβαθμος υπάλληλος στην αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής και σύζυγός του, που κατηγορούνται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και φέρονται να ήταν εκείνοι που έδιναν εντολές και να κανόνιζαν τα πάντα, καθώς και οι υπόλοιποι 4 κατηγορούμενοι. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται και πάλι κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα σε Μπαχρέιν, Κουβέιν και Ιορδανία, όπου βαλιστικοί πυράβλοι και αρκετά ντρόνς εκτοξεύθηκαν από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις στις συγκεκριμένες περιοχές αλλά και στον 5ο στόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν, ως απάντηση στις νέες αμερικανικές επιθέσεις με αφορμή την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα ανάμεσά τους και ένα λεωφορείο την επομένη της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι από Σουδανό πρόσφυγα. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο της Αθήνας Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σε συστήματα προσέγγισης ακριβίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, να αρχίσουμε από την επικίνδυνη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, όπου βαλιστικοί πυράβλοι και αρκετά ντρόνς εκτοξεύθηκαν από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις στις συγκεκριμένες περιοχές, αλλά και στον 5ο στόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν, ως απάντηση στις νέες αμερικανικές επιθέσεις, με αφορμή την κατάρριψη χθες αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι 21 στόχοι σε αμερικανικές αεροπορικές και ναυτικές βάσεις σε όλη την περιοχή επλήγησαν στο πλαίσιο των αντιπίνων. Η κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού ανακοίνωσε νωρίτερα ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν την Ιρανική αεράμινα, τους επίγειους σταθμούς ελέγχου και τις θέσεις ραντάρ επιτήρησης κοντά στα στενά του Ορμούς με πυρομαχικά ακριβίας από μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας και του ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε χθες το Ιράν ότι κατέριψε το Αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι που πραγματοποιούσε περιπολία στα στενά του Ορμούς, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πρέπει να απαντήσουν στην επίθεση. Σε ανάρτηση του χθες, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσή άφησε να εννοηθεί ότι το περιστατικό με το αμερικανικό ελικόπτερο ενδέχεται να οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος ή ατύχημα. Προτιμούμε τη γλώσσα της διπλωματίας, αλλά γνωρίζουμε να μιλάμε και άλλες γλώσσες, είχε αναφέρει στο μήνυμά του. Στην εσωτερική επικαιρότητα, προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να παρήχαν εξυπηρετήσεις έναντι αμοιβή σε υποθέσεις πολεοδομικού ενδιαφέροντος. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο 59χρονος υψηλόβαθμος υπάλληλος στην αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής και σύζυγός του, που κατηγορούνται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και οι οποίοι φέρονται να ήταν εκείνοι που έδιναν εντολές και να κανόνιζαν τα πάντα, καθώς και οι υπόλοιποι 4 κατηγορούμενοι. Σε βάρος των κατηγορουμένων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήρωση μαύρου χρήματος και εμπορία επιρροής. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι κατηγορούμενοι στην απολογία τους αρνήθηκαν την οποιαδήποτε εμπλοκή τους στην υπόθεση. Τα χρήματα που ζητούσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, οι 6 συλληφθέντες κυμαίνονται από 1.000 μέχρι 30.000 ευρώ. Οι αρχές έχουν εξιχνιάσει συνολικά 29 περιπτώσεις δωροληψίας, πολλές από τις οποίες μάλιστα γίνονταν σε κοινή θέα. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Sky, στις απόπειρες δωροδοκιών του κυκλώματος περιλαμβάνονται απόπειρα χρηματισμού δικαστικού λειτουργού, απόπειρα χρηματισμού στελέχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και υπαλλήλων σε δημόσιες υπηρεσίες. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα ανάμεσά τους και ένα λεωφορείο την επομένη της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι από Σουδανό πρόσφυγα. Η τοπική αστυνομική διεύθυνση και οι Βρετανικές αρχές απίθυναν κατ' επανάληψη εκκλήσεις για ερεμία και αυτοσυγκράτηση στον αποέχο της επίθεσης, το βίντεο της οποίας προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη. Ο φερόμενος ως δράστης της χθεσινοβραζινής επίθεσης, ηλικίας 30 ετών, συνελήφθη για απόπειρα δολοφονίας. Το θύμα 40 ετών νοσηλεύεται και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται κρίσιμη. Στην πολιτική επικαιρότητα συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Μοναδικό θέμα στην ημερησία διάταξη είναι η εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Για τη θέση του νέου γραμματέα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, επιλογή που αναμένεται να επικυρωθεί στη συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος. Αναφορά στο χρόνο διεξαγωγής των εκλογών έκανε ο Πρωθυπουργός από την εκδήλωση για τα 6 χρόνια λειτουργίας στο gov.gr, λέγοντας ότι στο κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας η τεχνολογία θα είναι από τους κεντρικούς άξονες. Κοιτάζοντας προς το 2027, ως προς το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και ως προς το κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας όπως θα παρουσιαστεί, θα προέτασα και πάλι την τεχνολογία ως μια μεγάλη δύναμη αλλαγής και μετασχηματισμού του κράτους, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.
1: Κοιτάζοντας και προς το 2027, σωστά απάντησε το ChatGPT ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και ως προς το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, έτσι όπως θα παρουσιαστεί από την Νέα Δημοκρατία για να διεκδικήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών. Θα προέτασα και πάλι λοιπόν την τεχνολογία ως μια μεγάλη δύναμη περαιτέρω αλλαγής και μετασχηματισμού του κράτους και του τρόπου με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί τελικά με τους πολίτες.
0: Η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται στην καλύτερη στιγμή στην οποία βρέθηκε εν μέσω της χειρότερης γεωπολιτικής συγκυρίας παγκοσμίως και όλα αυτά μόλις 7 χρόνια μετά από την έξοδο από μια πολύ επώδυνη οικονομική κρίση, η οποία στήχησε σχεδόν το 1 τέταρτο του ΕΠ της χώρας, επισήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε εκδήλωση υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδας και του Συνδέσμου Εξαγωγών στη Θεσσαλονίκη. Τονίσε πάντως ότι υπάρχει ένας κίνδυνος να υποκύψουμε στον οικονομικό λαϊκισμό ή σε μια πλειοδοσία ενός κύβδηλου πατριωτισμού που θα μας οδηγήσει αναπόφευκτα σε μεγάλες συγκρούσεις σε τεράστια δεινά.
2: Η Ελλάδα έχει διαχρονικά τεράστιες οικονομικές ασυμμετρίες. Έχει ένα αποσύμματο παραγωγικό μοντέλο το οποίο δεν την έχει βοηθήσει στο να μπορέσει να αντέξει κλειδονισμούς. Αλλά σήμερα, ας το δεχτούμε, βρίσκεται στην καλύτερη στιγμή στην οποία βρέθηκε εν μέσω της χειρότερης γεωπολιτικής συγκυρίας παγκοσμίως.
3: Η Ελλάδα έχει καταφέρει σήμερα να έχει στρατηγική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, με όλες τις χώρες του κόλπου, με την Ινδία, με τις χώρες της Βόρειας Αφρικής. Η Ελλάδα έχει σήμερα κλείσει όλα τα μεγάλα κεφάλαια και τις ανοιχτές πληγές. Αύριο θα έχουμε συζήτηση στην Λιβύη, με την κυβέρνηση της Λιβύης, για οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Ποιος θα το φανταζόταν ότι αυτήν τη στιγμή δεν θα έχουμε κανένα ανοιχτό μέτωπο, κλείνουμε το μέτωπο και ανοίγουμε την Ελλάδα.
0: Οι κύριοι Μητσοτάκης και κύριοι Τσίπρας κρίθηκαν. Ήρθε η ώρα του Πασόκ και μιας νέας γενιάς που έχει και πολιτικό ήθος και αυτονομία από την εγχώρια διαπλοκή και πολιτικό πρόγραμμα για να κάνει την Ελλάδα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα όπου το κράτος θα σέβεται τον πολίτη, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του χθες το βράδυ.
4: Είχαν ευκαιρίες και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτά που είπαν τα βασικά, εγώ δεν λέω τα επιμέρους, τα έκαναν πράξη. Κρίθηκαν, είχαν ευκαιρίες, είπαν άλλα, αλλά έκαναν. Κάποιοι πίεσαν το μάρμαρο και εννοεί πολίτες. Τέρμα οι άλλες ευκαιρίες. Νομίζω ότι είναι η ώρα του Πασόκ και μιας νέας γενιάς που έχει, όπως είπα, και πολιτικό ήθος και αυτονομία από την εγχώρια διαπλοκή.
0: Ψηφίστηκε επί της αρχής και στο σύνολό του από την κυβερνητική πλειοψηφία το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Το νομοσχέδιο καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νίκη, ενώ το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν. Εν τω μεταξύ, 324 μετανάστες εντοπίστηκαν χθες Ελέμβου στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη και ανοιχτά της Γαβδού. Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία του Αιγαίου μετά το διπλό έγκλημα με θύματα μια 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της που έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Ως βασικός υποπτός κρατείται και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας που σύμφωνα με πληροφορίες ενεπλάκησε καυγά με το γιο της. Ο 65χρονος φέρεται να δήλωσε ότι δεν εμπλέκεται στην υπόθεση, ωστόσο βρέθηκαν ιχνιέματος στην πλούζα του, ενώ ο ίδιος έχει αμοιχές στα χέρια του, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλι. Το παραπονό του αλλά και την οργή του που η δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι δεν καλύπτεται από τα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης εκφράζει για μία ακόμη φορά ο πατέρας του Γιώργου Λιγκερίδη με τη μητέρα να τονίζει ότι κανένας δεν απαντά στα αιτήματά τους.
5: Υπήρχαν μέσα γιατροί και το δικό μου το παιδί ξεμάτωσε έξω στο δρόμο και δεν βρέθηκε ένας γιατρός να βγει έξω να παράσχει τις πρώτες βοηθείες. Περιμένανε μισή ώρα να φτάσει το ΕΚΑΒ και ένας άνθρωπος λίγο ψυχούσε και κεγόταν εκεί στο δρόμο. Ας έρθουν να μου απαντήσουν όλοι αυτοί. Δεν άκουσαν ότι έξω χαροπάλευε ένας άνθρωπος. Πώς σου πάει η καρδιά τους.
6: Άλλη μία μέρα με τους μάρτυρες, τους ψευδομάρτυρες, υπάλληλοι του Ολυμπιακού, τους κατανοώ μέχρι ένα σημείο και θα χάσουν τη δουλειά τους. Όμως όταν έρχονται και δίνουν όρκο για να πούνε την αλήθεια, ας μην παρουσιαστούν τουλάχιστον. Ας πούνε ότι ισχύει η κατάθεσή μου και να μην παρουσιαστούν.
0: Γιατρός καταδικάστηκε στη Θεσσαλονίκη σε φυλάκιση 3 ετών με τριετή αναστολή καθώς έκανε προληπτική μαστεκτομή σε 60χρονη ασθενή του χωρίς η ίδια να έχει καν γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Το δικαστήριο έκνε ένοχο το χειρουργό για βαριά σωματική βλάβη με ενδεχόμενο δόλο. Η κατηγορία όμως μετατράπηκε από κακουργηματική σε πλημέλημα με αναγνώριση 2 ελαφρυντικών, τη μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά και την ειλικρινή μεταμέλεια. Πρωτόδικα, ο γιατρός είχε καταδικαστεί σε κάθριξη 5 ετών. Σύμφωνα με την καταγγελία της 60χρονης, ο γιατρός την ενημέρωσε το γονιδιακό τεστ είχε βγει θετικό, οπότε προέβη άμεσα σε προληπτική διπλή μαστεκτομή. Στη συνέχεια αντιμετώπισε σοβαρές επιπλοκές η γυναίκα, προσέφυγε για την υπόθεση στα αστικά δικαστήρια που τη δικαίωσαν επιδικάζοντάς της αποζημίωση.
7: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν.

0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, τον τέταρτο μεταξύ τους τελικό δίνουν απόψε στις 9 στο ΑΚΑ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Σε περίπτωση νικής, οι Ερυθρόλευκοι στέφονται πρωταθλητές, ενώ σε αντίθετη περίπτωση οι Πράσινοι θα οδηγήσουν τη σειρά σε πέμπτο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Παρελθόν από την Μπόγκον της Πολωνίας θα αποτελέσει ο διεθνής αριστερός μπακ Λεωνάρντο Κούτρης μετά από 3,5 χρόνια. Αρκετές ελληνικές ομάδες έχουν εκφράσει ήδη ενδιαφέρον για να τον αποκτήσουν. Την απόρριψη της πρότασης ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Χούλιαν Άλβαρες από την Ατλέτικο Μαδρίτης γνωστοποίησε η Ρεάλ.
1: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου ημέρα.
3: Καλημέρα, μεραγιά κυρίες και κύριοι. Κίνηση θα συναντήσετε, φίλες και φίλοι, στην Πειραιώς προς την Ομόνια, στο τελευταίο της χιλιόμετρο, από την Ιερά Οδό δηλαδή πηγαίνοντας προς την Ομόνια, στην ανηφόρα της Κατεχάκη, από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα, κατά κανόνα. Όσοι προτίθεστε να βγείτε από το λιμάνι του Πειραιά και να έρθείτε προς το νέο Φάληρο μέσω του άξονα Κόνονος, πλατεία Υποδαμίας, Ομυρίδους Κυλίτσι και βεβαίως στις δύο εθνικές οδούς. Άνοδος Κηφισού αυτή τη στιγμή από τα ΚΤΕΛ, κάθοδος Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ, ανατμήματα όμως προς το παρόν, και βεβαίως ως Καραμαγκάς. Ένα χιλιόμετρο ισχυστού προς Καραμαγκά και ηλιοφόρος Αθηνών από το Δάσος Χαϊδάριου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη, ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές συννεφιές στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής υπηρετικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, ή η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 34. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος, να σας πω ότι την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο από το βράδυ 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τι ωραία μέρα που ξημέρωσε σήμερα. 7 και 18, Sky 100,3. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι. Καλό δρόμο στους πρωινούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει και είναι και πολλά και μέσω του τηλεφωνικού κέντρου. Καλημέρα, Χρήστο στις Θερμοπύλες. Χαιρετισμούς, να είσαι καλά. Καλημέρα, Ελισάβετ από το Γήθιο. Τι γίνεται, λέει, με τις υπερβολικές χρεώσεις του ΔΔΕ. Και ο Γιάννης από το δρόμο, λέει, θα βάλουν δύο νέους φόρους, λέει, από το 17 στα ακίνητα και μας ζητάνε να καθαρίσουμε τα οικόπεδα εμείς. Ποιος θα τα καθαρίσει, αυτοί? Αν θα έρθουν να τα καθαρίσουν αυτοί, αγαπητέ Γιάννη, θα το πληρώσει πιο ακριβά το σύστημα, να ξέρεις. Μεταξύ μας όμως τώρα, για να πούμε και κάτι πιο σοβαρό. Πρέπει και εμείς να καθαρίζουμε οικόπεδα και, πώς το λένε, και χωράφια. Πρέπει για, εντάξει, να είμαστε και λίγο πιο σοβαροί, γιατί τα ζητήματα όταν έρθει φωτιά λίμονό μας μετά, δεν είναι για να το μαζέψουμε. Λοιπόν, φτάνει η πολυλογία, γρήγορα στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί μας περιμένει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας, ο κύριος Μίλτος Βεντούρης. Σήμερα έχουν 24 ώρια απεργία οι δικαστικοί υπάλληλοι. Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά ξεκίνησαν με τις κινητοποιήσεις των δικαστικών μετά το περιστατικό που είχαμε με τους πυροβολισμούς. Θυμάστε? Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Ξέρω ότι πρωί-πρωί είσαστε στο δρόμο. Αν δεν κάνω λάθος, σε κάποια είσοδο δικαστηρίου πρέπει να είσαστε.
1: Είμαστε τώρα σε λίγο, θα είμαστε έξω από το εφετείο.
0: Λοιπόν, γιατί γίνεται η κινητοποίηση σήμερα 24 ώρες? Άρα, μπορείτε να βγάλετε, σας παρακαλώ, το hands free για να σας ακούμε καλύτερα, μου λέει εδώ ο τεχνικός μου.
2: Τώρα με ακούτε καλύτερα.
0: Τώρα σας ακούμε, λες και είσαστε δίπλα μας. Πάρα πολύ ωραία. Για πέστε μας, γιατί γίνεται λοιπόν 24 ώρες?
2: Όπως είπατε και εσείς, Το πρώτο είναι για τις 4 συναδέλφουσες που πυροβολήθηκαν.
0: Ναι, τις που τραυματίστηκαν με τον δράστη, με το όπλο και λοιπά.
2: Από τα σκάλια, ναι. Έχουμε πολλούς λόγους να απεργούμε. Το πρώτο λοιπόν είναι η ασφάλειά μας. Και για τις 4 συναδέλφουσες που πυροβολήθηκαν.
0: Κύριε πρόεδρε,
2: συνάδελφος Θεσσαλονίκη,
0: αυτό θέλω
2: που
0: να πω.
2: Κάτσε το διακόπτη και έπαθε ηλεκτροπληξία.
0: Από τη στιγμή που είχαμε εδώ τους πυροβολισμούς, εφαρμόστηκαν μέτρα. Σωστά, καλά, δεν θυμάμαι. Πλέον υπάρχει αυστηρός έλεγχος, τουλάχιστον προς το παρόν, για αυτούς που οποίοι.
2: Μετά από μια εβδομάδα, πράγματι εφαρμόστηκαν μέτρα στο συγκεκριμένο κτίριο.
0: Ναι.
2: Αλλά ξέρετε, είναι πάρα πολλά κτίρια σε όλη τη χώρα που και είναι αφύλακτα, αλλά είναι και παλιά και επικίνδυνα.
0: Ναι. Σωστό είναι αυτό. Υπάρχουν κτίρια απονομήσεις δικαιοσύνης που δεν είναι καινούργια. Και μερικά που είναι καινούργια, αλλά και πάλι έχουν προβλήματα. Αυτό είναι η αλήθεια. Ναι, τι άλλα ζητήματα. Να σας πω πάλι σας χάνω, πρόεδρε, σας χάνω. Δεν σας ακούω καλά. Κάπου είσαστε τώρα και δεν σας ακούω.
2: Ναι, έλεγα ότι είχαμε τις πλημμύρες στο δικαστικό μέρο Κορίνθου, τους οπάδες που πέσανε στο κτίριο της Καρδίτσας. Το πρόβλημα το μεγάλο, και το είπαμε στον Υπουργό, είναι η πρόληψη. Όταν δεν υπάρχει πρόληψη, θα τρέχουμε πίσω από τα προβλήματα, τα οποία είναι και πολύ σοβαρά και επικίνδυνα για τους συναδέλφους μας, για τους πολίτες που μπαίνουν μέσα και μπαίνουν κατά χιλιάδες, όπως ξέρετε.
0: Ναι. Από αυτή την κινητοποίηση περιμένετε να προκύψει κάτι? Δηλαδή, θέλω να πω ότι θα έχετε κάποια συνάντηση με την πολιτική ηγεσία επιπλέον, γιατί ασκείται μια πίεση σήμερα με την.
2: Σήμερα θα επιδιώξουμε ραντεβού και με τον Υπουργό Οικονομικών, αλλά και την Παρασκευή έχουμε ραντεβού με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη.
0: Ναι, των Οικονομικών, γιατί ζητάτε, έχετε και οικονομικά αιτήματα?
2: Βεβαίως, έχουμε εδώ και από το πρώτο μνημόνιο που μας καταργήθηκε την επαναθεσμοθέτηση του επιδόματος ειδικών συνθήκων, γιατί λειτουργούμε πάνω, έχουμε ειδικές συνθήκες στα δικαστήρια, όπως ξέρετε, έχουμε τα αυτόφορα, έχουμε τα Σαββατοκύριακα, έχουμε προθεσμίες.
0: Ναι.
2: Που πρέπει.
0: Για αυτές τις ώρες δεν πληρώνεστε επιπλέον, δεν παίρνετε κάποια ποσά επιπλέον?
2: Όχι, ειδικά τα Σαββατοκύριακα, τα εξαιρέσματα που λέμε και αργίες, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, χιλιάδες ώρες απλήρωτης εργασίας.
0: Ναι.
2: Δεν πληρωνόμαστε. Όσο και αν σας ακούγεται
0: ναι,
2: παράξενο, αυτή η πραγματικότητα.
0: Ότι μπορεί να υπάρξει κάποια αλλαγή με τη συνάντηση που θα κάνετε με το, ή μάλλον με την συνάντηση που επιθυμείτε να κάνετε με το Υπουργείο Οικονομικών?
2: Ναι, αυτό θέλουμε και γι' αυτό απεργούμε. Είναι ένας ακόμα λόγος, δηλαδή, η οικονομική κατάσταση όλων μας και.
0: Μέσω ΑΣΕΠ.
2: Μέσω να μας ακούσει και να.
0: Ναι, πρόεδρε, μέσω ΑΣΕΠ.
2: Καταλάβει το.
0: Ναι, μέσω
2: το μεγάλο πρόβλημα που έχει. Γιατί έχουμε και νεοδιόριστους που δεν τους φτάνει ο μισθός ούτε για τον Νίκη. Γιατί έρχονται από άλλες περιοχές και καταλαβαίνετε, αφού είναι πίσω οικογένειες, μιλάμε για καταστάσεις πολύ δύσκολες. Και για τους συναδέλφους και
0: κύριε Βεντούρη, οι προσλήψεις γίνονται μέσω ΑΣΕΠ στον χώρο της δικαιοσύνης, τους υπαλλήλους?
2: Όχι. Τα τελευταία χρόνια γίνονται μέσω της σχολής των δικαστικών λειτουργών.
0: Μάλιστα.
2: που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.
0: Okay. Αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους, όχι μόνο για τους δικαστές.
2: Ναι, τα τελευταία χρόνια ισχύει και για τους υπαλλήλους.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά επειδή τα κενά είναι τεράστια, για να καταλάβετε, σε όλη την Ευρώπη αντιστοιχούν 3 γραμματείς προς ένα δικαστή. Εδώ είμαστε 1 προς 1. Καταλαβαίνετε πόσα κενά έχουμε, περίπου 3.000 κενά, και με αποτέλεσμα οι προσλήψεις αυτές οι λίγες που γίνονται δεν φτάνουν.
0: Μάλιστα. Αν δεν βρεθεί λύση, θα πάτε σε κλιμάκωση κινητοποιήσεων?
2: Ναι, είναι προειδοποιητική. Ξεκινήσαμε κάποιες τότε 2 ώρες με το συμβάν στη Λουκάριος. Τώρα έχουμε την 24ωρη σήμερα προειδοποιητική απεργία και ο σκοπός είναι να κλιμακώσουμε. Ναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Πρόεδρε. Την καλημέρα μου.
2: Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Μίλτος Βεντούρης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, για την 24ωρη απεργία που πραγματοποιούν σήμερα. Λοιπόν, τώρα βλέπω ότι μου ήρθε ένα μήνυμα από ένα φίλο μου κληρικό. Φίλο μου, τέλος πάντων, γνωστό κληρικό. Ναι. Αμέσως θα πάω σε διαφημίσεις, κύριε διευθυντά μου. Λοιπόν, ο οποίος μου λέει, με πιέζουν, μου λέει, διότι έχω λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα και με πιέζει, λέει, ο οικείος Μητροπολίτης να κλείσω, λέει, τους λογαριασμούς. Τι φοβάται άραγε ο οικείος Μητροπολίτης από τη διαφάνεια ή, αν θέλετε, την συμμετοχή ενός κληρικού νέου ανθρώπου από τα κοινωνικά δίκτυα? Άραγε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Για να περάσουμε σε. Επίσης, να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη που μου λέει: σαν σήμερα συμπληρώθηκαν 8 χρόνια από το χαμό του Παύλου Γιαννακόπουλου. Για όλους εμάς, λέει, στη Βιανέξη και τον Παναθηναϊκό, είναι μια ημέρα μνήμης. Ο συγχωρεμένος ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα. Να ξέρετε ότι η σύζυγός μου πέρασε περίπου 20 χρόνια από τη ζωή της ως φαρμακοποιός στην εταιρεία τη συγκεκριμένη. Ήταν και όχι μόνο ο Παύλος, και ο Θανάσης. Πολύ ενδιαφέρουσες προσωπικότητες. Εξαιρετικά έξυπνοι άνθρωποι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Κυρίες και κύριοι, ZAP Taxi Club. Ένα πρόγραμμα με το οποίο οι ιδιοκτήτες ταξί μπορείτε να αλλάξετε το όχημά σας και να αγοράσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο μέσω της Εθνικής Leasing. Μειώνετε τα μηνιαία έξοδά σας έως και 30%. Καλύπτει σέρβις, ασφάλεια, απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now και έχετε βεβαίως και δωρεάν φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά από τους ταχυφορτιστές του ZAP σε όλη την Αττική. Ταχυφορτιστές υπάρχουν στο αεροδρόμιο, στον Πειραιά, στην περιοχή του Ρέντι, στο ΆΚΑ και έρχονται και άλλοι. Κάντε αίτηση τώρα, zaptaxiclub.gr. Θέλετε να κερδίσετε δώρο επιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείτε, γιατί με την Nova κερδίζετε παντού. Απολαύστε exclusive Nova deal σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, World Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 ζημία. Μπείτε στην εφαρμογή παντού και διαλέξτε τον deal που σας ταιριάζει. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 2-10-55-98-700.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Oh.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
6: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
7: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
6: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
7: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελός. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
7: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
6: Στύψιμο σε φυγό κεντρομηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
7: Υπερσύ σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
6: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
7: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 2641091760.
7: Κινητό 6945-3627-08.
6: Ταπιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
8: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
9: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
8: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
9: Αλήθεια?
8: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
9: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
8: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
9: Εισαγωγής να υποθέσω.
8: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
9: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
8: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
9: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
10: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
11: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
10: και στο www.lavaenergy.gr.
11: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
10: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
12: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
13: Smart και αρμονία.
14: Αρμονία και smart.
13: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
14: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
13: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
14: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 2362 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
15: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
16: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: Έναντι αμοιβή σε υποθέσει πολυοδομικού ενδιαφέροντο. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο 59χρονο υψηλόβαθμο υπάλληλο στην αποκεντρωμένη διοίκηση τη Αττική και η σύζυγό του που κατηγορούνται για διεύθυνση εγκληματική οργάνωση, καθώ και οι υπόλοιποι 4 κατηγορούμενοι. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται και πάλι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, όπου βαλιστική πυράβλη και αρκετά ντρόν εκτοξεύθηκαν από το Ιράν σε αμερικανικέ βάσει στι συγκεκριμένε περιοχέ αλλά και στον 5ο στόλο των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, ω απάντηση στι νέε αμερικανικέ επιθέσει με αφορμή την κατάρριψη χθε αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και επιπόλησαν οχήματα την επομένη της αιματηρής επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό πρόσφυγα. Καθυστερήσει από 45 μέχρι και 60 λεπτά αναμένονται σήμερα και αύριο μετά το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας από τις 3 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
18: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Η ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα στις 7 και 34 πρώτα λεπτά. Τα καλύτερα εύχομαι για, για το πρωινό της Τετάρτης, της 10ης μέρας, παρακαλώ πάρα πολύ, του Ιουνίου. Καλημέρα, φίλε Αβραάμ. Δίκιο έχεις. Ισότητα δεν σημαίνει, λέει, απαραίτητο ότι κάνεις ακριβώς τα ίδια και για όλους, με αφορμή την έρευνα για τα πρωτότοκα και τα τελευταία παιδιά. Κάθε παιδί γεννιέται σε διαφορετική στιγμή, έχει διαφορετικές ανάγκες και ακολουθεί τη δική του πορεία. Χαιρετισμούς για Θεσσαλονίκη. Και η φίλη μου η Ξένια λέει: για στείλτε κάμερες, λέει, στο Δήμο Διονύσου. Η Δήμαρχος έχει παρατήσει, λέει, τους δημότες στη μοίρα τους. Παντού μικρές χωματερές. Εμείς καθαρίσαμε τα οικόπεδα, αλλά ο Δήμος δεν έχει καθαρίσει τίποτα. Θα καούμε ζωντανή και μετά θα έρθετε για ρεπορτάζ, λέει η φίλη μου η Ξένια. Οκ, okay, υπόσχομαι να μιλήσω με τη Δήμαρχο για να κανονίσουμε να τα πούμε. Είναι ένας μεγάλος Δήμος, η αλήθεια είναι, ο Δήμος Διονύσου. Δεν το δικαιολογώ, αλλά πραγματικά είναι ένας μεγάλος Δήμος, όπως και ο Δήμος Οροπού, ο Δήμος Μαραθώνα, Νέας Μάκρης, μεγάλη Δήμη και πράσινη Δήμη, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, για να πάμε να πούμε καλημέρα τώρα στον άνθρωπό μας, τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη, τον ταλαιπωρώ και σήμερα, εκπαιδευτικός ερευνητής μαθηματικός, για να κουβεντιάσουμε λίγο με αφορμή τα θέματα που έπεσαν φέτος στις πανελλαδικές. Κάποιοι ήταν πιο δύσκολα, είπαν ότι είναι πιο δύσκολα, αλλά στην κουβέντα που έκανα με τον κύριο Στρατηγάκη, και γι' αυτό τον κάλεσα να κουβεντιάσουμε, μου είπε ότι αυτή η περίοδος που θεωρητικά στα βασικά θέματα τελειώσανε τα παιδιά, τώρα θα πρέπει να σκεφτούν με βάση σε γενικές γραμμές αυτόν που έγραψαν τι θα κάνουμε το μηχανογραφικό, γιατί δεν έχουν και πάρα πολύ χρόνο. Καλημέρα, κύριε Στρατηγάκη.
1: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Είναι ένα χρονικό διάστημα, λέει, που κάποιοι λένε, ρε παιδί μου, ότι τα παιδιά τώρα που τελειώσανε με τα 4 βασικά μαθήματα ξεκουράζονται, δεν ασχολούνται. Θέλουν τέλος πάντων να διώξουν ό,τι έχουν μέσα από το μυαλό τους. Αλλά χθες μου είπατε κάτι πολύ σημαντικό, ότι πρέπει τώρα να κάτσουν να δουν, να σκεφτούν, να κάνουν αυτό που λέμε τον έλεγχο στη ζωή τους, για να δουν τι θα δηλώσουν.
1: Ακριβώς, λοιπόν, να το πιάσουμε το πράγμα από την αρχή. Οι πανελλαδικές τελείωσαν. Είχαμε πολλά χρόνια να δούμε τα θέματα να μην δεχτούν αμφισβητήσεις, να μην υπάρχουν γκρίνιες περί αοριστίας, περί ασάφειας, για λάθη και όλα αυτά. Εκτός από ένα μάθημα στα ΕΠΑΛ, σε όλα τα άλλα δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, διότι δεν δημιουργεί την αίσθηση της αδικίας στα παιδιά. Mm-hmm. Πάει, τελείωσε αυτό. Τώρα, έχουμε ένα μήνα μέχρι να ανοίξει το μηχανογραφικό. Πέρυσι το μηχανογραφικό άνοιξε στις 8 Ιουλίου. Αυτό το μήνα τα παιδιά πρέπει να ξεκουραστούν, να ξεκουραστούν και να ξεκουραστούν. Να αποφορτιστούν, να νιώσουν ότι υπάρχει μία μέρα που ξυπνάνε και δεν έχουν καμία υποχρέωση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Και αφού το κάνουν αυτό, ή παράλληλα με αυτό, πρέπει να αρχίσουν να ονειρεύονται και να σχεδιάζουν το τι θέλουν να σπουδάσουν, διότι όλο αυτό με το μηχανογραφικό έχει εξελιχθεί σε έναν ατελείωτο τρόμο, ο οποίος δεν έχει κανένα νόημα. Είναι πολύ ευχάριστη διαδικασία. Ονειρεύομαι, σχεδιάζω το μέλλον μου και αυτό το κάνω ευχάριστα. Για να το γιατί πρέπει να το κάνουν αυτό τώρα? Για τους εξής λόγους. Πρώτον, δεν γνωρίζουν τους βαθμούς τους ακόμα. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, ναι, για να εκφράσουν την πραγματική τους επιθυμία. Διότι όταν βγουν οι βαθμοί, ουσιαστικά θα εγκλωβιστούν γύρω από τη βαθμολογική περιοχή στην οποία βρίσκονται, ενώ τώρα μπορούν να σκεφτούν πιο ελεύθερα. Φυσικά όταν βγουν οι βαθμοί μπορεί να χρειαστούν να κάνουν αναθεωρήσεις, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι να έχουν πάρθει οι βασικές αποφάσεις. Ας πούμε, θέλω να σπουδάσω ηλεκτρολόγος μηχανικός. Πολύ ωραία. Υπάρχουν σχολές από 9 ως 19.000 μόρια. Κουβεντιάζω με τους γονείς μου για τις πόλεις στις οποίες μπορώ να πάω. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα δηλώνω τις σχολές με τη σειρά των πόλεων που επιθυμώ. Αν έχω 19.000 μόρια θα μπω στο Μετσόβιο. Αν έχω 12.000 μόρια θα μπω σε μια επαρχιακή πόλη.
0: Okay.
1: Είναι απλά τα πράγματα. Δεν χρειάζεται να μας πιάνει ιστερία καταρχάς με το πώς έγραψα, τι γίνεται με τις πληροφορίες από τα βαθμολογικά κέντρα.
0: Αυτό μου λέγατε επίσης είναι σημαντικό, να μην μπερδεύονται με αυτές τις πληροφορίες, οι οποίες ενδεχομένως να τους αποπροσανατολίσουν.
1: Έτσι είναι, διότι αντί να σκεφτούν τι θέλουν να σπουδάσουν, κάθονται και σκέφτονται πω έγινε πανολεθρία στα μαθηματικά, γιατί διάβασα σε ένα site πανολεθρία στα μαθηματικά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό όμως είναι η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή αλήθεια είναι ότι κάθε χρόνο γίνεται πανολεθρία στα μαθηματικά. Ναι. Συνεπώς δεν είναι καμία καινούργια πληροφορία όλο αυτό. Όμως παίρνει τρόμο. Για το να σπείρεις τρόμο είναι πολύ εύκολο, 30 δευτερόλεπτα χρειάζεται. Να ηρεμήσεις τον κόσμο είναι πολύ πιο δύσκολο.
0: Επίσης μου λέγατε κάτι πολύ σημαντικό και θέλω να το βάλω πάνω στο τραπέζι, σχετικά με τα επαγγέλματα του μέλλοντος, κύριε καθηγητά.
1: Ναι, τα επαγγέλματα του μέλλοντος.
0: Έχουν ένα ενδιαφέρον όμως αυτό. Δηλαδή θέματα, ας πούμε, τεχνητής νοημοσύνης ή ξέρω εγώ, σχέση με τον προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών κλπ. Είναι επαγγέλματα που πράγματι περπατάνε.
1: Λοιπόν, υπάρχει. Καταρχάς, για τα επαγγέλματα του μέλλοντος, εμείς που ασχολούμαστε με τον επαγγελματικό προσανατολισμό διαβάζουμε τα πάντα.
0: Okay.
1: Όμως, τα παιδιά δεν πρέπει να παίρνουν υπόψη τους καθόλου όλες αυτές τις εκτιμήσεις. Γιατί αυτές οι εκτιμήσεις πέφτουν έξω. Όχι επειδή οι άνθρωποι δεν είναι σοβαροί, προς Θεού. Απλά επειδή αλλάζει τόσο γρήγορα ο κόσμος που δεν μπορεί κανείς να προβλέψει. Έχω να σας πω τρία παραδείγματα για να δείτε ότι αν ένας υποψήφιος διαβάζει τέτοια πράγματα θα βραχυκυκλώσει άμεσα. Καταρχάς για το πώς πέφτουν έξω αυτές οι εκτιμήσεις. Έχω στη βιβλιοθήκη μου ένα βιβλίο του Economist. Το Economist δεν υπάρχει κάτι πιο έγκυρο παγκοσμίως.
0: Okay, συμφωνώ.
1: Ωραία. Λοιπόν, το οποίο εκδόθηκε το 2012 και έλεγε πώς θα είναι ο κόσμος μας το 2050. 300 σελίδες. Μέσα σε αυτές τις 300 σελίδες υπάρχουν 5 αράδες, τις οποίες λέει ένας ερευνητής ονόματι Kurt Weill ή δήλωσε ότι το 2045 περίπου θα εμφανιστούν υπολογιστές εξαιρετικής ευφυΐας και οι υπόλοιποι ερευνητές του λέγανε μπα αποκλείεται, τι λες τώρα, αυτά είναι φαντασίες κλπ. Δεν είχαν πάρει χαμπάρι περί τεχνητής νοημοσύνης. Τίποτα
0: απολύτως. Και την εξέλιξή της προφανώς.
1: Ακριβώς, η οποία ήρθε και ανατρέπει τα πάντα. Άρα όλες αυτές οι εκτιμήσεις που διαβάζουμε όλοι μας δεν μπορούν να έχουν σχέση με τις αποφάσεις που θα πάρουν τα παιδιά. Γιατί μπορεί να πέφτουν πολύ έξω. Εμένα μου αρέσει να διαβάζω όλες αυτές τις εκτιμήσεις και 10 χρόνια μετά. Οπότε εκεί γίνονται κωμωδίες. Πραγματικά. Έχει γέλιο δηλαδή.
0: Άρα ξαναλέω για να το μαζέψουμε λίγο σε αυτή την ιστορία που έχει ένα ενδιαφέρον. Πώς μπορεί να επιλέξει, ας πούμε, ένας μαθητής, ο οποίος είναι, ξέρω εγώ, στο πρώτο πεδίο, γιατί δεν ξέρω πώς λέγονται τώρα τα ιστορία των δεσμών παλιά που ήμασταν εμείς, ή της ιατρικής, τι να επιλέξει, πώς να λειτουργήσει.
1: Δηλαδή. Λοιπόν, πώς θα λειτουργήσει, γιατί αυτό είναι το κλειδί. Να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτή τη στιγμή τα παιδιά διαλέγουν σπουδές και όχι επάγγελμα.
0: Σωστό.
1: Άρα πρέπει να δει τι θα του άρεσε να μελετά. Δηλαδή, του αρέσει π.χ. ας πούμε η φυσική. Μάλιστα. Του αρέσει η φυσική σε θεωρητικό επίπεδο, τον ενδιαφέρει η θεωρητική φυσική ή τον ενδιαφέρει σε πρακτικό επίπεδο πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Ανάλογα λοιπόν, στην πρώτη περίπτωση διαλέγει φυσικός, στη δεύτερη περίπτωση διαλέγει μηχανολόγος. Δεν υπάρχει μία σχολή να είναι καλύτερη μηχανολόγοι από το φυσικό ή το φυσικό από τους μηχανολόγους.
0: Μάλιστα.
1: Το λέω και αυτό γιατί πολλές φορές γίνονται τέτοιες συγκρίσεις. Είναι καλύτερο το ένα ή το άλλο. Εξαρτάται τι σ' αρέσει εσένα. Επειδή λοιπόν το παιδί αυτή τη στιγμή διαλέγει σπουδές, εκείνο που έχει σημασία είναι να δει τα μαθήματα που θα κληθεί να διαβάσει τα επόμενα 4 χρόνια. Του αρέσουν, του φτιάχνουν το κέφι. Τότε δηλώνει αυτή τη σχολή.
0: Μάλιστα.
1: Δεν του αρέσουν. Δεν ασχολείται μαζί της. Δεν πάει να του λένε ότι αυτή η σχολή έχει πολύ καλές προοπτικές. Ξέρετε πόσα παιδιά συναντώ τα οποία μπαίνουν σε αυτές τις πρωτοκλασσάτες σχολές απλά επειδή έχουν τα μόρια και ξαφνικά γύρω στο Φλεβάριο, όχι ξαφνικά, γύρω στο Φεβρουάριο παρατάνε τη σχολή και λένε εγώ δεν μπορώ. Το έχω δει να συμβαίνει στη νομική. Το έχω δει να συμβαίνει στους ηλεκτρολόγους μηχανικούς και μηχανικούς υπολογιστών, στους σκέτους μηχανικούς υπολογιστών. Πάρα πολύ συχνό. Και απ' την άλλη βλέπω παιδιά, γιατί είχα γράψει πριν 3 χρόνια ένα άρθρο και έλεγα κοιτάξτε, στο φυσικό της τάδε πόλης μπήκε ο πρώτος με 19.078 μόρια. Και 3 χρόνια μετά μου στείλε ένα mail, εγώ είμαι αυτός με τα 19.078 μόρια. Κουβεντιάσαμε λοιπόν με το παιδί, μια χαρά που σπουδάζει φυσική ή θεωρητική, αυτό ήταν το όνειρό του, δεν ήθελε να γίνει μηχανικός, δεν το έχει μετανιώσει καθόλου που ακολούθησε το δρόμο της καρδιάς του. Άρα ουσιαστικά τα παιδιά πρέπει να διαλέξουν τι θέλουν να σπουδάσουν με βάση τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών.
0: Μάλιστα.
1: Και όλα τα άλλα είναι θόρυβος που τα τρελαίνει και τα αποπροσανατολίζει και τους δημιουργεί διλήμματα χωρίς νόημα.
0: Να μείνουμε εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Στρατηγάκη. Την καλημέρα μου.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Άστε καλά, καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στράτος Στρατηγάκης, εκπαιδευτικός ερευνητής μαθηματικός. Νομίζω ότι έχει νόημα να δίνει ένας άνθρωπος έμπειρος και εκπαιδευτικός συμβουλές στα παιδιά για αυτό το κομβικό σημείο της ζωής τους. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, Να πω και μια κουβέντα, γιατί βλέπω σε όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης για τα βία επεισόδια που είχαμε στο Belfast με αφορμή αυτά τις τραγικές εικόνες, τις απίστευτες εικόνες ενός δράστη ο οποίος υπό αδιευκρίνησες συνθήκες είχε πάρει ένα τραπεζομάχαιρο και άρχισε να μαχαιρώνει έναν πολίτη και μετά άλλοι πολίτες έσπευσαν να τον αντιμετωπίσουν. Λοιπόν, και τα γεγονότα τα οποία εκδηλώθηκαν όλη τη νύχτα στο Belfast, στη Βόρεια Ιρλανδία. Και είδα και τις δηλώσεις και του Πρωθυπουργού της χώρας και του Ηνωμένου Βασιλείου κλπ. Και κάψανε και κάνανε και ράνανε. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία πρέπει να τα δουν και εκεί, γιατί αν κατάλαβα καλά, ο δράστης φαίνεται ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που είχε εμπλακεί σε ζητήματα που είχαν να κάνουν με καταστάσεις εκτός νόμου, εκτός ορίων. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν μέρες που δεν πάνε πολύ καλά. Κλειδώνεις απ' έξω και περιμένεις τον κλειδαρά και περιμένεις και περιμένεις. Και όταν τελικά έρθει ο κλειδαράς και μπει στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες διαδικτύου 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και έφτασε η ώρα για να ανανεώσεις το χώρο σου. Το επόμενο βήμα είναι να επιλέξεις χρώματα Ιζωμάτ και τον επαγγελματία που εμπιστεύεσαι. Και μένει μόνο μία ερώτηση από χρωματάκι. Η απάντηση είναι εύκολη και θα τη βρεις στην premium βεντάλια χρώμα της Ιζωμάτ με αμέτρητες αποχρώσεις για να φτιάξεις το χώρο σου όπως ακριβώς το φαντάστηκες. Δημιούργησε το απόλυτο home beauty με την εγγυημένη ποιότητα των χρωμάτων Ιζωμάτ που ομορφαίνουν το χώρο σου ανακαλύπτοντας τις πάνω από 1500 μοναδικές αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Βρείτε λοιπόν αυτή την premium βεντάλια χρωμάτων χρώμα σας σε μια πώληση των χρωμάτων Ιζωμάτ ή μέσω της ιστοσελίδας www.izomatcolors.gr.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
4: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Plus, plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
10: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
11: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
12: Μπαμπά, Τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
13: Πάμε Cherry Park.
12: Ναι!
13: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
12: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
13: Cherry Park, the place of happiness.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι 11 λεπτά πριν από τις 8. Στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, ο κύριος Γιάννης Χατζηδοδοσίου. Τον κάλεσα διότι έχω αρκετά τηλεφωνήματα από εσάς. Και επειδή το έχουμε κουβεντιάσει με τον κύριο Χατζηδοδοσίου το ζήτημα, γι' αυτό τον κάλεσα. Αναφορικά με τα ιδιωτικά συμβόλαια που έχετε κάποιοι από εσάς και τις αυξήσεις οι οποίες δρομολογήθηκαν από αρκετές εκ των εταιριών που παρέχουν αυτά τα ιδιωτικά συμβόλαια. Θυμάμαι λοιπόν στην κουβέντα που είχαμε κάνει παλαιότερα με τον κύριο Χατζηδοδοσίου, νομίζω για το θέμα αυτό είχαμε μιλήσει περίπου πριν από ένα χρόνο, είναι ότι πλέον υπάρχει ένας νόμος ο οποίος έχει έρθει από το αρμόδιο Υπουργείο, όπου με βάση μια διαδικασία τέλος πάντων οριοθετεί το ποσοστό της αύξησης. Επιτρέψτε μου όμως πριν πάω στον κύριο Χατζηδοδοσίου, πολύ γρήγορα στον κύριο Κολιομιχάλη για την κίνηση. Έλα Δημήτρη.
14: Στα γρήγορα, Γιώργο μου, καλημέρα. Στο νέο Φάληρο εδώ πηγαίνοντας προς τον Πειραιά υπάρχει μποτιλιάρισμα. Στην ανηφόρα της Κατεχάκη προς το Βύρονα πλέον. Στα δύο ρεύματα της Κηφισού, στο ανωδικό από τα Κτέλ, στο καθοδικό από την Αττική Οδό. Στην Λεωφόρο Φυλής, κυρίως στην άνοδο της Φυλής, στο Καματερό και βεβαίως στο Καραμαγκά, Γιώργο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν πάλι στον κύριο Χατζηδοδοσίου. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
15: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τα είχαμε κουβεντιάσει και πέρυσι και αναλυτικά, θυμάμαι, και για τα παλιά συμβόλαια που είναι και πολύ ακριβά, που οι εταιρείες ενδεχομένως δεν τα θέλουν και μάλιστα έβαζαν τους συνεργάτες τους και έλεγαν: αν καταφέρετε και σπάσετε αυτά τα συμβόλαια που κοστίζουν πολύ ακριβά, θα είχατε και κάποιο κέρδος κλπ. Αλλά θυμάμαι ότι μου είχατε πει ότι υπήρχε ένας νόμος ο οποίος ήρθε, ο οποίος αυτός μέσω μιας διάταξης που υπήρχε στο νόμο αυτόν θα οριοθετούσε το ποσοστό αύξησης των συμβολέων αυτών.
15: Πάρα πολύ σωστά. Παλιότερα υπήρχε ο δείκτης μέσω του ΙΑΒΕ, αυτός αμφισβητήθηκε, ναι. Και εδώ το Υπουργείο Ανάπτυξης είπε θα κάνω ένα νέο δείκτη από μια επιτροπή η οποία θα έδινε το νέο δείκτη. Αυτός ο δείκτης όμως από πέρυσι, πολύ σωστά είπατε, μέχρι τώρα δεν έχει ακόμη οριοθετηθεί, δεν υπάρχει δηλαδή δείκτης αύξησης με αποτέλεσμα.
0: Μισό λεπτό. Πρόεδρε, μισό λεπτό, γιατί αρχίζω και ζαλίζω. Ναι. Τι θα πει, μετά από τόσο χρόνο δεν εφαρμόζεται δηλαδή ο νόμος?
15: Ακριβώς. Δηλαδή αυτός ο δείκτης δεν έγινε ποτέ, ο οποίος έπρεπε να γίνει στην αρχή της χρονιάς, γιατί στην αρχή της χρονιάς συνήθως ξεκινάνε οι αυξήσεις. Με αποτέλεσμα τώρα να έχουμε Ιούνιο, να μην έχει γίνει, να μην υπάρχει ούτε στον ορίζοντα το πότε αυτός ο δείκτης θα γίνει. Το αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχει μια αυθαιρεσία ποσοστά, γιατί ξέρετε και πολλές κατανοητικές οργανώσεις έχουν προχωρήσει.
0: Διαμαρτυρήθηκαν, ναι, σωστό.
15: Και καλά κάνουν. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Να πούμε στην ουσία αυτό που νοιάζει τον ακροατή. Δεν μπορεί να έχει τετραπλασιαστεί η τιμή, μιλάμε για τα εισόδια, εκεί γίνεται η μεγάλη ιστορία αυτή, ναι. Να έχει τετραπλασιαστεί η τιμή.
0: Ασύμφορα, ας πούμε, για τις εταιρείες υποψιάζουμε συμβόλαιο.
15: Είναι σχετικό η λέξη ασύμφορα, γιατί θα σας πω κάτι το οποίο νομίζω είναι σωστό. Έκανες ένα συμβόλαιο το οποίο το πούλησες. Τι θα πει η λέξη ασύμφορα? Έχεις στο ράφι 100 προϊόντα, από τα οποία από τα 99 βγάζεις και από το ένα προϊόν δεν βγάζεις. Αυτό όμως, αν δεν βγάζεις, έχει σαν αποτέλεσμα ότι αυτός που είναι σήμερα 60-70 χρονών δεν μπορεί να αποπληρώσει το συμβόλαιο, με αποτέλεσμα τα ακυρώνει. Έχουν ακυρωθεί πάνω από το 60%, γιατί δεν αντέχει να το πληρώσει. Είναι ανήθικο. Γιατί αυτός σε αυτή την ηλικία μένει χωρίς αυτό που μια ζωή το πλήρωνε, γιατί ακριβώς έχει φτάσει στη μέση ένα τέτοιο ύψος που μπορεί να το πληρώσει.
0: Ναι, εγώ να μου
15: επιτρέπετε. Για να λέμε και τον αντίλογο των εταιριών, είναι ότι η υγεία στην Ελλάδα, η ιδιωτική υγεία είναι πανάκριβη, είναι όντως πανάκριβη. Είμαστε δεύτερη ακριβότερη μετά την Ελβετία.
0: Ναι.
15: Αυτό επίσης δεν λύεται ποτέ, γιατί εδώ μιλάμε για ένα ολιγοπόλιο, δύο εταιρείες κάνουν το 85% του τζίρου. Όμως σε κάθε περίπτωση για τον καταναλωτή, για τον ασφαλισμένο, είναι ανήθικο. Βεβαίως η προσπάθεια είναι να ακυρωθούν όλα αυτά τα συμβόλαια. Όλοι παρατηρούν το φαινόμενο, αλλά κανείς δεν παρεμβαίνει. Και παρότι προέχουμε αυτό το κλάδο, σας λέω ότι και απέναντι ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής δεν αισθάνεται καλά όταν έχει πει στον πελάτη του ότι ξέρεις, έχει αυτό το συμβόλαιο το οποίο ξέρουμε θα χρειαστεί στα γεράματα, αλλά όχι τα γεράματα, η τιμή είναι τέτοια το οποίο δεν μπορεί να το πληρώσει και το ακυρώνει. Και εδώ η παρέμβαση της πολιτείας, για να το πούμε ομά, όπως το είπα, είναι μηδέν. Παρατηρείται
0: αυτό.
15: Γεγονότα,
0: είναι συγκλονιστικό,
15: δηλαδή
0: το γεγονός. Θα μου πεις, δεν πέφτεις από τα σύννεφα, Ψάλτη. Δεν πέφτω. Υπάρχουν και άλλοι νόμοι που δεν έχουν εφαρμοστεί 100% στην εφαρμογή.
15: Όχι, υπάρχει και μια διαφορά. Στην αρχή του χρόνου είπε ο Υπουργός, ο αρμόδιος κύριος Δωριάκος θα επιτρέψει μέχρι 7% αύξηση.
0: Μα αυτό θυμάμαι και πέρυσι.
15: Τον τελείωσε, ναι. Τον αναγνωρίσανε. Μιλάμε για αυξήσεις οι οποίες ήταν και στο 13% και στο 15%. Που και μάλιστα η μία, η Εκπριζό, για να πούμε συγκεκριμένα, έχει μηνύσει μια εταιρεία η οποία έκανε 15% αύξηση σε ένα από τα προϊόντα της, στα αυτά που επαναλαμβάνονται τα νοσοκομιακά. Είναι μια κατάσταση η οποία πραγματικά νομίζω δεν τιμά ούτε την ιδιωτική ασφάλιση, η οποία δεν χρειάζεται τέτοια γεγονότα, γιατί αυτά τη φέρνουν πίσω σε μια εποχή που είναι ανάγκη να πείσει τον κόσμο ότι για την
0: ότι πρέπει, μπράβο, πρέπει να μπει μέσα σε αυτές τις εταιρείες. Πρέπει να ασφαλιστεί τα σπίτια του, τα αυτοκίνητά του, που είναι υποχρεωτικά κλπ. Αλλά αν λειτουργήσει έτσι, αλίμονο.
15: Ναι, αλλά θέλω μια
0: βρίσκει και κάνει όμως, σωστά. Πρόεδρε.
15: Αυτός που φταίει πρώτα, αυτό ακριβώς πρέπει να πω.
0: Ναι.
15: Εσύ που είσαι πολιτεία, εσύ είσαι αυτός που επιβάλλει τους κανόνες. Όταν δεν αφήνεις και δεν επιβάλλεις κανένα κανόνα, υπάρχει ασυνδοσία. Γιατί είναι ασυνδοσία και εγώ νιώθω τον πελάτη ο οποίος λέει, είναι δυνατόν εκεί που πλήρωνε 1000 ευρώ το 12 το 13 που το έκανε σήμερα να πληρώνω πάνω από 4.000.
0: Πρόεδρε, μου επιτρέπεις, εγώ ξέρω προσωπικό, γιατί με πήρε τηλέφωνο ακροάτρια και μου λέει, εγώ έχω συμβόλαιο από το 87, ξεκίνησα σε ευρώ 6-7 κατοστάρικα το χρόνο ή 8 δεν θυμάμαι και τώρα έχει φτάσει 4,5 χιλιάρικα.
15: Σωστά, αλήθεια σας λέει.
0: Και είναι 40
15: αυτό
0: χρόνια,
15: είναι, 39. Αυτό όμως, γιατί υπάρχουν δύο επιλογές. Η μία να πούμε αυτό που καταλαβαίνουν όλοι, ότι οι εταιρείες αυτή τη στιγμή θέλουν αυτό άλλο να τα κυρώσουν και αυτό κάνουν. Η άλλη πλευρά είναι αυτή που σας είπα όμως. Την ευθύνη την έχει το κράτος σε όλη την Ευρώπη.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο, μου επιτρέπετε. Το γεγονός των. Γιατί οι ασφαλιστικές εταιρείες, γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα μπαλάκι τώρα που πετιέται από τη μία μεριά στην άλλη. Οι ασφαλιστικές, όπως είπατε, είναι το βάρος το τι είναι ακριβώς ο ιδιωτικός τομέας της υγείας. Εκεί δεν μπορεί να υπάρξει έλεγχος. Δηλαδή, θέλω να πω ότι το τι τιμές ζητάνε ο ιδιωτικός τομέας της υγείας δεν μπορεί να ελεγχθεί.
15: Ασφαλώς και μπορεί. Και θα σας πω τον τρόπο. Ο ΕΟΠΗ έχει συνεργασία με τα ιδιωτικά νοσοκομεία και έχει πρωτόκολλα. Τι σημαίνει λέξη πρωτόκολλα? Έχουν συμφωνήσει ποια είναι η τιμή της νοσηλείας, ποια είναι η τιμή των εγχειρήσεων.
0: Μάλιστα.
15: Και τι έχω πει και πέρυσι στην εκπομπή σας, αυτό που κάνει ο ΕΟΠΗ με τα ιδιωτικά νοσοκομεία θα πρέπει να γίνεται και μεταξύ ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών και ιδιωτικών νοσοκομείων. Αυτό είναι η απάντηση, γιατί σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν κανόνες στην τιμή που μπορεί να ζητήσει ένα ιδιωτικό νοσοκομείο.
0: Μάλιστα.
15: Από την νοσηλεία. Μάλιστα. Εδώ δεν υπάρχουν αυτοί οι κανόνες, δηλαδή έχουμε και το δεύτερο, το οποίο δεν βοηθάει την υπόθεση, αλλά και τα δύο, ναι. Η λύση μπορεί να τη δώσεις με νόμους, ο νόμος που το κάνει. Δηλαδή γιατί ας πούμε υπάρχει αντίστοιχος νόμος στην Ισπανία, στη Γαλλία, στη Γερμανία και
0: τα λοιπά. Άρα λοιπόν με λίγα λόγια, από όπου και να το πιάσεις, σε μια ουσία πάμε ότι πρέπει να υπάρξουν όροι μέσα στους οποίους θα κινούνται όλοι.
15: Εδώ να προσθέσω, γιατί βοηθάει.
0: Για να κλείσουμε,
15: αυτό.
0: Πρόεδρε, παρακαλώ.
15: Ναι,
0: ευχαριστώ.
15: Στο κομμάτι των εξόδων ιδιωτικής νοσηλείας, η Ελλάδα είναι πρώτη. Δηλαδή, οι Έλληνες πληρώνουν 7 δισεκατομμύρια το χρόνο.
0: Μάλιστα.
15: Στην ιδιωτική υγεία.
0: Μάλιστα.
15: Γι' αυτό και θα πρέπει να ενισχυθεί ο τομέας με νόμους της ιδιωτικής ασφάλισης, χωρίς βέβαια να υπάρχει αυτή η αυθαιρεσία, γιατί αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ
0: σημαντικό.
15: Κοστίζει πάρα πολύ στην.
16: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
17: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
9: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά, από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεπτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Προχωράμε στον καθαρισμό του οικοπαίδου μας και κάνουμε τη σχετική δήλωση στην πλατφόρμα του gov.gr. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
10: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Είναι 8.

0: 3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού, στην κάθοδο σε μήκος 7,5 χιλιόμετρων από το ύψος της Αττικής Οδού προς την Ιερά Οδό και στην άνοδο από τα Κτέλ προς την Νέα Χαλκιδόνα, καθώς και στη λεωφόρο Κατεχάκη από την Λιούπολη προς το Βύρονα. Πολύ αυξημένη επίσης η κίνηση στην Παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νεοφαλήρου, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας προς το Ψυχικό, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στο Σκαραμαγκά. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 3 παρα 10 τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Φορτηγό κατά από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμο δικυκλιστής. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να παρήχαν εξυπηρετήσει έναντι αμοιβή σε υποθέσεις πολεοδομικού ενδιαφέροντος. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο 59χρονος υψηλόβαθμος υπάλληλος στην αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής και σύζυγός του, που κατηγορούνται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και οι υπόλοιποι 4 κατηγορούμενοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα χρήματα που ζητούσαν οι 6 συλληφθέντες κυμαίνονταν από 1.000 μέχρι 30.000 ευρώ. Οι αρχές έχουν εξιχνιάσει συνολικά 29 περιπτώσεις δωροληψίας, πολλές από τις οποίες μάλιστα γίνονταν σε κοινή θέα. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του ΣΚΑΕ, στις απόπειρες δωροδοκιών του κυκλώματος περιλαμβάνονται απόπειρα χρηματισμού δικαστικού λειτουργού, απόπειρα χρηματισμού στελέχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και υπαλλήλων σε δημόσιες υπηρεσίες. Επικίνδυνη ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, όπου βαλιστικοί πυραυλοί και αρκετά ντρόνς εκτοξεύθηκαν από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις στις συγκεκριμένες περιοχές, αλλά και στον 5ο στόλο των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, ως απάντηση στις νέες αμερικανικές επιθέσεις με αφορμή τη χθεσινή κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν δηλώσουν ότι 21 στόχοι σε αμερικανικές αεροπορικές και ναυτικές βάσεις σε όλη την περιοχή επλήγησαν στο πλαίσιο των αντιπίνων. Η κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού ανακοίνωσε νωρίτερα ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν την Ιρανική αεράμινα, τους επίγειους σταθμούς ελέγχου και τις θέσεις ραντάρ επιτήρησης κοντά στα στενά του ορμούς με πυρομαχικά ακριβίας. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας στην επομένη της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι από Σουδανό πρόσφυγα. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και επιρπόλησαν οχήματα ανάμεσά τους σε ένα λεωφορείο. Η τοπική αστυνομική διεύθυνση και οι Βρετανικές αρχές απίθυναν κατ' επανάληψη εκκλήσεις για ηρωμία και αυτοσυγκράτηση στον απόϊχο της επίθεσης, το βίντεο της οποίας προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη. Ο 30χρονος φερόμενος ως δράστης συνελήφθη για απόπειρα δολοφονίας. Το θύμα, 40 ετών, νοσηλεύεται και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται κρίσιμη. Συνεδριάζει το απόγευμα η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου γραμματέα. Για τη θέση ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, επιλογή που αναμένεται να επικυρωθεί στη συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος. Καθυστερήσεις από 45 μέχρι και 60 λεπτά σε εφήξεις και αναχωρήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο μετά το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρω ρινά, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής υπηρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά, κυρίως όμως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο από το βράδυ τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πόρτο Σάλτερ.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου, χαρά Θεού έξω, υγεία να έχουμε και να πορευόμαστε εν ειρήνη με το δυνατόν καλύτερο τρόπο κυρίες και κύριοι, είτε κατοικούμε στην ελλαδική επικράτεια είτε κατοικούμε στο εξωτερικό. Είμαστε εδώ για να κουβεντιάσουμε σήμερα όσο δυνατόν περισσότερα πράγματα, όπως σας έχω ήδη αναγγείλει. Αναμένω με τον αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως, Κωστή Χατζηδάκη, για να του θέσω μία σειρά ζητημάτων, τα οποία είναι η κοινωνία, εμείς δηλαδή. Είτε αυτά προέρχονται από τη σημερινή αρθογραφία, γιατί έχω επιλέξει δύο αρθογράφους οι οποίοι θα μας δώσουν την αφορμή να κάνουμε την εισαγωγή μας στα τρέχοντα ζητήματα της καθημερινότητας, ολονών τα θέματα, δηλαδή πώς θα το πω. Ένα είναι το άρθρο του Νίκου Φιλιππίδη σήμερα στην Καθημερινή, την Οικονομική Καθημερινή, και το άλλο άρθρο είναι του Μπάμπη Παπαδημητρίου, του Μπάμπεος, στο liberal.gr, που γράφει ωραία πράγματα, στατιστικά ωραία της ζωής μας δηλαδή, προκειμένου να αποτελέσουν την αφορμή μαζί με τα δικά σας μηνύματα στην δίωρη, παρακαλώ, αλλά δεν έχει αφιχθεί ακόμη, παραμονή του Αντιπροέδρου στο Ραδιοθάλαμο, ειδικώς για θέματα δικά σας. Κυρίες και κύριοι, θα συζητήσουμε αυτά τα τρέχοντα της ζωής μας. Πάμε όμως να δώσουμε ρυθμό στην έναρξή μας, παρακαλώ πολύ.

Έτσι με καλπασμό, τώρα κυρίες και κύριοι, θέλω να πω κάτι το οποίο διέλαθε της προσοχής μας. Το διάβασα μόνο στο liberal.gr, πιθανώς να το έχουν γράψει κι άλλοι. Ζητώ συγγνώμη επειδή δεν το είδα. Δεν είναι κακό να ζητάς και καμιά συγγνώμη, έτσι δεν είναι? Ευχαριστώ πολύ. Την ημέρα που ο Υπουργός Εσωτερικών της γείτονος, όπως λέει η δημοσιογραφία, δηλαδή της Τουρκίας, ένιωθε ότι είναι έτοιμος να πάει να καταλάβει την Ιερουσαλήμ, έτσι, γιατί είναι σε μια αντίληψη του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς και του Σελίμ και των διαφόρων κατακτητών σουλτάνων. Και θα ήθελε να γίνει και νομάρχης της ευρύτερης περιοχής, δηλαδή από αυτός, από υπουργός, θέλει να γίνει νομάρχης. Τι να πω, ο καθένας βγάζει γούστα στη ζωή, το εγώ τα καταλαβαίνω και τα κατανοώ, αν, όπως λέγεται, ανθρώποι είμαστε. Όχι άνθρωποι, ανθρώποι, γιατί μόνο στο πλαίσιο του ανθρώποι είμαστε. Μπορείς να καταλάβεις κάποιον που από υπουργός εσωτερικών θέλει να γίνει νομάρχης της ευρύτερης περιφέρειας του Χαλιφάτου του Οθωμανικού, που θα έχει καταλάβει και την Ιερουσαλήμ. Την ίδια εκείνη η μέρα, κυρίες και κύριοι, για να καταλάβουμε λίγο και τη ψυχοσύνθεση των γειτόνων μας, όπως λέει η δημοσιογραφία, της γείτονος. Το χρησιμοποιούν και οι πολιτικοί αυτοί όταν θέλουν να αναλύσουν έτσι πολύ κομιλφό τα θέματα της Τουρκίας, αναφέρονται στην γείτονα. Εκεί λοιπόν στην Τουρκία, κυρίες και κύριοι, τη γειτονική μας, που η μοίρα μας έριξε και η γεωγραφία, και η μοίρα της γεωγραφίας μας έριξε εδώ στο ίδιο σημείο να ζούμε μαζί αντικριστά και να έχουμε και κάποιες κοινές συνήθειες, αλλά τώρα μην ανοίξουμε τέτοια θέματα. Ο υπουργός πολιτισμού αυτής της χώρας, της γείτονας που λέγαμε, ο κύριος, θα τον προσφωνήσω αμέσως, Μεχμέτ Νουρί Ερσόι. Ο κύριος Μεχμέτ λοιπόν, από το Μωάμεθ, και αυτός Μεχμέτ είναι όλοι, ανακήρυσε προχθές ως διατηρηταίο ιστορικό αρχαιολογικό χώρο, ποιο νομίζετε? Το πεδίο της μάχης του Γρανικού, όπου ο μεγάλος Ισκεντέρ, τώρα θα μου πεις ποιος είναι ο Ισκεντέρ, αν ακούσεις υπάρχει μια πόλη Ισκεντερούν. Ποια είναι αυτή, ποιος είναι αυτός ο Ισκεντέρ? Είναι ο μεγάλος Ισκεντέρ, ο μεγάλος Αλέξανδρος, ο οποίος ξεκίνησε την επέλασή του για την Περσία και το τωρινό Ιράν από τη μάχη στον Γρανικό ποταμό. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών των Δαρδανελίων, τουρκιστή Τσανάκαλε, έκρινε βάσει επιτόπιων αρχαιολογικών ερευνών, επιστημονικών δεδομένων, όπως διαβάζω στο liberal.gr, και αρχαίων πηγών που συνδέουν τη μάχη του Γρανικού, ότι η περιοχή εκείνη δηλαδή πληρεί τα κριτήρια ώστε να χαρακτηριστεί αρχαιολογικός χώρος. Είδες, ο Ερσόι, την ώρα που ο συνάδελφός του ήθελε να γίνει νομάρχης Ιεροσολύμων.

0: εκεί λοιπόν που ο Μπιούκη Σκέντερ έδωσε την πρώτη μάχη του και κέρδισε και θριάμβευσε, όπως λέει η ανάρτηση, στο πεδίο μάχης του Γρανικού ποταμού, ο οποίος για το Υπουργείο Πολιτισμού της Τουρκίας είναι σημείο αρχαιολογικής σημασίας, πολιτιστικών αγαθών και τα λοιπά, με διάφορα φρουφρού και αρώματα. Οπότε, αν επισκεφτούμε, λέω, καμιά φορά την Ύμβρο, γιατί εκεί βρίσκεται και ο Οικουμενικός Πατριάρχης και μαζί του είναι και ο Μανώλης Κωστίδης, μαζί του είναι και ο Νίκος Παπαχρίστου, νάτος και ο Αντιπρόεδρος, έσκασε μύτη. Λοιπόν, μπαίνει τώρα στο Ρεοθάλαμο, θα μπει σε λίγο στο Ρεοθάλαμο. Εκεί λοιπόν, ευκαιρία αν πάμε να κάνουμε μια επίσκεψη στην Ύμβρο ή και στην Τένεδο, ευκαιρία να περάσουμε και από τα Δαρδανέλια, να δούμε το σημείο που εδόθη η μάχη του Γρανικού ποταμού, στον οποίο θριάμβευσε ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Μπιούκης Σκέντερ που λέτε. Καλημέρα σας, κύριε Αντιπρόεδρε.
1: Καλημέρα σας, καλώς σας βρήκα.
0: Με τη ησυχία σας παρακαλώ να καθίσετε στην καρέκλα, πολύ ωραία. Τι κάνετε, κύριε Αντιπρόεδρε, πώς πάμε? Όλα καλά.
1: Κάνουμε πολλά πράγματα.
0: Πολλά, χαιρόμαστε.
1: Θα μας ρωτήσετε για ακόμα περισσότερα.
0: Μπράβο, γι' αυτό είσαστε εδώ. Να τα συζητήσουμε όλα.
1: Καθυστέρησα λίγο για να κάνω τη ζωή μου λιγότερο δύσκολη. Να έχετε στη διάθεσή σας λιγότερο χρόνο για ερωτήσεις.
0: Βεβαίως. Εγώ βρήκα την ευκαιρία να αναφερθώ στην ανακήρυξη του αρχαιολογικού χώρου εκεί στην Τουρκία, του που εδόθη η μάχη του Γανικού ποταμού. Και οι Τούρκοι λοιπόν τα ανακήρυξαν σε μεγάλο αρχαιολογικό χώρο. Μεγάλη σημασία, κύριε Αντιπρόεδρε. Λοιπόν, ας αρχίσουμε από αυτό που σας ταλαιπώρησε, φαντάζομαι. Ναι. Σας εγκαλούν που σας εγκαλούν για διάφορα έργα τα οποία τα δίνετε σε δικού σας. Εκεί και έχετε εξαντλήσει το ταμείο, το ΠΑΣΑ του Ταμείου Ανάκαμψης, απευθείας αναθέσεις, που είσαστε μια κυβέρνηση διεφθαρμένη κτλ. Αλήθεια, αυτό το έργο για να φεύγουν κατευθείαν τα φορτηγά από τα προερχόμενα από την Ελευσίνα, να βγαίνουν πέρα μακριά έξω από το κέντρο της. Γιατί δεν τον δώσατε αυτό το έργο να γίνει να τελειώνουμε?
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, αφού σας κατηγορούν που λοιπόν, σας κατηγορούν, κάντε και μια απευθείας ανάθεση, μια από τις μεγάλες μας εταιρείες, να τελειώνει αυτό το έργο, να γίνει κάποια στιγμή δηλαδή.
1: Απευθείας ανάθεση δεν θα γίνει, ούτε και μπορεί να γίνει, ούτε και γίνεται πουθενά για τέτοια έργα σε καμιά χώρα. Δημοκρατική τουλάχιστον. Λοιπόν, τώρα.
0: Είμαι λίγο επηρεασμένος, όπως λέει η δημοσιογραφία, από τη γείτονα. Καταλαβαίνετε ότι εκεί υπάρχουν άλλα δεδομένα.
1: Αυτή η ιδέα υπάρχει, έχει συζητηθεί και στο κυβερνητικό πλαίσιο, μια και με ρωτάτε. Το σκέπτομαι, γιατί δεν ξέρω πόσο δόκιμο είναι να μιλήσω για ένα πράγμα στο οποίο δεν υπάρχουν τελικές ανακοινώσεις. Πάντως είναι στο σχεδιασμό μας και νομίζω ότι μπορεί να αξιοποιηθεί γι' αυτό και ο λεγόμενος θεσμός των πρότυπων προτάσεων. Πρότυπες προτάσεις είναι κάτι που εμείς θεσμοθετήσαμε. Έρχεται μια τεχνική εταιρεία, προτείνει μία ιδέα για ένα οποιοδήποτε έργο και στη συνέχεια γίνεται ένας διαγωνισμός που συμμετέχει και η ίδια και οι ανταγωνίστριες εταιρείες, εφόσον το θέλουν.
0: Για να μην σκοτώνονται στα δικαστήρια
1: και
0: μετά.
1: Αν το πάρει το έργο κάποιος άλλος, παίρνει μια αμοιβή για την ιδέα και τη μελέτη η εταιρεία η οποία είχε ξεκινήσει τη σχετική διαδικασία.
0: Αυτή η ιδέα σας έχει εφαρμοστεί κάπου, δηλαδή σε κάποιο έργο που μπορείτε να μας πείτε?
1: Πιστεύω ότι αυτό
0: θα το αγκαλιάσουν οι εταιρείες, οι καλές μας.
1: Το έργο της παράκαμψης του Κηφισού,
0: μάλιστα,
1: θα είναι ένα από τα πρώτα έργα στα οποία θα εφαρμοστεί αυτή η ιδέα. Και αξίζει να γίνει, γιατί το θέμα, το ζήτημα του Κηφισού από πλευράς κυκλοφοριακής, που δεν σας αποκαλύπτω κανένα μυστικό, το λέτε κάθε μέρα, είναι το μεγαλύτερο ζήτημα αυτή την ώρα στην Αθήνα. Κυκλοφοριακό.
0: Και έχουμε βρεθεί να το ζούμε. Εγώ έχω βαρεθεί να το λέω, αλλά ταυτοχρόνως έχω βαρεθεί και να το ζω.
1: Ναι. Και εμείς το ζούμε, παρότι εγώ δεν κατεβαίνω τόσο συχνά από τον Κηφισό, αλλά όποτε πάω είναι ένας πονοκέφαλος.
0: Μπορώ να προτείνω άλλη μια ιδέα, μήπως βοηθήσω τις καλές μας τεχνικές εταιρείες αυτού του επίπεδου να προτείνουν άλλο ένα έργο από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μήπως μπορεί να φύγουν κάποια εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης, έτσι ώστε να ασφαλτοστρωθεί το λεκανοπέδιο για να μην αναγουλιάζουμε όταν οδηγούμε. Όχι όμως μόνο στις κεντρικές λεωφόρους, παντού. Ναι. Δηλαδή στα Μελίσια, στα Βρυλίσια, στον Κορυδαλό, στην Νίκαια, στο Παλαιοφάλιρο, στη Γλυφάδα. Να μην χοροπηδάει το αυτοκίνητο, δηλαδή να μην είναι η χαρά του αμορτισερά, ας πούμε.
1: Πρώτα απ' όλα, το Ταμείο Ανάκαμψης

0: προβλέψεις τελειώνει ουσιαστικά.
1: Μάλιστα.
0: Και παρά τις προβλέψεις τελειώνει με επιτυχία. Με απορρόφηση η οποία θα είναι σε πάρα
1: θα
0: πολύ
1: ψηλά
0: ποσοστά.
1: Θα κουβεντιάσουμε αυτά.
0: Τώρα, επομένως δεν υπάρχουν κονδύλια γι' αυτό από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Από κάπου αλλού να βάλουμε ταμεία να βοηθήσουμε τους Δήμους προκομή
0: δεν περιμένεις. Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και ειδικότερα από το ΕΠΑ. Όπως ξέρετε, οι μικροί δημοτικοί δρόμοι ανήκουν στους Δήμους και είναι ευθύνη τους η ασφαλτόστρωση. Το θέμα των δρόμων των άλλων.
1: Όχι, εγώ θέλω και τους μικρούς δρόμους, κύριε.
0: Των μεγαλύτερων δρόμων είναι θέμα των περιφερειών.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, το ζήτημα της οδοποιίας είναι πάλι. Έχετε χτυπήσει φλέβα, αλλά τα ξέρετε στα χρόνια. Δημοσιογράφος θα παρακολουθείτε. Το, νούμερο της οδοποιίας, το θέμα της οδοποιίας είναι το νούμερο ένα θέμα αυτή την ώρα για τους Δήμους, ιδιαίτερα. Και για τις περιφέρειες σε κάποιο βαθμό, πάντως σίγουρα για τους Δήμους. Και κάνουμε συζητήσεις με το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Οικονομικών να δούμε πώς θα το πορτάξουμε αυτό το ζήτημα, πώς θα ενισχύσουμε ιδιαίτερα τους Δήμους.
1: Υπό την προϋπόθεση, βέβαια, ούτε οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, ούτε ξέρω εγώ η ΕΙΔΑΠ, ούτε μεθαύριο δε ΔΙΕ θα έρχονται να σκάβουν για να ξαναχαλάσουν αυτό. Δηλαδή θέλω να πω ότι κάποιοι Δήμοι κάνουν μια έρμη, μια προσπάθεια. Αλλά μετά έρχεται η οπτική ίνα. Έρχεται το τάδε 5G. Διάφορα τέτοια. Νόμοι, δεν θέλω να προσδιορίζω εταιρείες τώρα για να μην παρεξηγηθούμε.
0: Ο ΔΔΕ για τα σκαψίματα, αυτά που λέτε, έχει μια ενδιαφέρουσα ιδέα.
1: Μάλιστα.
0: Έχει συζητήσει ο διευθύνων σύμβουλος του ΔΔΕ με διάφορους μέσα στην κυβέρνηση υπουργούς. Από όσο ξέρω, έχει συζητήσει με τον κύριο Λιβάνιο, με την κυρία Μενδώνη. Απομένει να γίνουν ακόμα κάποιες συζητήσεις και με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και θα δούμε πώς μπορεί να βρεθεί μια ορθολογική λύση στο συγκεκριμένο ζήτημα, που πράγματι είναι ένα ζήτημα το οποίο ταλαιπωρεί τους πολίτες πέραν πάσης αμφιβολίας. Άρα, σας λέω για την παράκαμψη του Κηφισού.
1: Περιμένετε τις εταιρείες
0: για το θέμα της οδοποιίας, ότι η κυβέρνηση πράγματι το προτάσει και μέσω του ΕΠΑ.
1: Αυτά τα βάζουμε στο 2.30, δηλαδή.
0: Όχι. Εντάξει. Προφανώς η παράκαμψη του Κηφισού είναι ένα έργο που δεν πρόκειται να γίνει σε ένα μήνα. Έτσι. Αλλά είναι κάτι που θα ξεκινήσει σύντομα ως
1: ανακοίνωση. Ο διόροφος Κηφισός παίζει.
0: Αυτό είναι κάτι πιο σύνθετο. Θα ήθελα να είμαι περισσότερο επιφυλακτικός και λιγόλογος στο συγκεκριμένο ζήτημα. Υπάρχουν μερικά ζητήματα εχμής μέσα στο λεκανοπέδιο. Το ένα ζήτημα είναι η παράκαμψη του Κηφισού, έτσι ώστε να πηγαίνει κανείς από την, να το πούμε χονδρικά, Αθηνών Κορίνθου στην Αθηνών Λαμίας χωρίς να περνάει μέσα από την Αθήνα. Το δεύτερο θέμα.
1: Ας πούμε, αν δεν φτιάχναμε διόραφο Κηφισό, λέω, μήπως να βελτιωθεί αυτό το έργο, που δεν είναι κακός δρόμος, είναι σχεδιαστικά κακός δρόμος. Δηλαδή είναι ένας δρόμος που κλείσαμε το ποτάμι και φτιάχτηκε πριν από 30 χρόνια και 30 τόσα χρόνια. Μήπως να φτιαχνόταν μια γραμμή, κάτι με τραμ που να ανεβοκατεβαίνει και να εξυπηρετεί τους εργαζόμενους, να διεκπεραιώνονται δεξιά και αριστερά. Λέω, δεν ξέρω.
0: Ξέρω, το αρμόδιο Υπουργείο μελετά εδώ και μήνες το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά πρέπει κανείς να είναι επιφυλακτικός πριν μιλήσει, διότι δεν πρέπει να δημιουργούνται εντυπώσεις και δεν θα ήθελα να γίνουμε σε καμιά περίπτωση μια κυβέρνηση του μπλα μπλα και υποσχέσεων που δεν υλοποιούνται. Όμως είναι το δεύτερο ζήτημα που προφανώς χρήζει μελέτης και δράσης, όχι μόνο μελέτης, η γενικότερη διαχείριση της κυκλοφορίας του Κηφισού. Και υπάρχει και ένα τρίτο θέμα, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας, που είναι η αποσυμφόρηση εδώ του νότιου άξονα, ιδιαίτερα με τα έργα τα οποία γίνονται στο ελληνικό, και η σύνδεση της οδού Κατεχάκη Καρέα μέσω τούνελ κάτω από τον Ημιτό προς Βουλιαγμένη,
1: που είναι
0: και αυτό ένα έργο το οποίο συζητείτε.
1: Ναι. Τώρα, πολύ συζητούμε όμως, κύριε Αντιπρόεδρε, αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, τρώμε πάρα πολύ χρόνο τη συζήτηση. Αυτό είναι το θέμα.
0: Τώρα, εδώ κάνουμε μια.
1: Δεν μπορώ να κάνουμε
0: μια ελεύθερη συζήτηση. Κάνουμε μια ελεύθερη συζήτηση.
1: Είστε 7 χρόνια.
0: Θα μπορούσα να σας απαντήσω γενικόλογα, να μην σας πω ότι τα σκεφτόμαστε κτλ. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι, ξέρετε, σε 15 μέρες το Υπουργείο θα κάνει ανακοινώσεις πάνω σε αυτό. Δεν μπορώ να το πω, Ναι. Διότι.
1: Αντιλαμβάνομαι. Θέλω είστε και σοβαρός. Ναι, είστε σοβαρός άνθρωπος.
0: Πάντως.
1: Αλλά πριν 7 χρόνια όμως δεν κυβερνήσεως, γι' αυτό
0: ναι,
1: λέω.
0: Ναι, ναι, ναι, αλλά αυτά ναι. τα πράγματα και τα τρία ναι. για τα οποία μιλάμε ναι. δεν είναι απλά στο επίπεδο της εκθέσεων. Εκθέσεων ιδεών ναι. από το Υπουργείο και από την κυβέρνηση, ούτε στο επίπεδο ενός γενικού προβληματισμού.
1: Ναι.
0: Είναι πράγματα ναι. για τα
1: δηλαδή
0: οποία.
1: Αν τα ξεκινούσατε, αν τα σκέπτεστε το 19, δεν θα έπρεπε να έχετε καταλήξει κάπου. Κάποιος σκέφτεται, δεν λέω όλοι να σκέφτεστε το τηλεόφαρο Κηφισού, αλλά είναι. Δηλαδή, λιώνουμε εκεί μέσα στο τηλεόφαρο Κηφισού κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Απλώς να λάβουμε υπόψη μας δύο παράγοντες παράλληλα. Ναι. Το ένα είναι η τεχνική συνθετότητα των ζητημάτων αυτών. Δηλαδή, λέτε εσείς διόροφος και φυσός, όπως το ονομάζετε.
1: Όχι, ακούω διάφορα. Ναι, τι να σας πω και εγώ, τι ακούω, σας λέω.
0: Αυτό, αν γίνει κάτι τέτοιο, θα είναι το πιο δύσκολο, μακράν, έργο το οποίο έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα.
1: Και θα πεθάνουμε μέχρι να γίνει, βέβαια. Έτσι. Θα λέμε που είσαι παλιά και φυσέ, άστο.
0: Δύο. Δεν θέλω να πάω στο δόγμα λεφτά υπάρχουν. Για όλα αυτά τα έργα απαιτούνται λεφτά. Δεν τα έχεις τη στιγμή που τα σκέπτεσαι. Πολλά πράγματα.
1: Από την ώρα που δίνουμε 3 ευρώ στη λεωφόρο στην Αττική Οδό και είμαστε τίγκα μέσα όλοι, αν δίναμε 1 ευρώ για τη λεωφόρο Κηφισού, αλλά να ξέραμε ότι θα έχουμε έναν δρόμο που να πηγαίνω γρήγορα, θα το είχαμε παραβλέψει. Πάνω. Ξέρω, θα ακούγατε τα μύδια όσα, όπως ακούσανε και άλλοι για τα διόδια της Αττικής Οδού, αλλά όπως έτσι με στην Αττική Οδό είμαστε όλοι.
0: Νομίζω, μετρώντας τα λόγια μου, σας έδωσα 3 ειδήσεις ήδη, αλλά ειδήσεις έτσι όπως εννοώ εγώ και όχι όπως θα τις εννοούσε κάποιος που σύμφωνα. Θα βγάλει την πρωτοσέλιδα αύριο το πρωί θα γίνει αυτό.
1: Μα γι' αυτό σας λένε Κωστή Κατζηδάκη. Ναι. Λοιπόν, τώρα, και το τελευταίο θέμα, ξέρω δεν είναι δικό σας της κεντρικής κυβερνήσεως, είναι της περιφέρειας, ξέρω τώρα θα ενοχλήσω τον κύριο Χαρδαλιά, αλλά δεν είναι θέμα μόνο του κυρίου Χαρδαλιά. Αυτά τα ρημαδοσκουπίδια, εμείς δεν θα κάνουμε ποτέ ένα σχέδιο να δούμε τι διάολο θα τα κάνουμε από το να τα χώνουμε σε έναν χιτά, έστω εκμοντερνισμένο, έστω βελτιωμένο υγειονομικά, αλλά να κάνουμε μια επεξεργασία σκουπιδιών, βρε παιδί μου. Οι άλλοι καίνε τα σκουπίδια μέσα στην πόλη, τα καίνε. Δηλαδή, άμα πας εκεί στη Βιέννη, βλέπεις ένα εργοστάσιο που θυμίζει το εργοστάσιο της σοκολάτας από την ταινία. Τι είναι εκεί, λέει, καίνε τα σκουπίδια. Εμείς δεν μπορούμε να τα κάψουμε τα σκουπίδια όσα δεν χρειαζόμασταν να τα ανακυκλώσουμε.
0: Έχω λόγους να πιστεύω
1: μάλιστα.
0: ότι μέσα στον Ιούλιο θα έχουμε εξελίξεις.
1: Θα κάνουμε λιτανία.
0: Το θέμα.
1: Θα βγούμε στο κολονάκι λιτανία θα κάνουμε.
0: Δεν θα χρειαστεί. Το μελετάει η Περιφέρεια σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, αξιοποιώντας και τα σχετικά κονδύλια που υπάρχουν από τις Βρυξέλλες. Είναι μέσα στο σχεδιασμό. Υπάρχει υποχρέωση για τον ευρύτερο σχεδιασμό.
1: Αυτός ο έρμοσος γουρός.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Γρήμιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δικήπου.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
8: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
7: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
9: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
10: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
11: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
5: 3. Παγάκια σε κοκτέιλ στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
12: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
13: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού στην κάθοδο σε μήκος 7 χιλιόμετρων από το ύψος της Αττικής Οδού προς τα Κτέλ και στην άνοδο από τα Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην παραλιακή από το Παλαιό Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά και στο αντίθετο ρεύμα από την Καλυθέα προς το Έδεμ λόγω τροχαίων συμβάντων. Καθυστερήσεις μειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας προς τη Φιλοθέη, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο Σκαραμαγκά και στη λεωφόρο Κατεχάκη, καθώς και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 3 παρα 10 τα ξημερώματα στον Αγία Δημήτρη Αττικής, φορτηγό κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμο δικυκλιστής. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να παρήχαν εξυπηρετήσεις εναντί αμοιβής σε υποθέσεις πολεοδομικού ενδιαφέροντος. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο 59χρονος υψηλόβαθμος υπάλληλος, στην αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής και η σύζυγός του, που κατηγορούνται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και οι υπόλοιποι 4 κατηγορούμενοι. Σε εντεντωμένο σκηνή βρίσκεται και πάλι κατάσταση στη Μέση Ανατολή, στην Αγερμόσημα, με τα ξημερώματα στην Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, όπου βαλιστικοί πύραυλοι και αρκετά ντρόνς εκτοξεύθηκαν από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις στις συγκεκριμένες περιοχές, αλλά και στον 5ο στόλο των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, ως απάντηση στις νέες αμερικανικές επιθέσεις με αφορμή τη χθεσινή κατάρρευση αμερικανικού ελικόπτερου Απάτσι. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, την επομένη της αιματηρής επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό πρόσφυγα σε πολίτη. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και επιρπόλησαν οχήματα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
16: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους, είτε μας παρακολουθείτε από το εξωτερικό και ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία που έχουμε, είτε μας παρακολουθείτε από την Ελλάδα, επίσης ευχαριστώ για τις επιστολές που ανταλλάσσουμε. Η αντιπρόεδρος κυβερνήσεως Κωστής Χατζηδάκης βρίσκεται στο Ρεδοθάλαμο και θα είναι μαζί μας έως τις 10 σήμερα για να απαντήσει σε θέματα που ζούμε ενώ της καθημερινότητάς μας. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ με τον ρυθμό που σας διακρίνει.
17: Τα καινούργια δεδομένα που λέμε, η παραλιακή από το παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού μέχρι να φτάσουμε στο λιμάνι του Πειραιά είναι λίγο έως πολύ μποτιλιαρισμένη. Όλη αυτή η μεγάλη απόσταση, 10 χιλιόμετρα περίπου. Και στο αντίθετο ρεύμα είχαμε κάποια τροχιά συμβάντα και έτσι από την Καλυθέα προς το παλαιό Φάληρο έχουμε προβλήματα. Φυσικά στο κέντρο της Αθήνας, προσέξτε, δεν έχει πρόβλημα η άνοδος της Σαρδίτου σήμερα, έχει κάθοδος. Μεγάλη αλλαγή αυτή. Την άνοδο της Κηφισίας, προσέξτε, τα δύο ρεύματα της Κηφισού βεβαίως, την Αττική οδό προς το αεροδρόμιο και το Σκαραμαγκά.
18: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
19: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
20: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του μαθηματικού.
21: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
20: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
22: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Κύριε Χατζηδάκη, καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ
0: καλημέρα.
1: Την παρουσία σας. Για να κλείσουμε όλα αυτά, ενώ το σκέλος με τα κυκλοφοριακά, επειδή μια μου το θέτει εδώ και ένας φίλος με SMS, σας παρακαλώ, αυτή η λεωφόρος κίνηση, προέκταση για την έξοδος της Αττικής Οδού προς την Εθνική Οδό στο σκέλος προς Λαμία είναι προβληματική. Γιατί θα γινόταν η παράκαμψη η λεωφόρος Βεϊκού, που η εξέλιξη Βεϊκού, λέω, η κίνηση που δεν έγινε. Πότε θα ξεκινήσει αυτό το κομμάτι?
0: Κοιτάξτε, έχει προχωρήσει ο διαγωνισμός. Υπάρχει δημοσιονομική πίεση, θέλω να σας είμαι σαφής. Και υπάρχει στάθμιση όλων των παραγόντων από την πλευρά της κυβέρνησης, με την έννοια ότι τα χρήματα που έχει στη διάθεση το Υπουργείο Οικονομικών σε σχέση με τα αιτήματα, τις πιέσεις κτλ. Δεν επαρκούν.
1: Ναι, θα σας πούνε ότι τα δίνετε σε επιδόματα, δεν τα δίνετε σε έργα. Ναι. Αυτό το υπερπλεώνασμα.
0: Το
1: ορίστε.
0: Πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ναι. είναι μεγαλύτερο παρά ποτέ όλα τα τελευταία χρόνια. Και μάλιστα στα περσινά έκτακτα μέτρα που προέρχονται από το πλεώνασμα, προβλέπεται μία μόνιμη αύξηση κατά ετησίως του προγράμματος κατά 500 εκατομμύρια ευρώ για να διευκολυνθεί το Υπουργείο Υποδομών. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνω το θέμα της Κίμης, υπάρχει μεγάλο ζήτημα εκεί. Ξαναλέω, γίνεται στάθμιση για να δούμε πού τα χρήματα που έχουμε, που είναι λιγότερα από τις ανάγκες και τα αιτήματα, μπορεί να διατεθούν.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στα αιτήματα. Πέρσι το φοιτητικό επίδομα με το Youth Pass του 26 των 150 ευρώ είχε καταβληθεί στις 31 Μαΐου. Φέτος δεν έχει καταβληθεί ακόμη. Το 25 καταβλήθηκε πέρσι. Φέτος δεν το έχουν πάρει και διαμαρτύρεται εδώ ο κύριος πατέρας.
0: Δεν μπορώ να σας απαντήσω αυτό, δεν το ξέρω.
1: Λοιπόν, αυτό θα το πάρετε, το πάρετε στα μηνύματα για να το δείτε. Λοιπόν, γράφει σήμερα στο βασικό της άρθρο η εφημερίδα Καθημερινή ότι ωραία αυτά που γίνονται με το Gov.gr, αλλά δεν χτυπιέται η γραφειοκρατία στο κυρίως της, ο γραφειοκρατικός σκελετός των υπηρεσιών. Παράδειγμα, δεν θα προσδιορίσω περιοχή για να ο άνθρωπος έχει αγωνία ότι μπορεί να πάθει χειρότερη ζημιά. Σε αυτές τις επιδοτούμενες εργασίες της ΔΥΠΑ, ένας άνθρωπος, δεν προσδιορίζω ούτε φίλο, βρίσκει εργασία. Ο εργοδότης λέει, βεβαίως δέχομαι να βάλετε 60% του μισθού η ΔΥΠΑ και 40% εγώ. Και σε περιμένω από αύριο το πρωί, έλα να εργαστείς. Αλλά η ΔΥΠΑ λέει, καθυστέρησε 40 μέρες γιατί επειδή δεν έχω ανθρώπους, δεν πάω να σου φτιάξω τη γραφειοκρατική δουλειά. Αυτό τώρα είναι θέμα. Να ακούει ένας άνθρωπος. Δηλαδή, αυτό πώς μπορεί να ξεπεραστεί αυτή η γραφειοκρατική αντίληψη του υπαλλήλου, ο οποίος δεν τον νοιάζει αν θα πιάσει ο άλλος δουλειά ή δεν θα πιάσει.
0: Χτες πράγματι έγινε μια εκδήλωση με τον Πρωθυπουργό παρόντα για τα 6 χρόνια του Gov.gr. Αυτό ήταν μια τεράστια πρόοδος, αλλά η προσπάθεια σε σχέση με το βαθύ κράτος είναι πολυμέτωπη. Έχω συμμετάσχει και προσωπικά σε αυτήν τη μάχη. Σας θυμίζω το 1555 που στη συνέχεια ο Άδωνης Γεωργιάδης το επεξέτεινε με το 1566 στο Υπουργείο Υγείας και πια υιοθετείται συνολικότερα αυτή η πρακτική από το δημόσιο. Σας θυμίζω τις συντάξεις που ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα και πια εκδίδονται νωρίτερα από ό,τι στη Γερμανία. Και πρόσφατα πέρασα τώρα ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αρχές Απριλίου ένα νόμο στη Βουλή με 14 επιμέρους παρεμβάσεις ακριβώς με τέτοιου είδους στοχεύσεις. Βρήκαμε από το συνήγορο του πολίτη, από συναδέλφους βουλευτές, από συναδέλφους σας αιτήματα. Μεταξύ των παρεμβάσεων που κάνουμε είναι δύο, για να μην κουράζω, οι οποίες είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Η μία είναι οι υπεύθυνες δηλώσεις σε περίπτωση που το κράτος έχει τα πιστοποιητικά αλλά σε καθυστερεί και μπορεί να τρέξεις με υπεύθυνη δήλωση. Αυτό εφαρμόζεται.
1: Όταν λέμε το κράτος σε καθυστερεί, ο υπάλληλος σε καθυστερεί.
2: Ο υπάλληλος.
1: Δηλαδή εδώ είπαν σε αυτόν τον άνθρωπο ότι τώρα είναι καλοκαίρι. Καθυστέρησε 40 μέρες να σου φτιάξουμε τα χαρτιά να προστίθεις.
0: Έχω συγκρουστεί και με υπαλλήλους. Εδώ υπάρχει το ζήτημα της διαλειτουργικότητας. Μιλάμε, κύριε Ποδοσάλτε, και εγώ δεν τα ξέρα. Ασχολούμενος βαθύτερα με το θέμα, τα είδα. Μιλάμε για προσδιορισμένες ήδη πάνω από 4.000 διαδικασίες. Επομένως, είναι μια περιπεπλεγμένη κατάσταση, την οποία πάμε να αντιμετωπίσουμε τώρα όπως το αντιμετώπισε η Γαλλία και η Ισπανία. Άρα, σε περιπτώσεις που το κράτος έχει το πιστοποιητικό, μπορείς με μια υπεύθυνη δήλωσή σου να πεις ότι εγώ αυτά τα οποία ζητάω τα έχω και τρέχουμε. Και όταν υπάρχει οικονομικό αντικείμενο, δίνουμε ένα περιθώριο 3 μήνες προκειμένου το δημόσιο να κάνει αυτό το οποίο του ζητάς εσύ μέσα σε 3 μήνες και αν δεν το κάνει, καταβάλει και το τίμημα το δημόσιο, το οικονομικό. Και αν εσύ από τη δική σου πλευρά πας και πεις ψέματα, προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις, όπως γίνεται και έξω, για να μην υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα πάνε να κοροϊδεύουν το κράτος. Αυτό είναι μια παρέμβαση που ήδη κάνουμε, προχωρεί Έχει θεσμοθετηθεί και βγήκε και η υπουργική απόφαση από το Υπουργείο Εσωτερικών. Και ένα άλλο που κάναμε και το παρουσιάσαμε την περασμένη εβδομάδα στο πλαίσιο του ίδιου νόμου για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη, είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα πολίτης.gov.gr, που ήδη λειτουργεί σε συνεργασία πάλι δική μας από την Αντιπροεδρία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Εσωτερικών, όπου ο πολίτης μπορεί να βλέπει ηλεκτρονικά σε αυτή την πλατφόρμα ποια είναι, πώς εξελίσσεται η υπόθεσή του, ποια είναι η αρμόδια υπηρεσία, ποιο είναι το στάδιο που αυτή την ώρα βρίσκεται. Και ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης. Προσέξτε, όχι, είναι σημαντικό. Και έτσι αποτιμήθηκε και από τα μέσα ενημέρωσης και από τους πολίτες. Διότι μέχρι τώρα ήσουν στο σκοτάδι, χρειαζόσουν να επισκέπτεσαι και ξαναεπισκέπτεσαι τις υπηρεσίες.
1: Όχι, στις υπόθεσεις έχει συνέπειες.
0: Βεβαίως έχει συνέπειες. Το ξεκαθάρισε και το Υπουργείο Εσωτερικών στην σχετική παρουσίαση. Θα είναι στοιχείο βασικό για την αξιολόγησή του και ο δε προϊστάμενος του μέσα από την ίδια πλατφόρμα.
1: Αλλά δεν θα πάρει άριστα αυτός.
0: Θα βλέπει πόσες υποθέσεις έχει χειριστεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος.
1: Λίγο κάτω από το άριστα. Συγγνώμη που σας τώρα σας
0: πάντως
1: τυγλάω,
0: ο μεν πολίτης θα πληροφορείται, ναι. Ο υπάλληλος θα έχει τις συνέπειες και η κυβέρνηση, η όποια κυβέρνηση γίνεται υπόλογη, διότι μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί τα στοιχεία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και να έρθει και να πάρει τηλέφωνο σε εσάς, ναι. Σας στείλει ένα email και να πει: κύριε Ποτοσάλτε, στο Υπουργείο Τάδε που έκανα αίτηση, παρότι την έχω κάνει εδώ και 2 χρόνια, με έχουν στο περίμενε και ξεροσαλιάζω και δεν βγάζω, ναι, άκρη.
1: Πάντως,
0: και άρα, ναι, η κυβέρνηση με αυτόν τον τρόπο φέρνει, αν θέλετε, σε δύσκολη θέση, ωραία, και τον ίδιο του εαυτό.
1: Ο άνθρωπος που μου είπε εμένα αυτή την ιστορία του, μου λέει: σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην προσδιορίσεις τίποτα, γιατί φοβάμαι ότι δεν μου το κάνουν ποτέ αυτό. Δηλαδή, να του πούνε ότι ναι, πήγαινε στον εργοδότη να σε προσλάβει. Το καταλαβαίνετε. Έχει βρει δουλειά. Τον συντηρεί αυτόν τον άνθρωπο, δεν προσδιορίζω φίλο. Η οικογένειά του, αυτός βρήκε δουλειά, ο εργοδότης τον θέλει. Δεν, ή την θέλει και θα, λέει περίμενε, έχουμε καλοκαίρι τώρα σε 40 μέρες.
0: Δεν θα ισχυριστώ ότι λύθηκαν τα ζητήματα.
1: Και δεν λέω και σε ποια πόλη, γιατί φοβάται επίσης να υποθεί και σε ποια
0: ανέφερα,
1: πόλη.
0: Σας ανέφερα συγκεκριμένα παραδείγματα, αλλά να σήμερα στη Βουλή, τώρα σε λίγη ώρα, ξεκινάει η συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος. Μέσα στις προτάσεις έχουμε βάλει να συνταγματοποιηθεί η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων και να συνδέεται και με την άρση μονιμότητας. Είμαστε το μόνο κόμμα που το υποστηρίζει. Ναι. Είμαστε το μόνο κόμμα που το υποστηρίζει. Το λέω για να το ακούνε οι ακροατές σας. Διότι βεβαίως να διαμαρτυρόμαστε για τη δημόσια διοίκηση, όταν πας να βάλεις τα πράγματα σε μια σειρά, μένουν κάτι ανάλγητοι και νεοφιλελεύθεροι σαν και εμένα, όπως με κατηγορούν πρωί, μεσημέρι, βράδυ, και σαν τον Πρωθυπουργό που τα υποστηρίζουμε, και όλοι οι προοδευτικοί είναι σταθερά, ναι, απέναντι. Θέλουν με τα ευχέλια να διορθωθεί η κατάσταση.
1: Το σύνολο του ακροτηρίου, πολύ καλά κάνετε, κύριε Αντιπρόεδρε, γιατί αυτή είναι η δουλειά σας. Αλλά μιλάτε με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχω να περιμένω τίποτα από κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης. Εδώ δεν μπορεί να τα κάνει η κυβέρνηση την οποία, πώς το λένε, πιέζουμε κάθε μέρα. Όταν τα κάνουν οι άλλοι, δεν το συζητώ καν. Πάμε τώρα. Νίκος Φιλιππίδης σήμερα στην εφημερίδα Οικονομική Καθημερινή. Ποιος θα το έλεγε, ξεκινάει το κείμενό του, ότι η κυβέρνηση θα ικανοποιούσε ένα πάγιο αίτημα των πολιτών που δυσκολεύονται οικονομικά, τουλάχιστον έτσι λένε, των μικρομεσαίων και των πανίσχυρων τηλεοπτικά συνδικαλιστικών εκπροσώπων τους, φέρνοντας μια νέα ρύθμιση των οφειλών τους σε πολλές δόσεις και το ενδιαφέρον θα εστιαζόταν σε άλλα θέματα του νομοσχεδίου. Η πιο εντριγκαδόρικη διάταξη στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών είναι ανδιαφυσβήτητα η αύξηση στις αποδοχές των ιεραρχών και η εξομοίωσή τους με το 90% του μισθού του Γενικού Γραμματέα. Πρακτικώς μιλάμε για μια αύξηση 60-95% στο κρατικό μισθολόγιο για Μητροπολίτες. Από ό,τι έγινε γνωστό, το ακόμη πιο εντυπωσιακό ήταν ότι στα χρήματα αυτά, 4.672 ευρώ μεικτά, τα έπαιρναν ήδη οι μουφτίδες της Θράκης. Οπότε προβλήθηκε η ανάγκη ίσης μεταχείρισης των επικεφαλής θρησκευτικών κοινοτήτων που μισθοδοτούνται από το δημόσιο. Έχετε απάντηση γι' αυτό? Γιατί αυτό έχει προκαλέσει.
0: Ναι, έχει προκαλέσει.
1: Ναι. Και πολλοί λένε ότι, ωραία, εκ του άμβονος τώρα ο Μητροπολίτης θα λέει μπράβο στην θεοσεβούμενη κυβέρνησή μας και τραβάτε χριστεπώνυμο πλήθος, ρίξτε το κουκί στο Μητσοτάκι.
0: Επειδή χρόνια θα μιλήσω με έναν τρόπο που αποφεύγω συνήθως, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα μια και το πάτε εκεί για να μην κοροϊδευόμαστε. Επειδή χρόνια κατεβαίνω με σταυρό, Σας πληροφορώ, εντάξει, οι περισσότεροι από την εκκλησία δεν ανακατεύονται. Σας το λέω υπεύθυνα, δεν τοποθετούνται. Εάν τοποθετούνται, περισσότερο, η πείρα μου το δείχνει, είναι κάποιοι ιερείς, έτσι ή αλλιώς, δικαιωμάτως το κάτω-κάτω πολίτες είναι, καθένας μπορεί να το κρίνει, μητροπολίτες δεν το έχω δει. Επομένως, τέτοια διάσταση και τέτοια σκέψη, και αν υπήρχε, θα ήταν αφελής. Σας το λέω τώρα, ξαναλέω. Ναι,
1: αλλά ότι σπέβδεται γενικώς, λέω, να φωτογραφηθείτε με τον Μητροπολίτη, το κάνετε.
0: Από εκεί και πέρα.
1: Ως πολιτική.
0: Τώρα, να φωτογραφηθούμε με τον Μητροπολίτη. Βεβαίως υπάρχουν πολλοί, αλλά με συγχωρείτε.
1: Τώρα, γιατί έπρεπε να. Γιατί δόθηκε η αύξηση. Πάμε στην ουσία. Μην χανόμαστε τώρα στις φωτογραφίες.
0: Κοινωνικές σχέσεις.
1: Γιατί πήραν την αύξηση.
0: Είμαστε.
1: Γιατί πήραν την αύξηση.
0: Λοιπόν, διότι το λέει μέσα ο κύριος Φιλιππίδης. Και το λέω γνωρίζοντας ότι αυτή την ώρα θα υπάρχει κριτική και αντίδραση σε αυτά που λέω. Οι μουφτίδες ήδη έπαιρναν το μισθό που θα παίρνουν τώρα οι Μητροπολίτες και θεωρήθηκε άνηση μεταχείριση και υπήρξε αίτημα από την πλευρά της
1: οι μουφτίδες ιεραρχίας. Γιατί παίρνουν αυτό το μισθό?
0: Διότι θα πάμε πίσω τώρα στις σχέσεις εκκλησίας και κράτους. Όπως ξέρετε,
1: δηλαδή παίρνουν τα ίδια σε τουρκικές λίρες στην Τουρκία, ο μουφτής, ο ομόλογος στην Κωνσταντινούπολη,
0: στην Ευρώπη. Μάλιστα. Στην Ευρώπη υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα ως προς αυτό. Υπάρχουν μοντέλα όπου υπάρχει απόλυτος χωρισμός εκκλησίας και κράτους και υπάρχουν άλλα κράτη τα οποία εδώ ξέρετε ότι η εκκλησία είχε δώσει την περιουσία της. Σας στέλνω σε γνωστές απόψεις και θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί και γι' αυτό το λόγο και η μισοδοσία των κληρικών προέρχεται από το κράτος.
1: Συνεχίζω, Φιλιππίδης, δεν θα βγάλουμε άκρη. Η διάταξη ωστόσο που προκάλεσε τις περισσότερες αντιδράσεις και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί με βομβαρδίζουν τώρα γι' αυτό, ήταν αυτή με τη φορολόγηση των υβριδικών αυτοκινήτων. Εκεί άναψαν τα αίματα. Τόσο πολύ που η κυβέρνηση σκέπτεται την απόσυρσή της. Τα στελεχάκια και οι στελεχάρες, εννοεί του ιδιωτικού τομέα, ξεσηκώθηκαν, γιατί σε εισαγωγικά οι λέξεις, καθώς μειώνεται η δυνατότητα για το καλό εταιρικό με ευνοϊκή φορολόγηση που τους έδιναν από τη δουλειά τους ως μέρος της αμοιβής τους. Επιπλέον, θα έπρεπε να πληρώσουν και παραπάνω φόρο όσοι είχαν επιλέξει κάτι καλύτερο, καθώς από τις 40.000 ευρώ και άνω θεωρούνταν ούτως ή άλλως παροχή, αλλά πλέον αυτή γίνεται ακριβότερη. Στη δε δημόσια διαβούλευση, τα σχόλια που έχουν υποβληθεί ελάχιστα αφορούν τη διάταξη για την ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ ανά παιδί για τον εξοδικαστικό διακανονισμό των χρεών ή τέλος πάντων ένα μέτρο για τους αδυνάμους, αυτούς για τους οποίους μιλάει όλο το πολιτικό σύστημα. Η συντριπτική πλειονότητα των μηνυμάτων της διαβούλευση, λέει ο Φιλιππίδης, αφορούσε τα προβλήματα που προκαλούσε η διάταξη στα υβριδικά plug-in. Έγινε λόγος για ευνηδιασμό, για στρέβλωση της αγοράς, για αδικία εις βάρος όσων επέλεξαν πράσινα οχήματα. Η απάντησή σας, κύριε Αντιπρόεδρε.
0: Λοιπόν, η απάντηση είναι αυτή που υπάρχει και στην έκθεση συνεπειών του νομοσχεδίου, ότι για τη συγκεκριμένη ρύθμιση προετάχθησαν τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, γιατί θεωρούνται περισσότερο φιλικά στο περιβάλλον και άρα θεωρήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών ότι τα κίνητρα θα έπρεπε να δίνονται σε αυτά τα αυτοκίνητα και υπάρχει και μια μεταβατική διάταξη για υποθέσεις που ήδη έχουν ξεκινήσει.
1: Για αυτούς που έχουν ήδη παραγγείλει πλαγγίν.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή σώνονται αυτοί που παρήγγειλαν πλαγγίν.
0: Τα γράφει μέσα διάταξη. Αλλά από εκεί και πέρα καταλαβαίνω ότι η διάταξη δεν έχει ψηφιστεί ακόμα. Λαμβάνονται υπόψη, φαντάζομαι, από το Υπουργείο Οικονομικών τα άρθρα σαν του κυρίου Φιλιππίδη, οι παρατηρήσεις που έχουν γίνει στη διαβούλευση, οι ερωτήσεις σαν τις δικές σας και θα υπάρξει μια στάθμιση. Εξηγώ
1: ότι και στη τα plug-in τα ρυθμίσατε. Αυτό για να ησυχάσουμε τώρα.
0: Σας λέω, υπάρχει μεταβατική διάταξη.
1: Ναι. Άρα όσοι έχουν παραγγείλει θα υποφεληθούν. Θα προστατευτούν δηλαδή.
0: Όσοι έχουν παραγγείλει, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Προβλέπεται μεταβατική διάταξη, για να είμαι ακριβής, για τα υβριδικά οχήματα που έχουν εκτελονιστεί κατά το τελευταίο εξάμηνο. Αυτό λέει σήμερα το νομοσχέδιο όπως έχει κατατεθεί.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, διάλειμμα εδώ, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Αντιπρόεδρος θα είναι και την επόμενη ώρα μαζί μας. Δεν έχουμε τελειώσει, γιατί δεν έχουμε μπει καν ακόμη στα πιο ζουμερά, εννοώ της οικονομίας μικρομεσαίων κτλ. Θα ακούσουμε και μια αποστροφή από τη συνέντευξη χθες του κυρίου Ανδρουλάκη. Όχι εκείνο το σκέλος που κάνει το 7 και 5 ίσον 13, αλλά η κριτική του προς την κυβέρνηση. Αυτά τα δούμε σε λίγο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα. Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα είναι εδώ, με ιστορία 80 χρόνων διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Εισάγει το Πανεπιστήμιο πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα ιατρικής, νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, νευροεπιστήμης, εγκληματολογίας και δημιουργεί μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. killgreece.gr.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, υποκράτους 33.
4: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
6: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
4: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
6: Φυσικά, BioClima.
23: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
24: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
25: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
26: Ναι, πάμε.
27: Πού θα πάμε?
28: Κρήτη.
26: Μήλο.
25: Κρήτη λέω κι εγώ.
26: Μήλο.
28: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
25: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
26: Ναι.
28: Πάει το ταμείο.
25: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
27: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
26: Κι εγώ.
29: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
30: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Μιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Μιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
31: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
32: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
1: Πάντως, ρύθμιση χρεών είναι απλόχερη.
0: Επεκτάθηκε ο εξοδικαστικός μηχανισμός, κατέβηκε το όριο από τις 10.000 στις 5.000. Δείτε, το βασικό μήνυμα που θέλω να κρατήσουμε σε αυτό, επειδή είχαμε ένα τεράστιο ιδιωτικό χρέος κόκκινο, είναι ότι στις τράπεζες έχουμε κατέβει πια από το 45 περίπου στο 3,5%, που είναι μια τεράστια πρόοδος και μήνυμα για την ευστάθεια των τραπεζών.
1: Η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν δημιουργεί θέμα. Θα το κουβεντιάσουμε μετά. Το κουβεντιάσουμε μετά αυτό. Μην το ανοίξουμε τώρα.
0: Αλλά συνολικά το κόκκινο ιδιωτικό χρέος έχει πέσει αρκετά, καμιά 25 μονάδες. λόγω του ότι έχουν γίνει ρυθμίσεις και με τον εξοδικαστικό μηχανισμό και στο πλαίσιο
1: των
0: services. Έχουμε βάλει υποχρεωτικότητα και στους services για κάποιες υποθέσεις πολλές ευαλώτων και χωρίς να σημαίνει ότι πανηγυρίζουμε γι' αυτό, πάντως είμαστε σίγουρα προς τη θετική κατεύθυνση.
1: Ναι, αλλά στο μεταξύ παράγονται και καινούρια χρέη. Τι είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι, δηλαδή ενώ λέμε πάει καλά η οικονομία, αλλά φαίνεται ότι στη δομή της οικονομίας μας έχουμε ζητήματα. Δηλαδή υπάρχουν πώς θα το πω, ελεύθεροι επαγγελματίες, υπάρχουν μικρές επιχειρήσεις που δεν καταφέρουν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις.
0: Ο δανεισμός στην Ελλάδα, ο δανεισμός ο ιδιωτικός σε σχέση με τον ευρωπαϊκό, δεν λέω πράσινος και κόκκινος, όλα μαζί, είναι ο ελληνικός χαμηλότερος. Οι άλλοι, υπάρχουν πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες που οι πολίτες είναι πιο ανοιχτοί στις τράπεζες και σε συναλλαγές με τις τράπεζες.
1: Ωραία, θα κάνουμε.
0: Από εκεί και πέρα, ξέρετε, μέσα στη ζωή είμαστε. Είναι αδύνατον να εξελίσσονται όλα τα δάνεια, τα τραπεζικά θετικά. Κάποια από αυτά πάντοτε κοκκινίζουν. Και γι' αυτό σας είπα και στις τράπεζες αυτή την ώρα ο αριθμός, το ποσοστό των κόκκινων δανείων είναι γύρω στο 3,5%.
1: Λοιπόν, εγώ θα κλείσω.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
5: Για το σπίτι του μέλλοντος.
3: Για τον αγρότη του σήμερα.
5: Για τον εργολάβο του τώρα.
3: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
5: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
3: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
5: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
3: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
5: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
3: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
7: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
8: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
9: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
8: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
9: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
10: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
11: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
9: Αμάν και ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
10: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
11: Φοβάμαι!
10: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
9: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
10: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
12: Συνεργασία.
3: Μυστήριο. Δράση.
12: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
3: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
12: Συνεργάσου με την παρέα σου.
3: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
12: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
13: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
3: Φαντάσου.
32: αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
2: Σκέψου πρακτικά.

Και για να καταλάβω τώρα με το καλημέρα σας κύριε Κατσούλη μας, το άντελε άντελε που το θυμήθηκες. Μου θύμισες πώς το λένε αυτά τα κινούμενα σχέδια που έλεγε άλλο το σπίτι Γκονζάλες, δεν ήτανε, το ποντίκι που φορούσε εκείνο το μεγάλο το καπέλο. Λοιπόν, μου έλεγε άντελε άντελε. Ξέρουμε τι είναι το άντελε. Τι είναι, κόβω μια κοσί που λέμε. Κοσί, παιδιά. Το κοσί δεν είναι ελληνικό, έτσι, να ξέρετε. Είναι κοσ, το τουρκικό που λένε να βάλω μια κοσί. Αυτή η κοσί βάζει ο Κατσούλης πρωί-πρωί. Τι σε βρήκε. Δουλεύουμε αύριο, δεν το ξέρεις. Α, το ξέρεις. Λοιπόν, γιατί το λέω από σήμερα για αύριο, για να προετοιμαστούμε ψυχολογικά. Γιατί τα υπόλοιπα καταστήματα στην πόλη μας θα είναι κλειστά, γιατί τιμάμαι την απελευθέρωση του Αγρινίου από τον τουρκικό ζυγό στις 11 Ιουνίου. Έτσι δεν το συζητάμε. Θα πούμε, έχουμε να πούμε και για αυτά σήμερα και μάλιστα πολύ σπουδαία πράγματα. Καλημερούδια σας από το Δυτικά FM και άντελε, άντελε. Άιτε να ξεκινήσουμε, λέει ο Κατσούλης, γιατί και τη σοκολατίτσα την έφαγες, λέει πρωί-πρωί. Ήθελα κάτι να γλυκαθώ, ρε παιδί μου. Ήθελα έτσι να πάρω κάτι ενέργεια. Ήθελα μια σοκολατίτσα, κάτι τίζα. Με γλυκά, βλέπω τα μούτρα σου πρωί-πρωί που είναι ξινούμπα ένα πράγμα ώρες-ώρες και μέχρι να αρχίσει να χαμογελάς, δηλαδή Πασόκ ντυμένο σήμερα. Πώς θα χαμογελάς, Πασόκ ντυμένο σήμερα και βλέπει τις δημοσκοπήσεις και κάπως του έρχεται. Και άμα τον βλέπετε τον Κατσούλη έτσι να φοράει ρηγοτά πράσινα, δεν είναι για καλό, σας το λέω. Μπορεί να φέρνει λίγο στο λαχανάκι Βρυξελών, αλλά καταλαβαίνετε. Καλημερούδια σε όλο τον κόσμο. Να είμαστε κι εμείς εδώ στη μεγάλη παρέα του Δυτικά FM, στέλνουμε την αγάπη μας και την καλημέρα μας σε όλο τον κόσμο που έχετε ήδη συντονιστεί στους 92,8 και μας ακούτε, γιατί είναι και ο Γιώργος με τις υπέροχες μουσικούλες του εδώ. Εγώ είμαι ντυμένη καλοκαιρινά σήμερα. Κυματίζω η δόλια, πες εσύ. Έχω στο νου μου δηλαδή αιώνιο, για να είμαι ειλικρινής, τώρα αυτές τις μέρες. Με στράβωσες, λέει ο Κατσούλης. Με πήρε το κύμα και με σήκωσε. Κατσούλη, βγάλε το χεράκι με τα ματάκια σου μπροστά που κάνεις τα μικρά παιδάκια, βάζεις το χεράκι έτσι. Παιδιά, εντάξει, το παιδί μου σήμερα είναι κάπως και δεν ξέρω γιατί, τι το βρήκε, ας πούμε. Βάζει το χεράκι μπροστά στα ματάκια του και κάνει όπως κάνουν τα μικρά τσα. Δηλαδή, θα λέμε τα από εδώ και πέρα για να σε βγάλω πέρα μέχρι τις 11. Μέχρι τις 11 το πρωί, με καλή διάθεση για ό,τι έρθει στην μέρα μας σήμερα, που ευχόμαστε όλα να είναι καλά. Είμαστε εδώ στο Δυτικά FM και σας περιμένουμε και εσάς να γίνουμε όλοι μια πολύ μεγάλη παρέα όπως κάνουμε κάθε μέρα. Και βέβαια σήμερα έχουμε να πούμε πολλά μέσα σε δύο ολόκληρες ώρες που είμαστε εδώ. 30 φυλάκια στέλνει η καλή μας η Πατρούλα και μας στέλνει και τις καλημέρες της. Διεθνής ημέρα διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών. Να τον πλακώσουμε το διάλογο μεταξύ μας, Γιώργο μου. Είναι Διεθνής ημέρα εραλδικής. Ξέρεις τι είναι η εραλδική? Σε έπιασα κάτι που δεν ξέρεις, γιατί συνήθως εσύ τα ξέρεις αυτούνα τα ωραία. Είναι αφιερωμένη η σημερινή μέρα, δηλαδή, για να σας δώσω να καταλάβετε, στην τέχνη και την επιστήμη της επινόησης, της επίδειξης και της χορήγησης θηρεών και οικοσύμων, καθώς και της ανίχνευσης και καταγραφής γενεαλογιών. Έχει σηκώσιμο. Α, έχει σηκώσιμο. Τέτοιο με το συμπάθειο, λέει ο Κατσούλης, έχω οικόσιμο. Α, μάλιστα. Θέλετε να μας δείξετε το οικόσιμο σας, κύριε Κατσούλη? Γιατί εμείς λαοποδέοι έχουμε οικόσιμο και με την Κέρκυρα που κρατάμε. Δεν είμαστε ό,τι να είναι, ας πούμε. Άμα πώς. Α, εγώ τι φέρω, ευτυχώς, ναι. Να φτιάξω ένα ξεχωριστό δικό μου, λες? Τώρα που το σκέφτομαι. Τώρα μας βλέπεις, Ναντιάκη μου, μας παρακολουθείς. Ναντία Ντούβαλη. Καλημέρα, Ναντιάκη. Καλημέρα και στην Κωνσταντίνα την Παρούχα. Πού είσαι, βρε κορίτσι, και εσύ έτσι που σε βλέπω και σε χαίρομαι εδώ που μας παρακολουθείς.

Ότι θα μου πεις εσύ εμένα τι να κάνω τώρα. Παναγία μου, κάτι θα σε κόψω. Λέει κάτι θέλω να πω, έλεγε το Art Nouveau, παιδιά, δεν κρατιέται. Κάτσε ένα λεπτό να πω δύο πράγματα, γιατί μου άλλαξε τα αναδόξαστο. Μα αποσυντώνησες σήμερα, μαύρη εκπομπή θα βγάλω. Λοιπόν, τι έλεγα για το Art Nouveau. Εμένα ένα πράγμα που μου αρέσει είναι, μου αρέσει το Τούρκο Μπαρόκ που το έχουν πάρει και έχουν βάλει μέσα στοιχεία αραβικά, στοιχεία οθωμανικά, ότι ξέρουν ότι έχουν βάλει στοιχεία από όλους τους πολιτισμούς που είχαν κατακτήσει. Κοτσάρανε και μια Γαλλία γιατί άρεσε στη μάνα του Σουλτάνου, λέει, και από εκεί πάνε και οι άλλοι. Άρεσα. Αυτά είναι. Θα πούμε πολλά, πολλά, πολλά, πολλά. Σήμερα είναι η Εθνική Μέρα Παγωμένου Τσαγιού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν σ' αρέσει το τσάι, να υποθέσω. Το κρύο το τσάι, το ζεστό το πίνεις. Μα είσαι λόρδος, ας πούμε. Το τι λέει 6 ώρα, 5 o'clock, τι που λέγει και η Μαντάμ Σουσού. Λοιπόν. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά σήμερα. Θα μείνετε εδώ. Καλημέρα και στον Γιώργο Τολιχουρίτη. Καλημέρα, Δήμητρα. Πώς πάνε, τι λέει, οι μηνύσεις. Καλά, δόξα το Θεό, δόξα το μεγαλοδύναμο. Γιώργο μου, δεν έχουμε παράπονο. Όχι που νόμιζες εσύ ότι θα μας έβγαινες στη στροφή, ας πούμε. Σε παρακαλώ, να πιούμε μια γουλιά καφέ. Να πάω τα φαρμάκια κάτω που λένε. Έτσι που λέτε, αυτά τα ωραία είναι. Ιερομάρτυρος λέει Τιμωθέου Επισκόπου Προύσης. Α, στην Προύσα εκεί έχουμε ένα πολύ αγαπημένο επίσκοπο, τον Ιωακείμ. Λοιπόν, είχα την τύχη να συναντήσω, που λέτε, τον αγαπημένο σεβασμιότατο Ιωακείμ. Πρόκειται για έναν άνθρωπο που κρατάει δεμένη την ελληνική κοινότητα, που είναι πολύ μικρή, γύρω στα 300 άτομα, στην Προύσα. Όποιοι πάτε στην Προύσα, ειδοποιήστε με, να σας περιμένει και ο Ιωακείμ. Έτσι, μιλάμε για ένα άτομο, δεν μπορώ, ένα πρόσωπο καταπληκτικό, μοναδικό. Δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Γιώργο μου, αν δεν κάνω λάθος, εσύ έχασες το θείο σου αυτές τις μέρες. Τα θερμά μας συλληπιτήρια, αλλά η ζωή προχωράει και εσύ θέλω να είσαι χαμογελαστός και εσύ και ο αδερφούλης που μας παρακολουθείτε. Τι έλεγα, ναι. Καλεκαλέστε μας, 2641-0-39-410-39-411 είναι τα τηλεφωνάκια μας. Φυσικά εννοείται είναι στη διάθεσή σας τα τηλέφωνά μας. Έτσι θα είμαστε ζωντανά, ζωντανά μέχρι τις 11 το πρωί. Καλημέρα μας στέλνει και ο Γιώργος ο Γυρνάς, λέει, στην πιο γλυκιά φωνή του ραδιοφώνου, σε αυτή που μας φτιάχνει τη διάθεση κάθε πρωί. Καλημέρα, Δήμητρα. Όλα αυτά τα κάνω εγώ, ρε παιδιά. Α, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως θέλω πάρα πολύ να ευχαριστήσω τον Δημήτρη και την οικογένειά του, γιατί πήγα να κάνω ένα ρεπορτάζ στις εργατικές στα δύο χτες και με γέμισαν τριαντάφυλλα. Είχαν στην αυλή τους τριαντάφυλλα. Πολύ χάρηκα, πάρα πολύ μου άρεσε. Καλημέρα και στο Γιώργο τον Κούτσικο που είναι εδώ και μας παρακολουθεί. Α, ναι, καλημέρα στο όνειρο Στρώμ. Καλέ, βλέπετε τι ωραία διάθεση έχω πρωί-πρωί που μου λέτε. Καλά, πώς τη βρίσκεις αυτή την όρεξη. Μα είναι πολύ απλό. Άμα κοιμάσαι επάνω σε καταπληκτικό στρώμα και το έχεις προμηθευτεί από το όνειρο Στρώμ, αν πάρετε ένα τέτοιο στρώμα θα με θυμηθείτε. Γιατί νομίζετε ότι έρχεται ο Κατσούλης που μου έρχεται έτσι. Μια μου έρχεται γιουβέτσι, γιατί και αυτός έχει στρώμα από εκεί και κοιμάται και στρώνει την κορμάρα για την επιδερμίδα. Και είναι το πρωί φρεσκαντούρ. Κύριε Κατσούλη, έτσι μπράβο. Καλημέρα στο Γιάννη Σταυρόπουλο και στο όνειρο Στρώμ. Μιλάμε τώρα για μια πολύ μεγάλη επιχείρηση, ένα μεγάλο κατάστημα που είναι επίσης εξουσιοδοτημένο από το ελληνικό εργοστάσιο Ορίων Στρώμ. Βρίσκεται προηγμένα στρώματα ύπνου, έτσι είναι πάρα πολύ σημαντικό όλο αυτό για τον ύπνο μας. Το ύπνος μας είναι το Α και το Ω στη ζωή μας. Και φυσικά εσείς θα τα επιλέξετε και θα πάτε Αγίου Χριστοφόρου 6 και Αλέξανδρου Υψηλάνδη. Αλλά πριν πάτε, κάντε μου τη χάρη, σηκώστε ένα τηλεφωνάκι να καλέσετε το Γιάννη για να κλείσετε το ραντεβού. 2641-025-002. Μπείτε και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oniropavlastrom.gr και θα με θυμηθείτε. Και γιατί σας το λέω αυτό, σας πω αμέσως. Διότι στο όνειρο Στρώμ που βρίσκεται τα υπέροχα στρώματα, βρίσκεται και τις κρεβατοκάμαρες που θα τα βάλετε πάνω, θα τα αποθέσετε και τα μοναδικά μαξιλάρια, τσάκαράζετε πίσω, πάμε και κάνετε κάτι ύπνους, όλα τα λεφτά. Επίσης στο όνειρο Στρώμ, από το όνειρο Στρώμ μπορείτε να προμηθευτείτε για καναπέδες και τραπεζαρίες για να μας καλέσετε, μας κάνετε το τραπέζι. Αυτός είναι ο καημός μου εμένα, Άρσα Κατσούλη. Θα τα φέρουμε εμείς τα προϊόντα, ρε παιδιά. Το πολύ πολύ να τα μαγειρέψουμε κιόλας. Έμα. Καλημέρα σας, κύριε Σταμπέλο μας. Πού είστε τόσες μέρες? Καλημέρα στο Νότι Νίκο. Πολύ μου αρέσει το όνομα αυτό. Νότις Νίκος. Πολύ από το Παναγιώτης είναι. Είναι το επώνυμο αυτό, Νότις Νίκος. Το Νότις είναι το επώνυμο, πιστεύω. Από πού μας παρακολουθείς και μας βλέπεις και τι ωραίο κούρεμα είναι αυτό που έχεις με το γυαλάκι σου ασορτή. Έχουμε να πούμε λοιπόν σε αυτή εδώ την εκπομπή σήμερα ούκο λίγα πράγματα και να σχολιάσουμε και την επικαιρότητα, διότι και η επικαιρότητα έχει να πει τα δικά της. Οπότε είμαστε εδώ.

0: για να την παρακολουθήσουμε και σίγουρα να σας ενημερώσουμε. Πρέπει να σας πω dtkfm.gr, είναι σημαντικό να μας ακούτε και διαδικτυακά. Γιατί πέρα από ότι φτάνει το σήμα μας παντού, στη Δυτική Ελλάδα μπαίνετε μέσα στο διαδίκτυο και φτάνουμε σ' όλο στον ιστό, στον παγκόσμιο ιστό. Άρεσα Κατσούλη, αυτά είναι. Μα εγώ θέλω να σε κάνω, ρε παιδί μου, global. Γιατί δεν κάθεσαι να βγάλουμε μια φωτό μαζί? Έχουμε βγάλει, άμα ψάξετε το δικό μου το προφίλ, υπάρχει και κάπου είναι και μισοκριμένο, αλλά κάπου το τσάκωσα κιόλας. Εδώ, όταν θα έχω έτοιμες συνεντεύξεις, θα παρακολουθείτε εσείς και θα τον δείτε τον κύριο Κατσούλη που μπαίνει, βγαίνει έτσι για να ρυθμίσει τα, πώς τα λένε αυτά, τα μικρόφωνα. Από εκεί και πέρα. Και επειδή τιμάμαι το Αγρίνιο και την ανεξαρτησία, τι να πει, τη μάχη για να γλιτώσουμε από τους Τούρκους, θα σας δώσω εγώ λίγα στοιχεία. Προτού σας πω όμως οτιδήποτε, και αφού θα είναι κλειστά τα καταστήματα αύριο, σήμερα έχει 10 ο μήνας και έχει ένα πολύ σπουδαίο πρόγραμμα ο Δήμος που μπορείτε να το παρακολουθήσετε και έχει και παρέλαση. Θα σας θυμίσω μόνο ότι επειδή αύριο θα είναι κλειστά τα καταστήματα, προμηθευτείτε ψωμάκι για 2 ημέρες. Πολύ σας παρακαλώ να το κάνετε αυτό, έτσι. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, η απελευθέρωση ήταν κάτι που αναμενόμενο ήταν για το Αγρίνιο. Κάτσε καλά, παιδί μου, άφησέ με ήσυχη. Ορίστε, ξέχασα τι ήθελα να πω. Θα σε μαδίσω, Κατσούλη, θα σε μαδίσω, σου το λέω, μα το Χριστό. Λοιπόν, η απελευθέρωση του Αγρινίου που λέτε, έτσι έχω και μπροστά μου και πολλά στοιχεία να σας μεταφέρω. Έγινε, γιορτάζεται 11 Ιουνίου, βέβαια την τιμάμε μέρες τώρα και σήμερα. Να την Κινάνση Παπακοσταντίνα, να σας δώσω κάποια στοιχεία, μετά σας κάνω ερωτήσεις, αν τα θυμάστε όλα αυτά. Αν τα μάθατε καλά. Σε ανάμνηση της ιστορικής μάχης, λέει, του Βραχωρίου κατά την Ελληνική Επανάσταση του 1821, η πόλη βέβαια, να πούμε ότι είχε απελευθερωθεί σε 2 σημαντικές ιστορικές περιόδους, τις οι οποίες ορίζουν και τη σύγχρονη ταυτότητα. Το Αγρίνιο τότε Βραχώρη ήταν ένα ισχυρό διοικητικό και στρατιωτικό κέντρο των Τούρκων στην στερεά, δυτική στερεά Ελλάδα, να τα πούμε αυτά, στο Κάρλελι όπως τα έλεγαν. Και έχουμε την πολιορκία, οι ελληνικές επαναστατικές δυνάμεις που είχαν επικεφαλής δυνατούς οπλαρχηγούς, έτσι, ανθρώπους που δούλεψαν, που πολέμησαν. Βαρνακιώτη, Γρίβα, Καραϊσκάκη και άλλους ξεκίνησαν. Ξεκίνησαν μάλιστα την πολιορκία της πόλης το Μάιο του 1821. Στις 11 Ιουνίου του 1821 και μετά από πολύ σκληρές συγκρούσεις που κράτησαν μέρες αρκετές, παραδόθηκαν οι Τούρκοι και παρέδωσαν και το Αγρίνιο, απελευθερώθηκε, ανάκτησαν αργότερα και το αρχαίο του όνομα και βέβαια θεωρείται η σημασία της απελευθέρωσης αντίστοιχες σπουδαιότητες με την άλεση της Τριπολιτσάς για την απελευθέρωση της Πελοποννήσου. Και βέβαια εννοείται ότι το δεύτερο σπουδαίο γεγονός έγινε αργότερα, πολύ αργότερα, τον 20ο αιώνα πια, όταν ζήσαμε εδώ ως πόλη την φρίκη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και στις 14 Σεπτέμβρη του 1944 οι δυνάμεις του Ελλάς απελευθέρωσαν οριστικά το Αγρίνιο από τα στρατεύματα κατοχής και τους συνεργάτες τους έβαλαν τέλος στο ναζιστικό ζυγό στην ευρύτερη περιοχή. Κάποτε είχα, που λέτε, κάνει μία πρόταση να την τιμάμε αυτή τη μέρα, την 14η Σεπτέμβρη, γιατί και η μέρα του Σταυρού είναι και είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο γεγονός. Έπεσα όμως όχι σε βίκο αότα, σε περίεργους ανθρώπους που σκεφτότανε, α παπά, και τι θα πούνε, λέει, οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου. Έλαντε, λέω, οι πολύ δεξιές δυνάμεις του τόπου, αναρωτήθηκα και εγώ τότε και τα άφησα εκεί πια. Τι να καθίσεις να συζητήσεις με κάποιους ανθρώπους και ιδιαίτερα όταν έχουν κατακρεουργήσει κόσμο και ντουνιά μέσα στο Αγρίνιο. Θα μου πεις, θυμάμαι την ημέρα που δολοφονήθηκαν από τους Γερμανούς 120 άνθρωποι. Το δέχομαι, αλλά την απελευθέρωση. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, να γυρίσουμε στη μάχη του Βραχωρίου. Απελευθερώθηκε λοιπόν το Αγρίνιο. Το Αγρίνιο δεν ήταν όπως είναι σήμερα, να τα λέμε και αυτά. Όταν ξέσπασε η Ελληνική Επανάσταση στην Ετωλοακαρνανία, όλων η προσοχή, να πούμε, ότι είχε στραφεί στο Βραχώρι, στο Αγρίνιο, το οποίο τότε αποτελούσε, όπως σας είπα, κέντρα των ισχυρών Οθωμανικών δυνάμεων. Δηλαδή, για να σας δώσω να καταλάβετε, ήταν η πιο ισχυρή πόλη της επαρχίας. Και οι οικογένειες των Ελλήνων κατοίκων της πόλης, και τι ήταν υπερδιπλάσιες από αυτές των Τούρκων, σίγουρα υπέφεραν κάτω από τη διοίκηση, όχι Τούρκου, αλλά Αλβανού διοικητή του Νούρκα Σέρβανη, ο οποίος αποπειράθηκε να δελεάσει και τον Αλέξανδρο Βλαχόπουλο. Τον κάλεσε στο Βραχώρι ώστε να έχει σε περίπτωση ανάγκη σε ένα σημαντικό κρατούμενο, τον πιάσει δηλαδή. Ωστόσο, ο Βλαχόπουλος προετοιμαζόταν να κινηθεί εναντίον του και αφού ήρθε σε επαφή με τον Δημήτρη τον Μακρύ και τον Αθανάσιο Ραζικότσικα, τον αρχηγό των επαναστατημένων στο Μεσολόγιο των Ελεύθερων Πολιορκημένων, και το ΣΥΑΔΗΜΑ για να επιτεθούν συγχρόνως εναντίον των Τούρκων, κατέλαβε στις 26 και 27 Μαΐου την Ντουγρή, όπως τη λέμε εμείς, στη θέση Ντουγρή, μαζί με τον Θόδωρο Γρίβα, και παράλληλα ο Μακρύς και ο Ραζικότσικας κατάλαβαν τις θέσεις στη γέφυρα του Αλάμπεϊ, έτσι, 700 άντρες. Και το πρωί της επόμενης ο Βλαχόπουλος διεξήγαγε φνηδιαστική επίθεση στο Βραχώρι και οι Οθωμανοί κάτοικοι πανικόβλητοι, που λέω, κατέφυγαν στα σπίτια τους, τα οποία ήταν οχυρωμένα τα σπίτια τους, να ξέρουμε τι λέμε. Φυσικά επιτέθηκαν στο διοικητήριο οι Έλληνες, έφτασαν στο Αγρίνιο τα σώματα των Ραζικότσικα και Μακρύ και οι Έλληνες άρχισαν να βάλουν πυροβολισμούς εναντίον των τουρκικών σπιτιών, τα οποία ήταν πολύ πολύ καλά οχυρωμένα, αφού είχαν διπλό και τριπλό περιτύχισμα και πάρα πολλές αυλόθυρες. Η γενναιότητα, βέβαια, να πούμε, που έδειξαν οι Τούρκοι την πρώτη μέρα της μάχης άρχισε να εξασθενεί αμέσως την επόμενη, και ειδικά μετά την άφιξη ελληνικών ενισχύσεων από το Σιαδήμα, το Γρίβα και το Γεωργάκη το Τζόγκα. Και έτσι μπήκαν σε διαδικασία οι Τούρκοι να συνδιαλλαγούν και ο Αλβανός διοικητής, γιατί είχαμε και πολλούς Αλβανούς στρατιώτες τότε εδώ. Και τελικά στις 11 Ιουνίου, 10 με 11, οι τελευταίοι Τούρκοι υπερασπιστές παρέδωσαν τις θέσεις τους στους πολιορκητές υπό τον όρο να διασκορπιστούν στις γύρω περιοχές. Κατόπιν της παραδόσης του Βραχωρίου, οι Έλληνες στράφηκαν εναντίον του Ζαπαντιού. Και στο Ζαπάντι εκεί είχαμε και τη σφαγή των Τούρκων, έτσι, που ενώ είπαν ότι εμείς θα παραδοθούμε, μπήκανε στη διαδικασία και έγινε ένας κακός χαμός. Και εκεί θα μου πεις τώρα, δεν έπρεπε να γίνει έτσι? Όταν δίνουμε μάχες, όταν έχουμε πόλεμο, μόνο έτσι μπορεί να γίνει. Και όταν έχεις και 400 χρόνια τον Τούρκο στο σβέρκο, όχι μόνο έτσι έπρεπε να γίνει, και σε έχει σφάξει, σε έχει κάνει, σε έχει ράνει, γιατί να κρατηθούν οι Έλληνες? Τέλος πάντων, απελευθερώθηκε λίγο καιρό μετά και το Ζαπάντι, και το τιμάμε και το Ζαπάντι όπως έπρεπε, γιατί και αυτό ήταν πολύ μεγάλο κέντρο που ήταν συγκεντρωμένες οι δυνάμεις των Τούρκων. Αυτά τα ωραία θα σας πούμε βέβαια στη συνέχεια της εκπομπής, και το πρόγραμμα που έχει κανονίσει ο Δήμος, έχει δημιουργήσει ο Δήμος για να τιμηθεί η απελευθέρωση του Βραχωριού. Πάμε όμως να δούμε τι λέει και η συνείδηση για να έρθουμε στο σήμερα. Υπό νέο ασαφές χωροταξικό τουρισμός, πλαίσιο με γκρίζες ζώνες, θετική η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με το νέο χωροταξικό, αλλά ζητά διορθώσεις στη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δήμος Αγρινίου, τρέχουν οι αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς. Επιπλέον, δύο νέα βρεφικά τμήματα τις αυξημένες ανάγκες των οικογενειών καλύπτει ο Δήμος Αγρινίου με τα νέα τμήματα που θα λειτουργήσουν από το Σεπτέμβρη. ΔΟΕΠΕΛ, ο Θανάσιος Μπαλτάς από τη Σταμνά, νέος πρόεδρος. Πολύ σημαντική είδηση αυτή. Στο Αγρίνιο, σύντομα ανάβουν νέα φανάρια. Εκτός από τα φανάρια που τοποθετήθηκαν στην περιμετρική οδό έξω από το 7ο Γυμνάσιο, σύντομα θα ενεργοποιηθούν και τα φανάρια στη συμβολή των οδών Τρικούπη και Μακρύ. Μάλιστα. Σταμάτα να δίνεις βραβεία ανοιχτής παλάμης εσύ. Έχουν γίνει άπειρα τροχέα στην Μακρύ, Τρικούπη και Μακρύ. Πότε δηλαδή πρέπει να περιμένουμε να τα βάλουν σε λειτουργία? Θα τα βάλουμε, καλά, μην κάνεις έτσι. Σύντομα λένε. Δεν το πιστεύεις άμα δεν το δεις? Δεν χρειάζονται. Καλέ, μιλάμε τη νοηματική γλώσσα ο Κατσούλης. Δεν μπορεί... Αυτό που καταλαβαίνω είναι μόνο οι πεντάρες που πέφτουν. Αλλά τη νοηματική του Κατσούλη, ώρες ώρες δεν μπορώ να την καταλάβω. Να γυρίσω την κάμερα, μωρέ παιδάκι μου, να σε δουν, μπας και το καταλάβουν τι λες. Πάμε στα ευσυνείδητα που έχω μπλέξει. Όχι στα ευσυνείδητα ακόμα, λέει ο Κατσούλης. Έχεις άλλα. Θέρμο. Σε εξέλιξη τα έργα στους δρόμους Τριανταφυλλέη, Καμπέλια και Αμπέλια Άγιος Θεόδωρος. Να πούμε ότι έχουν φτιάξει και μια πολύ μεγάλη δεξαμενή εκεί για την κατασκήνωση της Αγίας Σοφίας, για να προλάβουν την περίπτωση πυρκαγιάς. Δήμος Μεσολογγίου σε τροχιά αναβάθμιση στο στάδιο Νεοχωρίου Μαγούλας. Και στα ευσυνείδητα κατευθείαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο το χωροταξικό των ΑΠΕ.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής, να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
3: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
6: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
7: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
6: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
7: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελός. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
7: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
6: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
7: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
6: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
7: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 2641-091-760.
7: Κινητό 6945-3627-08.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
8: Smart και αρμονία.
9: Αρμονία και smart.
8: Δύο εξαιρετικές συλλογές τρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
9: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
8: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
9: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
10: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.

0: Συνεχίζουμε, 9 και 35 πρώτα λεπτά η ώρα, και αφού σας είπαμε για τις μάχες που δόθηκαν στο Βραχώρι εδώ για να απελευθερωθεί η πόλη, θα καλημερίσουμε τώρα εμείς τον Σπύρο τον Κωνσταντάρα, τον Δήμαρχο Θέρμου, να του ζητήσουμε μια καλημέρα να μας πει πρώτα και μετά να μας πει και τέλος πάντων χρόνια πολλά για αύριο. Καλημέρα σας. Πώς είπατε?
1: Χρόνια πολλά για την ημέρα αύριο.
0: Ξέρετε τι μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, ότι ενώ δόθηκαν πολλές μάχες και για την απελευθέρωση του Βραχωριού και για την κατάκτηση του Ζαπαντιού, τα βιβλία της ιστορίας και γενικότερα ο τόπος εδώ, αν ρωτήσεις τα παιδιά, τα νέα δεν τα ξέρουν. Έτσι. Και θα έπρεπε να μπούμε σε μια διαδικασία. Ναι. Και θα έπρεπε να μπούμε στη διαδικασία να δούμε και ως Δήμοι τι μπορούμε να κάνουμε για να μαθαίνετε τοπική ιστορία.
1: Υπάρχει και μια ιστορία ότι και οι Δήμοι χρειάζονται, αλλά και οι εκπαιδευτικοί,
0: ναι, ναι,
1: και οι ιστορικοί και οι πνευματικοί άνθρωποι του Αγρινού πρέπει να αναδείξουν αυτή την πτυχή της ιστορίας της πόλης.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, όπως για παράδειγμα το κοινό των Ετωλών κλπ. Το Θέρμου, γιατί αν ρωτήσεις επίσης ανθρώπους δεν το γνωρίζουν και νέα παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται στο Θέρμο. Έτσι είναι μια ευκαιρία να το πούμε αυτό.
1: Όλα κάνουν την ανάδειξή τους και την προβολή τους, κύριε Λαοπόδη. Και σε αυτό πρέπει να πω ότι στερούμε, υπό την έννοια ότι λιγοστεύουν οι πνευματικοί άνθρωποι, λιγοστεύουν εκείνοι οι οποίοι αναφέρονται και πράττουν στο εμείς και ψάχνουν,
0: ναι,
1: περισσότερο ομφαλοσκοπών στο εγώ. Και συνεπώς όλα αυτά, να ξέρετε, είναι μια πολύ παραγωγική προσέγγιση της παραβίασης της μνήμης αλλά και της ιστορίας.
0: Θα μπορούσαμε όμως να κάνουμε μια μεγάλη κουβέντα και ως Δήμοι της Ετωλοακαρνανίας και ως Περιφέρεια κάποια στιγμή για το τι μπορούμε να κάνουμε για να αναδείξουμε έστω και με ένα σύγγραμμα, με εκδηλώσεις πάνω σε αυτά τα κομμάτια. Να μην μπαίνουμε δηλαδή να γιορτάζουμε την απελευθέρωση του Θέρμου, Αγρινίου, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Βέβαια το Μεσολόγγι είναι αυτό που μας σκέπασε, γιατί τι να πει κανείς για την έξοδο του Μεσολογγίου πια. Και αν ρωτήσεις και τα σημερινά παιδιά, όμως δεν το ξέρω.
1: Ιστορικά είναι μεγάλο μέγεθος η έξοδος, οπότε να ξέρετε ότι όλες οι άλλες δράσεις και συνιστώσεις της πρόσφατης και απότερης ιστορίας, νομίζω ότι είναι υποδιέστερες της μεγάλης εξόδου.
0: Σίγουρα δεν διαφωνούμε, αλλά καλό είναι όμως να κάνουμε τέτοια πράγματα, δράσεις τέτοιες και ενημερώσεις και να μαθαίνουν και οι νέοι άνθρωποι τι έχει συμβεί.
1: Συμφωνώ μαζί.
0: Τέλος πάντων, να τα αφήσουμε αυτά στην άκρη. Έχουμε χρόνο άλλη φορά να τα πούμε. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα, γιατί ξέρω ότι ετοιμάζεστε, αν δεν έχει ετοιμαστεί ήδη, μια μεγάλη δεξαμενή νερού για να προστατεύσετε και την κατασκήνωση. Και θέλω να μου πείτε, ξεκίνησε η κατασκήνωση? Ξεκινά στην Αγία Σοφία, πού βρισκόμαστε?
1: Η κατασκήνωση ξεκινάει τις ερχόμενες εβδομάδες.
0: Α, ωραία.
1: Ήδη τώρα που μου τηλεφωνήσατε, από εκεί έρχομαι, δεδομένου ότι συντηρούνται τα σπιτάκια και έκανα και μια σχετική ανάρτηση.
0: Να το δούμε.
1: Ότι φέτος φρεσκαρίζονται και ενισχύονται με πυράντοχο υλικό, ο εξωτερικός και ο εσωτερικός χώρος, ώστε δηλαδή να δοκιμάσουμε ακόμη και φωτιά να βάλουμε σε ένα σπιτάκι, ξύλινο δεν μπορεί να πάρει. Δηλαδή αυτό είναι μια μεγαλύτερη προστασία σε περίπτωση πυρκαγιάς. Απαραίτητη προϋπόθεση βεβαίως για την οριστική αδειοδότηση περί πυροπροστασίας. Και αφετέρου αυτό που τονίσατε για την δεξαμενή των 30 τόνων.
0: Α, μιλάμε για πολύ μεγάλη δεξαμενή.
1: Το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ταυτόχρονα με τους υπάρχοντες κρουνούς, και σε περίπτωση κοπεί το ρεύμα ή το δίκτυο δεν έχει νερό, αμέσως μπορεί να λειτουργήσει το εφεδρικό σύστημα, και το οποίο μπορεί και με γεννήτρια να φέρει νερό από το παρακείμενο χύμαρο των πηγών της Αγίας Σοφίας. Μιλάμε για μια εξασφάλιση κατά 1000% του οποιοδήποτε κινδύνου υπάρξει.
0: Είναι αυτό, πολύ σημαντικό είναι αυτό που λέτε.
1: Κάτι σημαντικό, και νομίζω ότι το θέλουμε και εμείς ως Δημοτική Αρχή και εγώ ως Δήμαρχος. Και γι' αυτό δαπανίσαμε αυτά τα χρήματα και δημιουργήσαμε όλες αυτές τις υποδομές, ώστε να μην υπάρχει καμία απολύτως αμφιβολία και φόβος στον οποιοδήποτε γονέα, στον οποιοδήποτε κατασκηνωτή, στο προσωπικό το οποίο εργάζεται, και να έχουμε ήσυχη και της κατασκηνωτίας περιόδους να είναι όπως πρέπει, αλλά και εμείς να έχουμε ήσυχη τη συνείδησή μας.
0: Ξέρετε, θέλω να σας ρωτήσω το εξής όσον αφορά τουλάχιστον το κομμάτι αυτό. Θα μπορούσατε να μπείτε στη διαδικασία, γιατί αν με ρωτάτε έτσι ταπεινά θα σας πω ότι θεωρώ ότι είναι και ένα επιχειρηματικό... μια επιχειρηματική, συσσαγωγικά επιχειρηματική δράση, αλλά τραβάει κόσμο στην περιοχή, είναι ένα έργο ανάπτυξης, έρχεται κόσμος εκεί. Λοιπόν, θα μπορούσε ίσως η Δημοτική Αρχή να σκεφτεί κάτι παρόμοιο ακόμη, δεν μιλάω για κατασκήνωση, θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω και έτσι, για πιο μεγάλους ανθρώπους, γιατί είστε μέσα στο πράσινο, δηλαδή θα μπορούσε να είναι και κάτι διαφορετικό, βρε παιδί μου, και για τον κόσμο.
1: Πρέπει να σας πω ότι από το Υπουργείο οι οικογένειες μου πρότειναν να έρχονται και μεγαλύτεροι άνθρωποι, κυφοί, καπί κλπ. Το απέρριψα υπό την έννοια ότι αυτό το παιδικό στέκει θέλω να παραμείνει έτσι. Σε κάθε περίπτωση θα μπορούσαμε για παράδειγμα να κάνουμε ένα δασικό χωριό μέσα στο δάσος, το οποίο δεν έγινε κατά το παρελθόν, επειδή της θητείας του προκατόχου μου. Το προσπάθησα και εγώ.
0: Το θυμάμαι γιατί το κάλυπτα και ως ρεπορτάζ με τον Θόδωρο τον Πορφύρη τότε. Ναι.
1: Να σας πω. Απλά μου με διαβέωσε το Υπουργείο ότι δεν χρηματοδοτείται αυτό. Δεν είναι επιλέξιμο αυτή τη στιγμή. Και ως εκ τούτου δεν έκανα καμία άλλη προσπάθεια, διότι να κάνω μελέτες, αδειοδοτήσεις και χωρίς μετά να χρηματοδοτηθεί, αντιλαμβάνεστε ότι με τους λίγους πολιτικούς μηχανικούς και το μικρή τεχνική υπηρεσία που έχω, προτιμώ να πηγαίνω σε έργα τα οποία έχουν επιλεξιμότητα, εξασφαλίζεται χρηματοδότηση και μπορεί να υλοποιηθούν, όπως βεβαίως το συνεδριακό κέντρο στο Πετροχώρι, το οποίο τώρα παραλαμβάνω την οριστική μελέτη και ήδη μέχρι τον Αύγουστο να ξέρετε ότι θα έχει ενταχθεί σε πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομίας.
0: Ξέρετε, βάζω αυτά τα ερωτήματα και γεννούνται και άλλα, μιας και μιλάμε για την ανάπτυξη και επειδή βλέπω και συνέδρια να λαμβάνουν χώρα στη δική μας την περιοχή εδώ που μιλούν για την ανάπτυξη και το βάζουν το θέμα της ανάπτυξης. Το ζήτημα είναι ότι αν με ρωτάει κάποιος εδώ και από τη δεκαετία του 80 και μετά, μια ζωή, κάνουμε μια κουβέντα δηλαδή για δύο γενιές, δηλαδή ανάπτυξη, ανάπτυξη, ανάπτυξη, αλλά τελικώς δεν έχουμε καταλάβει έχει έρθει ανάπτυξη, τη βλέπουμε από μακριά.
1: Πρέπει να
0: κουβεντιάζουμε για να κουβεντιάζουμε, τι καλά κάνουμε και κουβεντιάζουμε.
1: Η ανάπτυξη δεν είναι θεωρητική. Η ανάπτυξη ξεκινάει από τη θεωρία και έχει ενδιάμεσες στάσεις υλοποίησης πρωτοβουλειών και ιδεών βεβαίως, οι οποίες μπορούν να φέρουν αποτελέσματα. Αλλά χωρίς υποδομές, να μένουμε μόνο ότι χρειάζεται αυτό και στις διαπιστώσεις, να ξέρετε ότι δεν κάνουμε. Ίσως λάθος όλων μας είναι αυτό, ότι κάνουμε μόνο διαπιστώσεις και νομίζουμε ότι σε ένα συνέδριο, το οποίο το βαφτίζουμε αναπτυξιακό ή τοπικό σχέδιο, όσον ούπο έρχεται και αυτό, χωρίς χρηματοδοτήσεις, χωρίς έναν οδικό χάρτη, δεν θα μπορέσουμε να φτάσουμε ως Δήμοι και ως Έτωλο Ακαδανίας, συνολικά ως νομός, ως Περιφερειακή Ενότητα Έτωλο Ακαδανίας, δεν θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό που λέμε βήματα ανάπτυξης.
0: Πέραν τούτου, μιας και το συζητάμε αυτό, πού βρίσκεται το θέμα με το κόκκινο στεφάνι και την περιοχή της Τριχονίδας?
1: Πήρα την προέγκριση.
0: Μπράβο.
1: Με το κόκκινο στεφάνι, τη λουτροπηγή, για να αντιλαμβάνονται οι ακροατές σας, την προέκριση οικοδομικής αδείας και τώρα γίνεται η προμετρήση των εργασιών. Πιστεύω ότι σε ένα μήνα ότι θα είμαι έτοιμος να προχωρήσω στις διαδικασίες του διαγωνισμού, ώστε 550.000 ευρώ να ρηχτούν στη μάχη για την κτηριακή αποκατάσταση αρχικά και μετά με μια δεύτερη πίστοση ως συνεχιζόμενο έργο να μπορέσουμε να βγούμε από αυτό το τούνελ της απραξίας των τελευταίων 10 ετών και πλέον. 15 ετών, υπό την έννοια ότι και τότε που λειτουργούσαν τα λούτρα, η λουτροπηγή δεν είχε τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές ενός σύγχρονου υδροθεραπευτηρίου.
0: Είμαστε σε καλό δρόμο γι' αυτό. Τέλος πάντων, πότε το βλέπετε να ξεκινά τη λειτουργία του έτσι με όλα αυτά που λέμε?
1: Αυτό μας ενδιαφέρει τώρα είναι να ξεκινήσω τις εργασίες.
0: Ναι, σίγουρα. Ναι.
1: Τις προσδιορίζω μέχρι το Σεπτέμβριο.
0: Α, τώρα άμεσα.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Ωραία, καλά είναι αυτά. Ωραίες εξελίξεις. Και κλείνω ότι με το θέμα των έργων στους δρόμους, πια τον καημό αυτό, ξέρετε, τον έχω και θα τον έχω μέχρι να πεθάνω, γιατί δεν συζητάμε μόνο για τους επαρχιακούς δρόμους, εδώ συζητάμε ακόμη και για εθνικά δίκτυα και χίλια δυο άλλα. Και το Θέρμο είναι ένας παράδεισος, αλλά για να φτάσει πολλές φορές κάποιος σε κάποιο χωριό, τραβάει τον παθόν τον τάραχο.
1: Πρέπει να σου πω ότι είναι μια σημαντική δουλειά, αλλά δεν αρκεί αυτή η δουλειά. Θέλει ακόμα περισσότερη, θέλει μεγαλύτερη ένταση, θέλει επιπλέον χρηματοδοτήσεις.
0: Ναι.
1: Βρέθηκα στη Λαδικού, να σας πω, και αν δείτε από την ανάλυση που έκανα, θα δείτε εκεί σαν σημείο ότι το 1954 βάλαν μια πινακίδα όπου γράφει ότι οι εργάτες που ξεκίνησαν την κατασκευή του δρόμου κατέληξαν σόι, δηλαδή χωρίς κανένα ατύχημα. Όταν βλέπεις ότι από το 1954 η ελληνική πολιτεία δεν έβαλε χρήματα για να ασφαλτοστρωθούν αυτοί οι δρόμοι, ήδη να διανοηγούν κατά πλάτος, περισσότερο αντιλαμβάνεσαι την παθογένεια της περιφερειακής ανάπτυξης και όλων όσων μιλάνε για περιφερειακή ανάπτυξη. Συνεπώς, συνεχίζουμε να δίνουμε τη μάχη. Σήμερα στέλνω μια νέα επιστολή στον Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Δήμα. Αύριο θα βρεθώ στην Αθήνα και μεθαύριο, γι' αυτό δεν θα με δείτε και στις γιορτές σας.
0: Α, για τι κρίμα.
1: Λόγο, τι κρίμα. Γιατί πραγματικά θα βρεθώ στην καρδιά των αποφάσεων. Δεδομένου και εν όψη του τοπικού σχεδίου ανάπτυξης έχω πει ότι έργα, οι δράσεις που θα εξαγγελθούν για το Θέρμο θα είναι κλειδωμένη και η χρηματοδότηση. Διαφορετικά θα είναι ευχολόγια. Πάμε όμως στο τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Γίνεται, εγκαταστάθηκε ο ανάδοχος με λίγο βαμβρακιά, χρήματα της περιφέρειας 1.400. Εκτελείται το έργο διαπλατύνσης υπόβαση και ακολουθεί οδοστρωσία 30 φιλέικα αμπέλια, 3,5 εκατομμύρια.
0: Πολλά χρήματα.
1: Περιφέρεια. Γίνεται ο δρόμος διασταύρωση αμπέλια Μαχαλάς ή Άγιος Θεόδωρος, εκεί που μας ευλογεί ο πατήρ Αντώνιος, που είναι εκτήτωρ του Ιωρούνου, που βρέθηκε και προχθές, και επισκέφτηκα όλα αυτά τα εργοτάξια. Δηλαδή εκεί γίνεται ένα έργο 5 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ. Γρήγορα ετοιμάζεται ο φάκελος της δημοπράτησης Διακόνης Καλλιπλάτανος, 5,5 εκατομμύρια. Αμπρακιά Αργυρό Πηγάδι, από χρήματα του Υπουργείου Εσωτερικών που έφερε ο Δήμος και ο Δήμαρχος με πρωτοβουλία και ευχαριστίες προς τον κύριο Λιβάνιο. Οπότε θα έχουμε Αργυρό Πηγάδι 2,5 εκατομμύρια ευρώ και συνεχίζουμε 700.000 ευρώ για εντός των οικισμών Λαδικούς που πήγα χθες και Νεροσύρτη, και γενικά κάνουμε μια πολύ μεγάλη δουλειά πλέον των 500.000 ευρώ που άρχισε η εργολαβία να εκτελείται εντός του Δήμου Θέρμου για δημοτική οδοποιία με πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών που πάλι φέραμε προ καιρού. Συνεχίζουμε με τη λουτροπηγή, συνεχίζουμε, αλλά οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες.
0: Σίγουρα.
1: Σύνθημα λοιπόν είναι ή οι χωματόδρομοι θα αφανίσουν το Δήμο μας ή εμείς ως Δημοτική Αρχή και ως κοινωνία και ως πολιτεία θα αφανίσουμε τους χωματόδρομους. Εύχομαι λοιπόν και αγωνίζομαι για να συμβεί το δεύτερο. Ο Δήμος μας να υπάρξει, ο Δήμος μας να επεκταθεί, ο Δήμος μας να προοδεύσει με όλες αυτές τις παράπλευρες δράσεις που αναλύσαμε στην αρχή και δομές, και η κοινωνία μας να πάει καλύτερα και η περιφερειακή ανάπτυξη να αποκτήσει ένα άλλο περιεχόμενο, πιο εξορθολογιστικό εν σχέση με το αθηνοκεντρικό κράτος που τόσο με τόση φοδρότητα πολλές φορές επιτίθομαι στα Υπουργεία που πάω, με την καλή έννοια της επίθεσης, έτσι, με το σχεδιασμό μας, με τις προτάσεις μας, με τις μελέτες μας, με ό,τι άλλο. Περιμένουμε και άλλα χρήματα. Και από την περιφέρεια και από το Υπουργείο.
0: Ναι, ναι.
1: Η Περιφέρεια έχει χρήματα και το Υπουργείο έχει χρήματα. Περιμένουμε κι εμείς. Mm. Να ξέρετε, περιμένουμε κι εμείς ως Δήμος Θέρμου να εξαλειφθεί. Και τέλος, να σας πω ότι ήδη προχωρώ την προμελέτη του έργου Θέρμου Δουβλή, που θα είναι το έργο το οποίο θα αντικαταστήσει μέχρι εκεί τον ασφαλτόδρομο που ξεκίνησε ως χωματόδρομος επί Χαριλάου Τρικούπη.
0: Τι λέμε τώρα.
1: Μεγαλύτερο στίχημα όλων περιοχές. Των εποχών.
0: Έτσι, έτσι. Θέλω κλείνοντας, θεωρώ πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικά αυτά που λέτε, αλλά επειδή το Θέρμο το καλοκαίρι έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις, να πούμε ότι και στην Ιερά Μονή του Κοσμάτου Ετωλού, του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, γίνονται πάρα πολλά πράγματα φέτος το καλοκαίρι. Έτσι. Και μάλιστα και η Μητρόπολη ετοιμάζει κάτι αυτές τις μέρες.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό από την Μητρόπολη.
0: Ναι.
1: Ο Μητροπολίτης, ο κ. Δαμαστινός, έχει δείξει ότι το έτος
0: τα 200 χρόνια
1: ναι. Το εξαντλεί χρονικά και θα το εξαντλήσει μέχρι τέλος του έτους. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Να ένα δείγμα στιβαρής διοίκησης.
0: Έτσι.
1: Ασχολείται, φέρνει αποτελέσματα και ανεβάζει, να ξέρετε, την Ετωλοκαρδανία, αλλά και την επαρχία ως Μητρόπολη Ετωλίας και Καρδανίας ο ίδιος. Και γι' αυτό τον συγχαίρω και δημόσια.
0: Και εμείς τον ευχαριστούμε. Να είστε καλά, την καλημέρα μας, Δήμαρχε. Καλό δρόμο πια.
2: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
3: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο και αναρωτιέστε πού θα βρείτε το καλύτερο κταίο? Η απάντηση είναι εδώ, Ελεγκταίων, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Τώρα το κταίο παίρνει νέα σημασία.
4: Γιοταχή, τα φρένα σας δεν είναι μόνο για να σταματάτε στο κόκκινο, αλλά και για να περάσετε το κταίο με άριστα. Το αυτοκίνητό σας θα γίνει Ελεγκταίων.
3: Φορτηγό, δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας. Το κταίο μας θα κάνει το φορτηγό σας να λάμψει και το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίων.
4: Λεωφορείο, όχι μόνο θα πάρετε το δελτίο του κταίου, αλλά και την ασφάλεια για τα ταξίδια των επιβατών σας. Το λεωφορείο σας θα γίνει Ελεγκταίων.
3: Στο Ελεγκταίων, στον κόμβο Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου, το κταίο σημαίνει άψογο για όλα τα οχήματα.
4: Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
3: Εδώ, το Ελεγκταίο δεν είναι απλά μια υποχρέωση. Είναι η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή.
4: Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία και την καλύτερη εξυπηρέτηση, σας περιμένουμε για να σας προσφέρουμε ποιότητα που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
3: Ελεγκταίο. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
4: Έλα να μας γνωρίσεις. Θα δεις τη διαφορά.
3: Θα μας βρείτε στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
4: Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39.000. We'll be right back.

Καλημερούδια στους αδελφούς Αγγελή. Αδελφοί Αγγελή είναι η τεχνική κατασκευαστική εταιρεία που είναι καθημερινά εδώ. Στο καινούριο, μάλιστα, θα τους βρείτε. Δραστηριοποιούνται στον χώρο των κατασκευών από το 2005. Αδελφοί Αγγελή, μιλάμε για την κατασκευαστική, την τεχνική κατασκευαστική εταιρεία που μπορεί να ανταποκριθεί σε κάθε κατασκευαστική σας ανάγκη. Επικοινωνήστε μαζί τους 6944 527 623. Να μείνουμε όμως στο θέρμο, γιατί χτες είχαμε ένα τροχαίο με εκτροπή, παρακαλώ, οχήματος. Χτες το απόγευμα στην περιοχή της Αγίας Σοφίας Θέρμου, παρακαλώ, και στο ύψος του νεκροταφείου. Μέχρι κάτω από συνθήκες που ακόμη δεν έχουν διευκρινιστεί, ένα γιοταχή, στο οποίο επέβαιναν μια γυναίκα και το παιδί της, εξετράπη της πορείας του, κατέληξε σε μεγάλο βάθος, κάπου 30 μέτρα κάτω από το δρόμο, μέσα σε πυκνή βλάστηση. Ευτυχώς πέρανε και κόσμος από εκεί, το αντιλήφθηκαν το περιστατικό κάποιοι περαστικοί και ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές. Έφτασε σύντομα στο σημείο πυροσβεστικό κλιμάκιο του θέρμου με ένα όχημα, καθώς και η αστυνομία θέρμου προκειμένου συνδράμου στην επιχείρηση, και η μητέρα και το παιδί μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας θέρμου για την παροχή ιατρικής φροντίδας και την απαραίτητη εκτίμηση της κατάστασης. Και βέβαια οι αρχές, λογικό είναι να διερευνούν οι αρμόδιες αρχές τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε αυτή η εκτροπή, η οποία, δόξα τω Θεώ, δεν είχε τραγικό τέλος.

0: τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
1: Η μερούλα.
0: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
2: Μύρισε όλη η γειτονιά.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
0: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
3: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
0: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
3: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
0: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
3: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
4: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα. Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
6: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεπτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Προχωράμε στον καθαρισμό του οικοπαίδου μας και κάνουμε τη σχετική δήλωση στην πλατφόρμα του gov.gr. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
7: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
8: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation. Παπαστράτου 8. Αγρίνιο.
9: Πώς κοιμήθηκες χθες?
10: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
9: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
11: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
9: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
11: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

Μόλις 4 λεπτάκια που λέτε μετά από τις 10, εννοείται είμαστε εδώ συντονισμένοι δυτικά 5. Λύσαξε, παιδιά μου, δηλαδή μην πέσουμε ένα λεπτό έξω, κύριος Κατσούλης. Μην πέσουμε έξω. 5 λεπτάκια, 6 τώρα μήπως, 7 αργότερα, ωραία. Καλά είμαστε εδώ, είναι καλά το μικρόφωνο. Πού θα σε το πάω το μικρόφωνο τώρα? Τι τραβάω, παιδιά μου. Σας παρακαλώ, Χαριλάου Τρικούπη, 26 είμαστε. Λοιπόν, να έρθετε από εδώ να σας κεράσει και τον καφέ ο κύριος Κατσούλης, έτσι. Πολύ θα με υποχρεώσετε. Δείτε τι τραβάω εγώ, όχι τι τραβάει ο κύριος Κατσούλης από μένα, που δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ασύμετρες απειλές δέχομαι καθημερινά. Θα με αφήσει τώρα να πω πόσα λεπτάκια, 6 είναι τώρα. 6 λεπτάκια λοιπόν μετά τις 10, δεν γλιτώνω. Δυτικά FM 92,8 και Today News, τα νέα της ημέρας, και στέλνουμε την καλημέρα μας στην κυρία Λαμπρινή μας. Φιλιά και καλό καλοκαίρι μας, λέει η κυρία Λαμπρινή. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανταποδίδουμε και τα φιλιά και την αγάπη και τις ευχές για να έχουμε όλοι ένα πολύ καλό καλοκαίρι. 2641-039-410-39-411 είναι στη διάθεσή σας. Και καλημερίζουμε και το Ελεγκτέον. Καλημέρα στο Ελεγκτέον και σε όλο τον κόσμο που εργάζεται εκεί, στο ΚΤΕΟ λοιπόν, που σας περιμένει στην περιοχή εκεί, στο νοσοκομείο, στον κόμβο του νοσοκομείου, στην Εθνική Οδό δηλαδή, Αγρινίου Αντρίου, στο τρίτο χιλιόμετρο. Είναι μια πολύ μεγάλη επιχείρηση, ένα πολύ μεγάλο ΚΤΕΟ που μπορείτε να περάσετε όλα σας τα οχήματα από τεχνικό έλεγχο, ακόμη και εσείς οι επαγγελματίες, να ξέρετε ότι γίνεται τεχνικός έλεγχος και στα μεγάλα επαγγελματικά οχήματα, όπως για παράδειγμα τα λεωφορεία και τα φορτηγά. Εύκολα θα κλείσετε το ραντεβού σας καλώντας 2641-039-1000 ή επιτόπου στην υποδοχή. Σας θυμίζουμε λοιπόν ότι το ΕΛΕΓΚΤΕΟΝ στη διάθεσή σας από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο, όλες αυτές τις ώρες, από πολύ, πολύ νωρίς το πρωί, 8 η ώρα περίπου, μέχρι και αργά το απόγευμα, για να μπορέσετε να εξυπηρετηθείτε χωρίς να αντιμετωπίσετε κανένα απολύτως θέμα.

Έπεσε ένα μπουρίνι, μια νεροποντή εχθές το μεσημέρι, έτσι το απογευματάκι μάλλον να πω, ισχυρή βροχόπτωση, όπου δημιουργήθηκαν τρομερά προβλήματα τέλος πάντων, ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες περιοχές. Στην οδό Πανεπιστημίου στο Αγρίνιο, εν μέσω έργων και όχι μόνο, αλλά και έντονων καιρικών φαινομένων, χτες το απόγευμα υπήρξαν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Μάλιστα, σε ένα συγκεκριμένο σημείο όπου εκεί γίνονται έργα, δημιουργήθηκε μια πολύ μεγάλη λακκούβα, ένας κρατήρας τέλος πάντων, όπου έπεσε μέσα ένα αυτοκίνητο με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έτσι, για τη ζημιά που έπαθε. Ευτυχώς όμως έμεινε μόνο σε αυτό το σημείο. Και λες ευτυχώς για τη ζημιά? Όχι, δεν λες ευτυχώς για τη ζημιά, αλλά είναι, όπως και να το πεις, πρόβλημα. Βέβαια δεν ήταν το μοναδικό και δεν είναι το μοναδικό, γιατί κακά τα ψέματα, στο Αγρίνιο αντιμετωπίζουμε πολλά θέματα με τους δρόμους, που θα μπορούσε σε κάποιες περιπτώσεις να τα πεις και ναρκοπαίδια, έτσι. Καταγράφονται πολύ σοβαρές αδυναμίες σε πάρα πολλά σημεία των δρόμων, τόσο μέσα στην πόλη όσο και γύρω από. Αυτή δεν συζητάμε πια για τα χωριά, γιατί και σε κάποιες περιπτώσεις και εκεί υπάρχει τεράστιο θέμα. Θα σας παρακαλούσα λοιπόν, να ιδιαιτέρως τους δικυκλιστές, να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, έτσι. Όχι μόνο γιατί θα πάθετε κάποια ζημιά, αλλά γιατί μπορεί να κινδυνεύσει και η ζωή σας. Στο νου σας, όταν πέφτουν τέτοιες βροχές, ιδιαίτερως αν είναι να περάσετε από σημεία που εκτελούνται έργα ή που ίσως γνωρίζετε ότι υπάρχουν κάποια θέματα, να πηγαίνετε πολύ σιγά και πολύ προσεκτικά.

Τι να πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Βλέπω κάτι ωραίο τώρα. Καλλιεργούσε, λέει, στο σπίτι του νέα δεντρίλια κάναβης. Κατασχέθηκαν 145 γραμμάρια της ναρκωτικής ουσίας. Καλά, όμορφο παιδί μου. Επένδυση έκανε ο άνθρωπος. Πόσα ήταν, 9 λέει. Δεν ήταν και 10 κι εσείς αμέσως. Μπα. Να δούμε όμως τι λέει η αστυνομία. Συνελήφθη, λέει, χθες το πρωί εδώ στο Αγρίνιο από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξεχνίας εγκλημάτων Αγρινίου. Ένας ημεδαπός, ο οποίος σε βάρος του οποίου μάλλον σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, γιατί τα καλλιεργούσε και τα διακινούσε. Οι αστυνομικοί του τμήματος δίωξης ναρκωτικών Αγρινίου, που λέτε, έκαναν έλεγχο στο σπίτι του κατηγορουμένου, όπου και διαπίστωσαν να καλλιεργεί στον πράβλιο χώρο 9 δεντρίλια κάναβης. Και μάλιστα ήταν, λέει, σε πλήρη ανάπτυξη. Είχε και το λέλοδο, ξέρετε, εγώ έμαθα ότι βγάζει και ένα πολύ ωραίο λουλούδι από πάνω. Εσύ το έχεις δει, Κατσούλη, ποτέ? Ούτε κι εγώ, θέλω να το δω όμως, έτσι από περιέργεια. Μπω τώρα στο chat να το δω. Και σε έρευνα που έγινε, λέει, στο σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο γυάλινα βάζα που περιείχαν να κατέργαστε από ξηραμένη κάναβη. Μπορεί μήπως ήταν ρίγανη και δεν το είχαν καταλάβει. Και ήταν, λέει, και 145 γραμμάρια, μάλιστα. Θα οδηγηθεί, αν δεν οδηγηθεί, ήδη στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αγρινίου. Βρε, επένδυση έκανε ο άνθρωπος, τι να πω.

άλλες και άλλες ειδήσεις από τη δική μας την περιοχή. Εργασίες που λέτε αποκατάστασης. Επιτέλους, πραγματοποίησε συνεργείο της ΔΕΙΑ εδώ της δικής μας για την καθίζηση που υπέστη τμήμα της Δεξαμενής στη θέση Μποκρή ψηλά στον Αηβλάση. Προχώρησε σε απαραίτητες αλλαγές στα δίκτυα διανομής νερού. Και ο Κωνσταντίνος Βραχωρίτης, που είναι και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, μας ενημερώνει ότι τοποθετήθηκαν, λέει, νέοι πυροσβεστικοί κρουνείς της κοινότητας Αριάδας, Ποταμούλας και Κυπαρισίου, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την προστασία των κατοίκων. Μπράβο στη ΔΕΙΑ, μπράβο. Άργησε λίγο, αλλά το πέτυχε. Μπράβο.

καλά, τι να σας λέω τώρα, μία φιδούμπα, Δήμητρη Περικαλό, μη φανταστείτε, Δήμητρη είμαι και εγώ, αλλά είμαι πάνω σε τακούνια και δεν είμαι φιδούμπα. Βάζετε τώρα όμως μία φιδούμπα, Δήμητρη, τι αναστάτωση προκάλεσε στο Μεσολόγγι που έφερνε βόλτα σε κατοικημένη περιοχή. Τα είδαν κολλιόμενα οι άνθρωποι χθες στη συνοικία Φιλελλήνων, λέει, στο Μεσολόγγι, όταν κάποιοι εντόπισαν φίδι μήκους 2 περίπου μέτρων στο εξωτερικό χώρο ενός σπιτιού. Σύμφωνα με όσα είδαμε και διαβάσαμε στο Μεσολόγγι News, το ερπετό εμφανίστηκε αρχικά στη σκάλα του σπιτιού. Πήγε να μπει από την είσοδο, την κυρία είσοδο. Καλεσμένο ήτανε, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Στη συνέχεια κινήθηκε προς την αποθήκη της κατοικίας, όπου βρήκε και προσωρινό καταφύγιο, ήθελε και να δροσιστεί ίσως. Στο σημείο κλήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία Μεσολογγίου, άνδρες τις οποίες πραγματοποίησαν και επιχείρηση εντοπισμού και ασφαλούς απομάκρυνση του φιδιού. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε, δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. Το ερπετό απομακρύνθηκε, εννοείται, από την κατοικημένη περιοχή, ενώ το περιστατικό φέρνει ξανά στο προσκήνιο, που λέτε, τις διαμαρτυρίες των κατοίκων για καθαρή στα οικόπεδα, μέσα στον αστικό ιστό, που η πυκνή βλάστηση, τα καλάμια και τα ξερά χόρτα εννοείται δημιουργούν συνθήκες που ευνοούν την παρουσία ερπετών και άλλων ζώων κοντά σε σπίτια. Έτσι. Κάτοικοι της περιοχής, ξέρετε τι λένε, ότι με το που ανεβαίνει η θερμοκρασία, αυτά τα φαινόμενα εμφανίζονται συχνότερα και ζητούν βέβαια την έγκυρη αποψήλωση οικοπαίδων και κοινόχρηστων χώρων για την προστασία της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας. Χθες πήγα να κάνω ένα ρεπορτάζ εκεί στις εργατικές κατοικίες του σταδίου, που υπάρχουν κάποια οικόπεδα που ανήκουν στον ΟΕΚ, για να ξέρουμε και τι λέμε, αλλά τα καθαρίζει ο Δήμος Αγρινίου. Ας πέψει λοιπόν κάποια στιγμή να τελειώσει πια και 11η Ιουνίου, γιατί κάτι τέτοια μαθαίνω, λέει, προσπαθούν να τελειώσει 11η Ιουνίου και αμέσως μετά να ξαναβγούν έξω και να καθαρίσουν οικόπεδα, που είτε είναι στη δικαιοδοσία του Δήμου, είτε τα καθάριζαν αυτοί γιατί είναι στο ΝΟΕΚ, γιατί θα τους φάνε τα φίδια τους ανθρώπους. Πραγματικά θα τους φάνε τα φίδια. Είναι θέμα χρόνου. Και εσείς πια που μας ακούτε, μην κάνετε τα στραβά μάτια, έτσι, και μην κάνετε ότι δεν ακούτε, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να καθαρίσετε τις περιουσίες σας. Δεν μπορεί να τα περιμένετε όλα από τους άλλους. Έτσι, και να σας πω και κάτι, μέχρι τις 15 δεν είναι, βρε Γιώργο μου, το... Ναι, μέχρι τις 15 είναι η προθεσμία για να καθαρίσετε τα οικόπεδα και τις αυλές σας και δεν ξέρω και εγώ τι, και τους κήπους σας. Από εκεί και πέρα, να μην σας κακοφανεί αν σας έρθουν καταγγελίες και...

ας αφήσω την κρίνια κατά μέρος, πάμε σε κάτι διαφορετικό. Μπορεί να είναι και μια από τις πιο σημαντικές αρχές πόλης της Ελλάδας, που ίσως και να μην έχουν ανακαλυφθεί ακόμα, γιατί κάτω από το έδαφος εδώ του γειτονικού μας Αγγελόκαστρου, στον ομό το δικό μας, υπάρχουν αρχαιολόγοι που πιστεύουν ότι είναι κρύβεται η αρχαία πόλη Κονόπη, η οποία μεταγενέστερα ονομάστηκε Σερσινόη. Είναι μια πόλη που για χιλιάδες χρόνια έμεινε άγνωστη. Παρότι η ιστορική της μάλλον σημασία είναι πολύ μεγάλη, και η Ελλάδα με την Κίνα τι κάνουν? Ενώνονται για να την ανακαλύψουν. Και από ό,τι διαβάζουμε, για πρώτη φορά θα γίνει συστηματική εκταφή. Ανασκαφή, παιδιά, να με σκορνάτε. Ελλάδα και Κίνα, λοιπόν, πρόκειται να ξεκινήσουν το πρώτο τους κοινό αρχαιολογικό εγχείρημα. Δηλαδή, θα είναι μια πενταετή αποστολή, η οποία μπορεί να ανακαλύψει δρόμους, κτίσματα, νεκροταφεία και ενδείξεις για χαμένες εμπορικές διαδρομές. Η συνεργασία, η οποία ξεκινά πριν από τη δεύτερη κοινότητα κλασικών επιστημών που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, φέρνει μαζί το Υπουργείο Πολιτισμού, αρχαιολόγους και την Κινέζικη Σχολή Κλασικών Επιστημών στην Αθήνα. Εδώ στο Αγγελόκαστρο υπάρχει, λέει, μια πολύ σημαντική αρχαία πόλη της Κεντρικής Αιτωλίας, αυτά τα λέει η Φωτεινή Σαράντη, που είναι διευθύντρια της Εφορίας Αρχαιοτήτων Αιτωλό, Ακαρνανίας και Λευκάδας, και τα ερείπια αυτής της αρχαίας πόλης βρίσκονται εδώ και μέχρι σήμερα, λέει, δεν έχουν συστηματικά ανασκαφεί. Το εγχείρημα διερευνά περίπου 50 στρέμματα γης τα οποία πιστεύεται ότι υπάρχει αρχαία πόλη. Η θέση της κοντά σε ρέμα υποδηλώνει ότι μπορεί να έχει λειτουργήσει και ως κεντρικό σημείο μεταφοράς. Το λέει αυτό ο διευθυντής της Κινέζικης Σχολής Κλασικών Επιστημών στην Αθήνα. Ελπίζουμε, λέει, να ανακαλύψουμε ενδείξεις για πρώιμα μακροχρόνια εμπορικά δίκτυα. Η ανασκαφή σίγουρα έχει και μια πολύ συμβολική σημασία. Η Αθήνα προετοιμάζεται να φιλοξενήσει ερευνητές από όλο τον κόσμο στη δεύτερη κοινότητα κλασικών επιστημών, ενώ το Αγγελόκαστρο προσφέρει μια πραγματική συνεργασία μεταξύ των δύο από τις πιο αρχαίους πολιτισμούς του κόσμου. Και πρόκειται σίγουρα για μια σύγχρονη συνεργασία, βασίζεται σε κοινό θαυμασμό για το παρελθόν, γιατί κακά τα ψέματα, οι Κινέζοι αγαπούν πάρα πολύ την Ελλάδα. Και αν οι ερευνητές έχουν δίκιο, μπορεί να δούμε και μια από τις πιο σημαντικές ανακαλυφθήσεις πόλης της Ελλάδας, που κρύβονταν κάτω από τα βλέμματα όλων μας εδώ στην Αιτωλική Γη.

Με το καλημέρα σας να πούμε, στη Μακρινή υπάρχει θέμα από νέα διακοπή υδροδότησης. Έχουν μείνει σπίτια χωρίς νερό. Μαθαίνουμε ότι υπάρχει βλάβη στον κεντρικό αγωγό της περιοχής της Ματαράγκας, ενώ συνεργείο της ΔΕΗ Αγρινίου είναι στο σημείο για την αποκατάσταση του προβλήματος. Μέχρι το μεσημέρι λένε σήμερα ότι πρόκειται να αποκατασταθεί η βλάβη. Μόνο η βλάβη να αποκατασταθεί. Γιατί κάθε λίγο και λιγάκι έχουν πρόβλημα.

με το νερό στη Ματαράγκα και γενικότερα στη Μακρινία. Δεν έγιναν έργα εκεί για να μην υπάρχει πρόβλημα? Γιατί υπάρχει? Μήπως να πάμε καμιά βόλτα που με έχουν καλέσει κιόλας, να πάω να κάνω εκεί ρεπορτάζ? Να πάω, ρε παιδιά, και εκεί να πάω.

αφήσουμε τη Ματαράγκα, λέτε, και τη ΔΕΙΑ στην ησυχία της να κάνει τη δουλειά της εκεί, οι εργαζόμενοι στη ΔΕΙΑ, να τους στείλουμε και την καλημέρα μας. Και να πάμε να δούμε τι γίνεται πια με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με τρεις, λέει, προφυλακίσεις ολοκληρώθηκε η διαδικασία των απολογιών των 14 κατηγορουμένων της νέας δικογραφίας για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Ειδικότερα, οδηγήθηκαν στη φυλακή ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, ένας υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων και ένας παραγωγός. Οι υπόλοιποι 11 κατηγορούμενοι της υπόθεσης αφέθηκαν ελεύθεροι κατά περίπτωση με τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής εγκυοδοσίας από 5 μέχρι 15.000 ευρώ. Σύμφωνα τώρα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση, οι κατηγορούμενοι φέρονται με ψευδείς δηλώσεις να έχουν πάρει παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τα χρόνια 19-24 και, προσέξτε τα λεφτά, 2,5 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ. Όπως έγινε γνωστό, το μοναδικό άτομο που κατηγορείται ως εμπλεκόμενο από το Αγρίνιο μετά την απολογία του χθες, λέει, αφέθηκε ελεύθερο με περιοριστικούς όρους.

Επειδή μιλάμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να σας πω τώρα εδώ κάτι σημαντικό, ότι η Ένωση Αγρινίου καλεί τους αγρότες της περιοχής αλλά και τους εργαζόμενους του συνεταιρισμού σε μια κρίσιμη συνάντηση μεθαύριο, την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 11 το πρωί στο Παπαστράτιο. Θα γίνει ενημερωτική συνάντηση με αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις και τα γεγονότα που σχετίζονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και αυτό το διοργανώνει η Ένωση Αγρινίου στις 11 το πρωί, όπως είπαμε, στο Παπαστράτιο. Η πρωτοβουλία είναι της Ένωσης και έρχεται, όπως λένε, σε μια περίοδο έντονο προβληματισμού στον αγροτικό κόσμο, καθώς τα ζητήματα που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των παραγωγών, των κτηνοτρόφων και φορέων, βέβαια, του πρωτόγενου τομέα. Τώρα, ο στόχος της συνάντησης είναι οι υπεύθυνοι, όπως μας ενημερώνουν, και αναλυτική ενημέρωση για τις πρόσφατες εξελίξεις αλλά και όσα έχουν συμβεί σχετικά με τις έρευνες και τις διαδικασίες που είναι σε εξέλιξη. Τώρα, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, αναμένεται να παρουσιαστούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, να δοθούν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα και να αποσαφινιστούν πλευρές μιας υπόθεσης που απασχολεί άμεσα τον αγροτικό κόσμο και συνδέεται με τη διαχείριση των ενισχύσεων και την αξιοπιστία των διαδικασιών, αλλά και όλα όσα έντονα έχουν απασχολήσει την τοπική κοινωνία αυτό το τελευταίο διάστημα, γιατί ακούγονται και πολλά. Η Ένωση Αγρινίου πάντως υπογραμμίζει τη σημασία της συμμετοχής, επισημαίνει ότι η παρουσία των ενδιαφερομένων κρίνεται ουσιαστική και απολύτως απαραίτητη. Η συνάντηση στο Παπαστράτιο Μέγαρο, την Παρασκευή, σας λέω, στις 11 το πρωί, θα είναι σημείο αναφοράς, έτσι, για την ενημέρωση των παραγωγών και τη διαμόρφωση μιας σαφέστερης εικόνας γύρω από ένα ζήτημα με ιδιαίτερη βαρύτητα για τον αγροτικό τομέα και την τοπική κοινωνία.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
2: Smart και αρμονία.
3: Αρμονία και smart.
2: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
2: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
3: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
7: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
8: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
9: Αιμοδοτώ, γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
10: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
11: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
12: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
13: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

Καλημέρα μας στον Κόμβο Σταδίου. Καλημέρα στον Γιάννη Λο. Στο Μανώλη, ρε παιδιά. Άλλος ο Γιάννης, άλλος ο Μανώλης. Εγώ τους έκανα ένα τους ανθρώπους. Εκτός και αν έχει δεύτερο όνομα Μανώλης. Πες, ξέρεις κάτι τέτοιο εσύ? Μανώλη τον ξέρω εγώ, λέει ο Κατσούλης. Ο Μανώλης ο Τσεκούρας λοιπόν για Κόμβο Σταδίου πάνε μαζί. Πακέτο. Και μιλάμε για την μεγάλη έκθεση των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μανώλης Τσεκούρας εκεί καθημερινά στον Κόμβο Σταδίου σας ενημερώνει για τα εγγυημένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που σας προσφέρει και που εννοείται ότι είναι στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. 0% προκαταβολή, 72 δόσεις. Και δεν θα βρείτε μόνο τον Κόμβο Σταδίου εδώ στην ομώνυμη διεύθυνση στο Αγρίνιο, αλλά θα τον βρείτε και στα Ιωάννινα, γιατί ο Κόμβο Σταδίου καλύπτει και την περιοχή της Ηπείρου, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Κόμβοσταδίου.car.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση που πολύ εύκολα εσείς θα μπείτε, θα επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και θα δείτε για τα οχήματα που σας ενδιαφέρουν και για οποιαδήποτε πληροφορία. 2641-059-600, 6955-568-600 είναι στη διάθεσή σας.

Στην πολιτική επικαιρότητα να δούμε τι γίνεται και με αυτά τα ωραία που ακούγονται, ότι θα υπάρξουν προώρες κάλπες, δεν θα υπάρξουν, θα πάμε για την άνοιξη του 2027. Είναι μεγάλες οι κουβέντες που έχουν ανοίξει αυτές και αυτές οι κουβέντες που έχουν ανοίξει τέλος πάντων, και έχει προβληματιστεί πάρα πολλοί κόσμος γιατί δεν ξέρουν, ας πούμε, πότε να κάνουν την επόμενη κίνηση, ιδιαίτερως αυτοί που κατέχουν θέσεις και θα πρέπει σε εύλογο χρονικό διάστημα να τις αφήσουν, να παραιτηθούν δηλαδή, για να είναι υποψήφοι. Υπάρχουν σενάρια διάφορα τώρα, έτσι. Το πρώτο σενάριο λέει ότι οι κάλπες θα μπορούσαν να στηθούν στα τέλη Σεπτέμβρη, στις αρχές Οκτώβρη, αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και το επιχείρημα αυτής της πλευράς λέει ότι μετά τη ΔΕΘ θα έχει διαμορφωθεί ένα πιο θετικό οικονομικό κλίμα για την κυβέρνηση, ενώ τα νέα κόμματα δεν θα έχουν προλάβει ακόμα να οργανωθούν πλήρως. Δεν νομίζω. Εγώ πιστεύω ότι ακόμη και τότε να γίνουν και θα έχουν οργανωθεί τα νέα κόμματα. Βέβαια, τι νέο κόμμα έχει ο Τσίπρας, ας πούμε, με το ΕΛΑΣ? Κανένα. Η Χριστιανού θα έλεγε κανείς ότι εντάξει, okay, είναι ένα νέο κόμμα. Ωραία. Ο Σαμαράς έχει ανάγκη νέου κόμματος, εάν το κάνει. Οι πληροφορίες λένε ότι θα το κάνει πολύ κοντά στις εκλογές, έτσι, κάτι θα ξέρει και αυτός. Η δεύτερη προσέγγιση τώρα, το δεύτερο σενάριο, το λένε στην συνεργάτες του Πρωθυπουργού και στελέχη του Οικονομικού Επιτελείου, λέει ότι σίγουρα οι εκλογές πρέπει να γίνουν πιο μετά, αργότερα. Σύμφωνα με αυτό, η κυβέρνηση λέει πρέπει πρώτα να ανακοινώσει τα μέτρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να τα εφαρμόσει και να αφήσει χρόνο ώστε πολίτες και επιχειρήσεις να δουν τα αποτελέσματα στην πράξη. Τώρα, τι θα είναι αυτά τα μέτρα, θα τα δούμε και αυτά. Βάζουν μπροστά βέβαια το θέμα της οικονομίας. Το Οικονομικό Επιτελείο πιστεύει ότι τα μέτρα πρέπει να αποδώσουν πριν η Ελλάδα μπει σε προεκλογική περίοδο, αλλά φαίνεται δεν έχουν καταλάβει ότι είμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο. Με άλλα λόγια, οι πολίτες πρέπει να αισθανθούν τις παρεμβάσεις στην τσέπη τους πριν κληθούν να ψηφίσουν. Παρά τις πολλές αναφορές στην άνοιξη του 27, αρκετοί λένε ότι στο παρασκήνιο η κουβέντα έχει ανάψει για πρόωρες εκλογές. Κανείς δεν μπορεί να προαναγγείλει μια τέτοια απόφαση, όμως τα κόμματα κινούνται, όπως καταλαβαίνετε, με αυξημένη ετοιμότητα. Μάλιστα, ο Μητσοτάκης έχει δώσει εντολή να καταρτιστούν τα ψηφοδέλτια. Μην πάνε και για τύπωμα κιόλας. Το πολιτικό σκηνικό έχει γίνει πιο σύνθετο λόγω και της εμφάνισης νέων κομμάτων. Αυτό κάνει βέβαια τον εκλογικό χρόνο πολύ κρίσιμο. Θα δούμε τώρα πώς και πού θα πάει το πράγμα. Υπομονή. Απ' την άλλη μεριά, υπάρχει δημοσκόπηση, υπάρχουν δημοσκοπήσεις που ρωτούν, ας πούμε, στις δημοσκοπήσεις. Αν ο Αντώνης Σαμαράς ανακοινώσει νέο κόμμα, πιστεύετε ότι θα επηρεάσει σοβαρά τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές? Το 46% λέει ναι, θα της κάνει μεγάλη ζημιά. Το 36% ναι, αλλά περιορισμένα. Όχι, δεν θα αλλάξει πολλά, λέει μόλις το 9%. Δεν ξέρω, είναι νωρίς ακόμα, επίσης λέει το 9%. Καταλαβαίνετε τώρα ότι δεν μπορείς να έχεις και πολλή εμπιστοσύνη σε όλα αυτά που ακούγονται.

Χαροκόμματα δεν είναι να απομείνονται ΣΥΡΙΖΕΙ. Μειοψηφία και πλειοψηφία κοπανιούνται, συγκρούονται για το αν θα κατέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτόνομος στις εκλογές. Σε περίπτωση που του Τσίπρα το κόμμα Ελλάς αρνηθεί επίσημα συνεργασία με οποιαδήποτε άλλο κόμμα. Και καταλαβαίνετε ότι αυτή την ώρα είναι στα κάγκελα ούκο λίγη. Στην περίπτωση λοιπόν της Κουμουνδούρου υπάρχει ένα δράμα εκεί και δεν είναι άλλο από το ότι η πλειοψηφία θέλει να πάει χωρίς κανένα όρο και χωρίς καμιά προϋπόθεση στο κόμμα Τσίπρα, και από την άλλη μεριά οι υπόλοιποι λένε όχι, εμείς θα πάμε αυτόνομα. Γιούργια δηλαδή, αδέρφια. Φυσικά είμαι πολύ περίεργη να δω τι θα κάνουν κάποιοι που θέλουν να πάνε εάν φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ, να εξαρτητοποιηθούν. Πότε σκοπεύουν δηλαδή να πάρουν απόφαση και να πάνε στον Τσίπρα, αν τους δεχτεί και αυτός, έτσι. Αν και, ξέρετε, αυτό τα ακούω και λίγο βερεσέ εγώ. Όλα αυτά κυριολεκτικά σε πολλές περιπτώσεις τα ακούω βερεσέ. Οι συμφωνίες είναι συμφωνίες. Αλλιώς πώς θα έβγαινε ο καθένας βουλευτής από οποιαδήποτε περιοχή, ακόμα και ο δικός μας εδώ, ο κύριος Ζαμπάρας, να κάνει τραπέζια και στα τραπέζια να μιλά για τον Τσίπρα. Πώς, αν δεν είχαν υποθεί όλα αυτά.

Και απ' την άλλη, τι γίνεται με αυτό το μεγάλο τώρα μπαμ που έγινε με τις γαλάζιες ακρίδες στο κύκλωμα πολεοδομίας? Σαν να μην ήξερε κανένας τίποτα ούτε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ξέρουν ούτε για τα ηλεκτρονικά υδρώματα, ξέρουν ούτε και για τα σπιτάκια εκείνα, ξέρουν σαν ανακύκλωση όταν εκείνα τα ωραία τα σπιτάκια. Δηλαδή, αναρωτιέμαι τι από όλα αυτά ξέρουν, έχει ακούσει κανένας τίποτα? Το κύκλωμα πάντως στις πολεοδομίες που έκανε τον γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Μπακογιάννη Θύμιο να προχωρήσει σε παρέτηση, μπορεί να μην είχε πολύ μεγάλη δράση έτσι, στην Αθήνα, στην Κηφισιά, στην Εκάλη, αλλά φαίνεται ότι λειτουργούσε αλλού, εκεί που υπήρχαν πολύ περισσότερα χρήματα. Όπως προκύπτει από το διαβιβαστικό με το οποίο τα μέλη του κυκλώματος που είχαν θέσει σε κεντρικά όργανα με τις πλάτες της κυβέρνησης, έχουν παραπεμφθεί, λέει, στον εισαγγελέα. Οι διευκολύνσεις που παρήχαν ήταν πολύ μεγάλες σε ποικιλία, δηλαδή άδειες δόμησης που έβγαιναν παράτυπα ή κατά προτεραιότητα. Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων στην Κηφισιά και την Αθήνα, μείωση προστήμων, όλα τα αναλάμβαναν εννοείται έναντι αμοιβής, έδινες εσύ το κατητή σου. Βεβαίως, λέει ο Γιώργος. Οι περιπτώσεις που αναφέρουν, λέει, ζαλίζουν για την ταλαιπωρία που τραβάνε οι απλοί άνθρωποι για να τα κάνουν όλα αυτά, να βγάλουν μια άδεια δόμησης, να τακτοποιήσουν αυθαίρετα. Μη μου πεις ότι δεν ταλαιπωρείται ο κόσμος, Γιώργο, δεν θα το πιστέψω. Πολύ εύκολα λοιπόν τα λύνανε τα προβλήματα αυτά, έπαιρναν το κατητής και κάναν τις δουλειές τους. Από εκεί και πέρα μια καταγγελία έρχεται πίσω από την άλλη. Έχουν συλληφθεί κάποιοι, το θέμα ξέρετε ποιο είναι? Θα πάνε μέσα, και αν πάνε μέσα θα μείνουν μέσα ή θα τους βγάλουν με τους περιοριστικούς όρους? Γιατί κοιτάξτε να δείτε τώρα, σου λέω άλλος ωραία, και άμα συλληφθώ και 50.000 ευρώ να μου βγάλουν, θα τα δώσω και τελείως υπόθεση, θα είμαι έξω. Και βλέπουμε. Έλα πια. Έλεος πια.

Και βέβαια υπάρχει και το θέμα με τους servicers. Υπάρχει ένας άλλος που υπάρχει, που γίνεται μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Είναι στα χαρακόμματα, τέλος πάντων, οι servicers με τον Άριο Πάγο και με τις αποφάσεις και με τον κόσμο. Οι τράπεζες και οι εταιρείες διαχείρισης που λέτε απαιτήσεων αρνούνται να αποδεχθούν την ουσία της απόφασης και ετοιμάζονται για νέα αντεπίθεση. Δηλαδή δεν μας φτάνουν αυτά, δεν θέλουν και να συμμορφωθούν. Εδώ να δείτε γελιό. Υπάρχει, όπως θυμάστε, αν δεν το ξέρετε, να σας το πω, η απόφαση που είναι ιστορική των 6 του 26 της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, που έκρινα μετακλητά ότι οι τόκοι των ρυθμισμένων δανείων του νόμου Κατσέλη υπολογίζονται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου, που δεν έφερε και ησυχία σε πολλούς υπερχρεωμένους δανειολήπτες που για χρόνια αγωνίζονται στα δικαστήρια. Οι τράπεζες και οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, οι λεγόμενοι services, όπως και πολλές εταιρείες, αρνούνται να αποδεχτούν την απουσία της απόφασης και ετοιμάζονται για νέα αντεπίθεση. Οπλισμένοι, λέει, με μία ερμηνεία που σύμφωνα με νομικούς από την πλευρά των δανειοληπτών βρίσκεται σε ευθεία αντίθεση με το πνεύμα του ανώτατου δικαστηρίου. Και μας τα έχει πει και ο κύριος Λεχουρίτης αυτά ούκο λίγες φορές. Το κεντρικό ερώτημα από το οποίο αποφάσισε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, ποιο ήταν? Ήταν απλό στη διατύπωση, πολύ καθοριστικό στις επιπτώσεις του και τι λέει, τι σημαίνει. Τόκος επί της δόσης. Ο Άριος Πάγος έκρινε λοιπόν ότι όταν το δικαστήριο επεμβαίνει και καθορίζει τον αριθμό των δόσεων και το χρόνο καταβολής τους, διασπά το κεφάλαιο σε περισσότερα επιμέρους κεφάλαια. Με αποτέλεσμα ο τόκος να μην μπορεί να υπολογίζεται πλέον επί της συνολικής εφορίας. Η λογική είναι σαφέστατη. Η δικαστική ρύθμιση, λέει, δεν είναι μία τραπεζική αναδιάρθρωση, αλλά μια νέα ένομη σχέση, εντελώς αποκομμένη από τις συνήθεις συμβατικές μεθόδους εκτοκισμού. Με άλλα λόγια, με απλά λόγια, η δόση που θα καθορίσει το δικαστήριο κατά τον Άριο Πάγο είναι η οροφή και όχι μια βάση υπολογισμού δυνάμενη να επιβαρυνθεί ουσιοδός με το συνυπολογισμό υπέργων τόκων. Από την πλευρά τους τώρα, τράπεζες και servicers δεν έχουν δει αυτή την απόφαση ως μια ήττα, αλλά ένα κενό, λέει, για να το εκμεταλλευτούν. Και οι νομικοί των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των εταιριών διαχείρισης αναγνωρίζουν ότι δεν μπορούν πλέον να υπολογίζουν τόκους επί του συνολικού άλυτου κεφαλαίου. Αποδέχονται τουλάχιστον επιφανειακά ότι ο εκτοκισμός γίνεται επί της δόσης, αλλά εκεί σταματά η υποχώρηση. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει το αμέσως επόμενο διάστημα. Δηλαδή, για να το καταλάβω, τι θα κάνει η κυβέρνηση για όλα αυτά, πώς θα προστατέψει τον κόσμο, αλήθεια?

Για να πάμε και λίγο στο Πασόκ. Κόκκινο συναγερμό, λέει, στο πράσινο Πασόκ, εκεί για την περιφέρεια Αττικής. Ο Νίκος Παπανδρέου ζητά, λέει, το Πασόκ να αλλάξει πλεύση. Κατά πού να κάνει, δηλαδή. Ε? Εσύ έχεις να προτείνεις κάτι. Τι φουντό. Τι σε εσύ βρήκες για καταπράσινο αντιμένο σήμερα. Τι σε εσύ. Μη σε ξαναδώ με πράσινο ρούχο. Θα στο σκίσω, μα την Παναγία, δηλαδή ντροπή. Ντροπή και μόνο για το πράσινο που φοράς, κατσούλι. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται εδώ. Έξω πάμε καλά, έλεγε, λέει, ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής. Στο Πασόκ θα μπορούσα να πούμε ότι στην περιφέρεια πάμε καλά. Τα μηνύματα δεν είναι ενθαρρυντικά πάντως για την Αττική, όπου, όπως ξέρετε, εκεί ρίχνει την ψήφο του ο μισός πληθυσμός της Ελλάδας. Το Πασόκ, αν θυμάμαι καλά, ήταν τέταρτο στην Αττική στις εθνικές εκλογές του 23, πίσω από το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το ΚΚΕ. Περιμένω να δω, λοιπόν, τώρα τι θα γίνει και εκεί με το κόμμα Τσίπρα και με όλες αυτές τις ομορφιές που ακούμε και βλέπουμε δεξιά και αριστερά. Πώς θα τα πάει, δηλαδή, σε αυτές τις περιπτώσεις. Και τι θα πει και ο υπόλοιπος κόσμος του Πασόκ. Το μέτωπο πάντως του Πασόκ με τους δημοσκόπους κρατάει καλά. Ο Ανδρουλάκης είπε χθες ότι άφησε, μάλλον, νέες αιχμές για κάποιες εταιρείες και τη σχέση που έχουν με το δημόσιο, καθώς και το σαθρό πλαίσιο, λέει, που λειτουργούν στην Ελλάδα. Απ' την άλλη, στο θέμα του μετόπου με τις εταιρείες δημοσκοπήσεων υπάρχουν στελέχοι που δεν ακολουθούν τη γραμμή που δίνει ο Ανδρουλάκης και κάποιοι στενοί του συνεργάτες, μεταξύ αυτών και ο Ευρωβουλευτής Νίκος Παπανδρέου, των συνεργατών, που χτες, λέει, υποστήριξε ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως το Πασόκ πρέπει να αλλάξει πλώρη. Αποφεύγοντας να κάνει, λέει, την οποιαδήποτε κριτική στις εταιρείες, αναφερόντας με όνομα, με νόημα που λέω, ότι οι 12 δημοσκοπήσεις κάτι λένε. Ναι, σε αυτό ο Νίκος Παπανδρέου δίκιο έχει. Πολύ δίκιο έχει. Ναι, κάτι λένε αυτές οι δημοσκοπήσεις. Το θέμα είναι, υπάρχουν βίκοτα για να τις πάρουν χαμπάρι, να τις ακούσουν.

φούντωσε το κεφάλι μου με τα πολιτικά. Θα αφήσω να σας θυμίσω. Πόσο έχει ο μήνα σήμερα, 10. 10. 5 μέρες έχετε ακόμα προθεσμία για να καθαρίσετε τα οικόπεδά σας. Σας το λέω. Μέχρι 15 Ιουνίου έχουν περιθώριο οι ιδιοκτήτες οικοπαίδων να ολοκληρώσουν, λέει, τον υποχρεωτικό καθαρισμό των ακινήτων τους και να υποβάλουν και τη σχετική δήλωση στην ειδική πλατφόρμα του κράτους. Η διαδικασία καθαρισμού ξεκίνησε, λέει, την 1η Απριλίου. Εντάσσεται στα μέτρα πρόληψης πυρκαγιών εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου. Οι υπόχρεοι οφείλουν όχι μόνο να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους, αλλά και να δηλώσουν και την ολοκλήρωση των εργασιών στο Εθνικό Μητρό Τήρησης Μέτρων Πολιτικής Προστασίας Ιδιοκτησιών. Υποχρέωση διατήρησης καθαριότητας δεν σταματά με την υποβολή της δήλωσης. Δεν πάει να πει ότι εσείς καθαρίσατε και τελειώσαμε. Δηλαδή, άμα ξαναφουντώσουν όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να τα ξανακαθαρίσετε. Τα πρόστιμα. Πω. 500 ευρώ αμέσως επιβάλλεται σε όσους δεν έχουν καθαρίσει το οικόπεδό τους και δεν έχουν υποβάλει δήλωση. Πρόστιμο 100 ευρώ επιβάλλεται σε όσους έχουν προχωρήσει σε καθαρισμό, αλλά δεν έχουν υποβάλει τη σχετική δήλωση. Η υποβολή ψευδούς δήλωσης τιμωρείται με χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και ποινή φυλάξης τουλάχιστον 6 μηνών. Σε περίπτωση τώρα που διαπιστωθεί ότι ο ιδιοκτήτης δεν έχει συμμορφωθεί με την υποχρέωση καθαρισμού και συντήρησης του οικοπαίδου κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, ο Δήμος τι μπορεί να κάνει? Μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο 1 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και ανώτατο τα 2.000, το συνολικό κόστος καθαρισμού και απομάκρυνσης των υλικών εφόσον ο Δήμος προχωρήσει στις σχετικές εργασίες με δικά του συνεργεία, εννοείται. Η προθεσμία 15 Ιουνίου λήγει και οι ιδιοκτήτες καλούνται να ολοκληρώσουν εγκαίρως τόσο τον καθαρισμό όσο και τη δήλωση των εργασιών, προκειμένου, λέει, να αποφύγουν τα προβλεπόμενα πρόστιμα και να συμβάλλουν στην πρόληψη των πυρκαγιών.

βέβαια εδώ που τα λέμε, καλά τα λέμε όσον αφορά τους ιδιώτες, έτσι ότι πρέπει να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους και όλα αυτά, αλλά ρε παιδί μου, εγώ έχω μια απορία. Τα δημοτικά οικόπεδα, χώροι, τα δημόσια, μέχρι πότε θα τα καθαρίσουν? Να μην ρωτήσω. Αν ξέρει κάποιος, ας μου το πει. Να τα λέμε όλα πρέπει, έτσι.

Η τελευταία είδηση είναι πότε θα ξεκινήσουν οι εκπτώσεις που με ρωτάτε. Τώρα, νομίζω από τις 13, όχι, τον επόμενο μήνα, καλέ. Θα χρειαστεί να κάνετε λίγη υπομονή σε κανένα μήνα περίπου και λίγο παραπάνω. 13 Ιουλίου με τέλος Αυγούστου, με 31 Αυγούστου. Έτσι να το έχετε και στο μυαλουδάκι σας αυτόν. Και υπάρχουν σε πάρα πολλά καταστήματα προσφορές. Έτσι, ήδη. Και να ευχαριστήσω εγώ βέβαια και το DAM, το κατάστημα των γυναικείων ενδυμάτων, και με τα μοναδική συλλογή πραγματικά από ρούχα, γυναικεία ρούχα, παιδιά, τα οποία έτσι μου κάνουν την τιμή να με ντύνουν. Και να ευχαριστήσω πάρα πολύ το DAM. Είναι γιώτα στα οίκου 6, είναι υπέροχα μοναδικά κομμάτια και σε πάρα πολύ καλές τιμές, προσιτές πια για το πορτοφόλι μιας γυναίκας. Εκεί θα βρείτε στο DAM και τσάντες καλοκαιρινές τώρα, μια και είναι αυτή η σεζόν, ιδιαίτερες, και κοσμήματα τα οποία, με τα οποία θα στολίσετε την εμφάνισή σας. Και θέλω να ξέρετε ότι τα ρούχα του DAM είναι για όλες τις ώρες και για όλες τις περιστάσεις, έτσι. Πολύ θα σας ευχαριστήσουμε και σήμερα που ήσασταν εδώ. Την καλημέρα μας, κύριε Κατσούλη, σας στέλνουμε. Την αγάπη μας σε όλους εσάς εκεί έξω που μας ακούσατε. Αύριο το πρωί, πρώτα ο Θεός, θα πούμε και τα υπόλοιπα.

0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πρακτικά.
2: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλήματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
3: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταϊκού.
3: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταϊκού και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
5: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
6: Α, φοβάμαι. Α, κάτι με ακούμπησε, ρε.
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
5: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
6: Φοβάμαι.
5: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
4: Να το, το βρήκαμε. Ναι.
5: Μπράβο.
6: Μπράβο.
2: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
2: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
2: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
5: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δυτικά FM 92,8, ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Σήμερα είναι Τετάρτη, 10 Ιουνίου και είμαστε εδώ μαζί σας όπως κάθε μέρα στην πρώτη ενημερωτική συχνότητα της Ετωλοκαρνανίας για να δούμε μαζί τα βασικότερα σημεία της επικαιρότητας.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την ατζέντα μας σήμερα με το γεγονός ότι έχουμε σήμερα την έναρξη της διαδικασίας στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση, με τον πρόεδρο του σώματος να ανακοινώνει τη συγκρότηση της προβλεπόμενης Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία θα έχει 42 μέλη και αναμένεται να έχει διακομματικό προεδρείο. Μεταξύ άλλων, θα καθοριστεί το χρονοδιάγραμμα των εργασιών αυτής της ειδικής επιτροπής. Ενώ, όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, η διαδικασία θα έχει διάρκεια τουλάχιστον 2 μηνών και δεν αποκλείεται οι εργασίες της να συνεχιστούν ακόμα και μέσα στον Αύγουστο. Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα θα τοποθετηθούν επί του ζητήματος οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι και οι πολιτικοί αρχηγοί. Τώρα μένει να δούμε πώς θα διαμορφωθούν και αν θα διαμορφωθούν κάποιες συνενέσεις που απαιτούνται, έτσι ώστε ενδεχομένως κάποια προτινόμενα άρθρα του Συντάγματος να λάβουν την απαιτούμενη πλειοψηφία άνω των 180 βουλευτών για να μπορέσουν να αναθεωρηθούν ως προς το περιεχόμενό τους στην επόμενη Βουλή με την απλή πλειοψηφία των 151. Σε διαφορετική περίπτωση, όσα άρθρα, έτσι προβλέπει το Σύνταγμα για τη διαδικασία της αναθεώρησης, όσα άρθρα δεν λάβουν την πλειοψηφία των 180 τώρα ως πρόταση για αναθεώρηση, στην επόμενη Βουλή για να αναθεωρηθούν θα χρειαστούν την αυξημένη πλειοψηφία άνω των 180 βουλευτών.

Να αλλάξουμε θέμα, να έρθουμε στα υπόλοιπα θέματα της πολιτικής μας ατζέντας, γιατί αυτό με τη διαδικασία της αναθεώρησης που ξεκινά σήμερα θα το δούμε και το επόμενο χρονικό διάστημα, κυρίως μέσα από τις όποιες συνενέσεις ή διαφωνίες προκύψουν μεταξύ των κομμάτων ως προς τις προτάσεις τους. Να πάμε στο χώρο της κεντροαριστεράς, εκεί όπου έχουμε τις διαβεβαιώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, οι οποίες προκαλούν, η αλήθεια είναι ένα μηδίαμα, ότι όλοι στο κόμμα, όλοι στο Πασόκ βρίσκονται στην ίδια γραμμή.

Έτσι διαβεβαιώνει ο αρχηγός του Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Βεβαίως τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, με χαρακτηριστικότερο ίσως όλων παράδειγμα την περίπτωση του Χάρη Δούκα, που φαίνεται να μην ακολουθεί τη στενή γραμμή του κόμματος ως προς τις τυχόν μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ξορκίζει την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δεν είναι όμορο κόμμα με το Πασόκ. Εμείς, είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης, στο Πασόκ είμαστε ένα κανονικό κόμμα, δεν είμαστε κόμμα γιοταχή.

Τώρα, τα περί γιοταχή κομμάτων έχουν ένα ενδιαφέρον, η αλήθεια είναι, αλλά ιδίως τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι αποδεικνύεται πως η εσωτερική λειτουργία των κομμάτων λειτουργεί με τη λογική της παλιάς παροιμίας που λέει, πώς το λένε, αρχηγού παρόντος, πας αρχή, παυσάτο. Έτσι. Με αυτή τη λογική λειτουργούν τα κόμματα. Αυτό ισχύει για τη Νέα Δημοκρατία, αυτό ισχύει για το ΠΑΣΟΚ, αυτό ισχύει για το ΣΥΡΙΖΑ. Μερικές φορές πάει κανείς να πει και κάτι διαφορετικό, τραβάει και ο αρχηγός και μια διαγραφή, ωραιότατη, και τελειώνει η ιστορία εκεί όμορφα και ωραία. Επομένως, νομίζω ότι είναι λίγο ατυχής αυτή η έκφραση για το κόμμα γιοταχή. Έχουμε όλα τα κόμματα, είναι το καθένα από μόνο του ένα γιοταχή.

αρκετό ενδιαφέρον έχει βεβαίως, πρέπει να πούμε, έχουν τα όσα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης για το ζήτημα των δημοσκοπήσεων, με αφορμή τις αντιδράσεις που είχαμε κυρίως την προηγούμενη εβδομάδα για το ζήτημα αυτό από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, που οι δημοσκοπήσεις έδειξαν μια αμυδρά πτώση των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ και έδωσαν εύκολα και άμεσα την δεύτερη θέση στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε λέγοντας ότι δεν κάναμε εμείς επίθεση στις δημοσκοπήσεις, αλλά αντίθετα το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που δέχθηκε επίθεση. Και αναρωτήθηκε αν έχει δει ποτέ κανείς να λένε σε ένα κόμμα δημοσκόποι, θα δείτε τι θα πάθετε, θα μας βρείτε απέναντι. Και κατήγγειλε πάντως ότι ορισμένες δημοσκοπήσεις αλληλοδιαψεύδονται σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Τη μία μέρα είπε χαρακτηριστικά η διαφορά είναι στη μισή μονάδα, την άλλη στο 8% και ξανά σήμερα στο 2%.

Τώρα, να πάμε στην πλευρά του κυβερνώντος κόμματος για να πούμε ότι σήμερα είναι προγραμματισμένη η συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή του νέου γραμματέα της, του νέου γραμματέα του κόμματος, που θα είναι σύμφωνα με την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη ο μέχρι πρότινος αναπληρωτής υπουργός υποδομών και μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Και αναμένεται βέβαια σε αυτή τη συνεδρίαση να επικυρωθεί η πρόταση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί και ύστερα φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία μπαίνει έτσι σε μια φάση εκλογικού συναγερμού, θα έλεγε κανείς, με δεδομένο ότι βγάζουν προγράμματα από ό,τι αντιλαμβανόμαστε περιοδιών, με κυβερνητικά κλιμάκια να επισκέπτονται το προσεχές διάστημα διάφορες περιοχές της χώρας. Να πούμε ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, αλλά την ερχόμενη εβδομάδα κυβερνητικό κλιμάκιο θα βρεθεί εδώ στην περιοχή μας, στη Δυτική Ελλάδα και στην Αιτωλό Ακαρνανία. Ενδεχομένως να γίνει και μια συνεδρίαση της Πολιτικής Ακαδημίας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά αυτό δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα επίσημα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, όλο αυτό μαζί με κάποιες διαρροές που βλέπουμε δείχνουν κάποια πράγματα έτσι που οπωσδήποτε μυρίζουν και πάνε δείχνουν προς τις εκλογές. Για παράδειγμα, βλέπουμε σήμερα και αρκετές διαρροές στον τύπο αναφορικά με το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Συνήθως αυτό γίνονταν πιο αργά μέσα στο καλοκαίρι, όχι

δισεκατομμυρίων ευρώ, δύο παρακάτι για την ακρίβεια, που θα μπορέσει να αξιοποιήσει η κυβέρνηση ή ενδεχομένως και η μελλοντική κυβέρνηση για την επόμενη διετία.

Τώρα πάμε να αλλάξουμε θέμα για να δούμε κάτι διαφορετικό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί έρχονται αλλαγές αναφορικά με το ζήτημα της μετανάστευσης, το ένα νέο σύμφωνο μετανάστευσης που ενσωματώνει ουσιαστικά και η Ελλάδα στη δικιά της νομοθεσία. Αφορά βέβαια και τα ζητήματα της μετανάστευσης και τα ζητήματα του ασύλου, με την Ελλάδα να είναι ουσιαστικά, σύμφωνα με τα στοιχεία και του Υπουργείου Μετανάστευσης, αλλά και συνολικότερα τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υπολείπων χωρών, δηλαδή από τους πρωταθλητές στο να γίνονται δεκτά τα αιτήματα αιτήσεων χορήγησης ασύλου. Εκεί πρέπει να πούμε ότι περιλαμβάνονται μια σειρά από παρεμβάσεις που αφορούν επιστροφές παράτυπων μεταναστών, την ίδια τη διαδικασία του ασύλου και τον έλεγχο βεβαίως στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καλύτερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Κεντρικό στοιχείο του νέου πλαισίου αποτελούν οι λεγόμενοι κόμβοι επιστροφής, οι οποίοι προωθούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως ένα εργαλείο για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που παρατηρούνται στις επιστροφές εκείνων που αιτήθηκαν μεν άσυλο, αλλά απορρίφθηκαν οι αιτήσεις τους.

Τώρα η Ελλάδα, η Γερμανία, η Δανία, η Αυστρία και η Ολλανδία, όπως είπε και ο αρμόδιος υπουργός ο κύριος Πλεύρης, έχουν αναλάβει μια κοινή πρωτοβουλία για την προώθηση αυτών των κέντρων επιστροφής, των return hubs, και βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη επαφή με τρίτες χώρες, κυρίως την Αφρική και την Ασία, για να υπογραφούν κάποιες συμφωνίες. Πιθανότατα εντός της χρονιάς, αυτός τουλάχιστον είναι ο στόχος, προκειμένου να λειτουργήσουν αυτά τα κέντρα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, ενδεχομένως μέχρι τις αρχές του 2027. Σύμφωνα με τον κύριο Πλεύρη, η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται ήδη σε διαπραγματεύσεις με δύο αφρικανικά κράτη. Βέβαια δεν υπεσήλθε σε λεπτομέρειες στις δηλώσεις του, με δεδομένο ότι δεν έχει υπάρξει ακόμα συμφωνία. Ωστόσο, η κίνηση που γίνεται είναι προς αυτή την κατεύθυνση.

Τώρα βέβαια υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα που δεν απαντιέται σε αυτό το θέμα και έχει να κάνει με το γεγονός ότι ένα ποσοστό άνω του 50% κατά περιόδους βέβαια αυτό μπορεί να αυξομειώνεται λιγάκι, αλλά είναι σίγουρα άνω του 50% των

τούτον άσυλο ικανοποιείται. Και εδώ δεν έχει δοθεί εξήγηση πώς προκύπτει αυτό, γιατί αν δει κανείς τις χώρες προέλευσης αυτών που ετούνται άσυλο και εν τέλει ικανοποιείται το αίτημά τους, θα διαπιστώσει κανείς ότι, για παράδειγμα, δεν προέρχονται από χώρες που βρίσκονται σε πόλεμο, είτε διακρατικό είτε σε εμφύλιο πόλεμο, από, δεν προέρχονται εν γέννη από εμπόλεμη ζώνη.

τώρα να πούμε από τα διεθνή ότι εκεί που υπήρχε μία πολύ μικρή πιθανότητα να οδηγηθούμε προς μία ύφεση σε αυτό το μέτωπο της Μέσης Ανατολής και του Περσικού κόλπου, αν όχι και στη συμφωνία, υπάρχει πλέον μία νέα τροχιά κλιμάκωσης που την πυροδότησε η κατάρριψη ενός απάτσι του αμερικανικού στρατού από ιρανικό ντρόουν. Η πρώτη επίσημη αντίδραση μετά τα αντίπεινα των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν με το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν να χαρακτηρίζει τα αμερικανικά πλήγματα ως παραβίαση κυριαρχίας και η Ουάσιγκτον να απαντά θέτοντας σε εγρήγορση τις αμερικανικές δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού κόλπου, δηλώνοντας μάλιστα οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι οι δυνάμεις τους θα παραμείνουν σε εγρήγορση και σε ετοιμότητα για να αμυνθούν. We

Η απάντηση των Ιρανών στα αμερικανικά αντίπεινα ήταν να διευρύνουν το μέτωπο, όπως έχουν κάνει συνήθως όλο αυτό το προηγούμενο χρονικό διάστημα, εξαπολύοντας επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων σε γειτονικά κράτη και κράτη της Μέσης Ανατολής, όπως το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και η Ιορδανία.

Τώρα, να έρθουμε στα δικά μας και τα της οικονομίας κυρίως, γιατί πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια σχετική πίεση, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις του αρμοδίου Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, στις συζητήσεις αυτές που γίνονται με τη βιομηχανία των τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ, προκειμένου να υπάρξουν μειώσεις τιμών στα βασικά είδη ανάγκης. Η πλευρά του Υπουργού έκανε λόγο για την αναγκαιότητα αυτές οι συζητήσεις να καταλήξουν και να οδηγήσουν άμεσα σε μειώσεις τιμών. Διαφορετικά, το Υπουργείο έχει εντός αγωγικών έτοιμο το όπλο της παράτασης στο πλαφόν του περιθώριου κέρδους για 2 μήνες ακόμη.

Στοχεύουμε, είπε χαρακτηριστικά ο Τάκης Θεοδωρικάκος, να υπάρξει συμφωνία με τη βιομηχανία των τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ, αλλά αν αυτό δεν επιτευχθεί, το πλαφόν θα πρέπει να παραταθεί για τουλάχιστον ένα δίμηνο, είπε χαρακτηριστικά, εκτιμώντας ότι ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο και τη Μέση Ανατολή έχει δημιουργήσει έντονες πληθωριστικές πιέσεις ήδη. Και αυτό θα συνεχιστεί ως φαίνεται, αφού τα λέγαμε και πριν, δεν υπάρχει κάποια προοπτική ειρήνευσης στην περιοχή, τουλάχιστον στον άμεσο χρονικό ορίζοντα. Και ούτως ή άλλως τα στοιχεία, τα τελευταία στοιχεία του πληθωρισμού είναι ανησυχητικά, και γι' αυτό εκεί μπαίνει αυτή η συζήτηση, που βεβαίως έχει γίνει και άλλες φορές, αλλά δυστυχώς η περίπτωση αυτή, έτσι όπως έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια, είτε όταν είχαμε την έντονη πληθωριστική κρίση το 2022, τότε με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις επιπτώσεις της πανδημίας, είτε και τώρα, βλέπει κανείς ότι η ακρίβεια επιμένει και σε πανευρωπαϊκό και σε ελληνικό επίπεδο, με επιμέρους διακυμάνσεις και διαφοροποίησεις προς το δυσμενέστερο, βεβαίως, εδώ στην Ελλάδα, για τους καταναλωτές.

0: Το Μάιο πάντως, το μήνα που πέρασε σύμφωνα με τη Eurostat, ο πληθωρισμός έκλεισε σε ένα ποσοστό της τάξης του 5%, με την κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο βεβαίως να ανησυχεί, όπως υπάρχει ακόμα έκδηλη ανησυχία και σε επίπεδο Βρυξελών. Γι' αυτό και λέγαμε νωρίτερα για αυτή την απόφαση της Κομισιόν να δώσει το 0,3% του ΑΕΠ στα κράτη-μέλη για την επόμενη διετία ως μέτρο, δημοσιονομικό χώρο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων αυτής της κρίσης. Θα πάμε όμως στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945362708.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Έλα, Νούλη μου.
4: Έλα, μαμά.
3: Την Παρασκευή το απόγευμα σου έκλεισε ραντεβού για τεστ, παπ και μαστογραφία. Μην το ξεχάσεις.
4: Ρε, μαμά, γιατί τα κάνεις αυτά? Κι αν είχα δουλειά, 40 χρονών είμαι, γιατί παίρνεις πρωτοβουλίες στη ζωή μου?
3: Γιατί, αγάπη μου, εσύ όλο πας και όλο κάτι άλλο κάνεις και ποτέ δεν πας. Και δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από την υγεία σου.
4: Καλά, καλά. Εσύ για τις δικές σου έκλεισες?
3: Ε, εγώ. Έλα, έλα, σ' αφήνω τώρα. Έχω το φαΐ στη φωτιά.
5: Ξέρεις να τα λες, μάθε και να τα ακούς. Οι προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο μας αφορούν όλους. Τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, κολονοσκόπηση, PSA και αξονική θώρακος. Ας κρατήσουμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Smart και αρμονία.
7: Αρμονία και Smart.
6: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
7: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
6: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
7: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
8: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
9: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
8: Μα η λύση είναι μία.
9: Ποια?
8: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
9: Αλήθεια?
8: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
9: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
8: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
9: Εισαγωγής, να υποθέσω.
8: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
9: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
8: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
9: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
10: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
11: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
10: και στο www.lavaenergy.gr.
11: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
10: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

Επανερχόμαστε στην εκπομπή μας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είσαστε πάντοτε συντονισμένοι στο Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Θα συνεχίσουμε μαζί έως τις 12 με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας ατζέντας. Θυμίζω σε όλους ότι μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου, εάν το προτιμάτε, στο live streaming του σταθμού μας και στο δυτικά FM.gr.

έρθουμε στα θέματα της τοπικής μας ατζέντας με ειδήσεις από τη Δυτική Ελλάδα και την Έτωλα Καρνανία. Και θα ξεκινήσουμε από ένα ενδιαφέρον θέμα που προέκυψε, μια απορία βασικά που προέκυψε από τις δηλώσεις που έκανε ο Νίκος Δένδιας χθες σε ένα συνέδριο, Υπουργός Εθνικής Άμυνας, μιλώντας και εξηγώντας ότι σύντομα, τις επόμενες εβδομάδες δηλαδή, πρόκειται να εγκαινιαστεί στην Τρίπολη η πρώτη σχολή για τους πιλότους των drones δεύτερης και τρίτης κατηγορίας της πολεμικής αεροπορίας. Και αυτό μας θυμίζει το γεγονός ότι πριν από μερικούς μήνες ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας εδώ από το Αγρίνιο είχε ανακοινώσει την αξιοποίηση του στρατιωτικού αεροδρομίου ως βάση για τα εναέρια μέσα της πολιτικής προστασίας, αλλά και ως βάση εκπαίδευσης για τα drones δεύτερης και τρίτης κατηγορίας της πολεμικής αεροπορίας. Τότε βέβαια ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας είχε παραπέμψει στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας για τις περισσότερες λεπτομέρειες του σχεδιασμού. Κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί μέχρι σήμερα. Ενδεχομένως αυτό να γίνει τις επόμενες ημέρες που αναμένεται η παρουσίαση του τοπικού σχεδίου ανάπτυξης της Έτωλα-Καρνανίας. Ωστόσο, από τη στιγμή που δεν γνωρίζουμε ούτε τις λεπτομέρειες ούτε το χρονοδιάγραμμα, αυτά που είπε ο Υπουργός ο κύριος Δένδιας προκάλεσαν μια απορία, γιατί προφανώς δεν μπορούμε να ξέρουμε τι σχεδιασμό μπορεί να έχουν οι ένοπλες δυνάμεις ή τι ακριβώς ζητήματα και ανάγκες μπορεί να ανακύπτουν. Δεν είμαστε ειδικοί στα θέματα των ενόπλων δυνάμεων, αλλά αν οι πιλότοι των drones της πολεμικής αεροπορίας εκπαιδεύονται στην Τρίπολη και στη βάση της αεροπορίας εκεί στο Αγρίνιο, δημιουργείται η απορία τι ακριβώς θα λειτουργήσει.

και αυτό είναι που προκύπτει έτσι ως απορία, αν θέλετε, περισσότερο από το γεγονός ότι δεν έχουν υποθεί κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με αυτό το σχέδιο, το κοινό ουσιαστικά σχέδιο που έχουν στα σκαριά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας για την αξιοποίηση του στρατιωτικού αεροδρομίου εδώ στο Αγρίνιο.

Τώρα, θα αλλάξουμε θέμα και θα έρθουμε στο γεγονός ότι έχουμε αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα σε διαβούλευση αυτά τα χωροταξικά σχέδια που έχουν βγει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αφορούν το καθένα ξεχωριστά σημαντικά ζητήματα, ο τουρισμός, η θεωρούμενη βαριά βιομηχανία, το ζήτημα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, επίσης ένα αρκετά σημαντικό θέμα, και εσχάτως και το χωροταξικό, το ειδικό χωροταξικό για τη βιομηχανία, τη μεταποίηση και τα logistics, που και αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Να πούμε ότι εδώ στην περιοχή μας, από πολλές έτσι περιπτώσεις του πρόσφατου παρελθόντος, υπάρχει ένας προβληματισμός αναφορικά ιδίως με τις χωροθετήσεις των ενεργειακών έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και γι' αυτό από ό,τι μαθαίνουμε το θέμα αυτό πρόκειται να συζητηθεί όχι στην αρμόδια Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, αλλά απευθείας στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί εκεί φαίνεται ότι ανακύπτουν κάποια σημεία έτσι ιδιαίτερου προβληματισμού. Αυτό θα γίνει προσεχώς. Ήδη πάντως η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αν και είναι θετική στο γενικότερο πλαίσιο και τη φιλοσοφία του χωροταξικού για τον τουρισμό, ζητά να γίνουν κάποιες διορθώσεις σε σχέση με την στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθότι όπως αναφέρεται και στην απόφαση που πήρε η αρμόδια Επιτροπή της Περιφέρειας, υπάρχουν κάποια έτσι θολά σημεία, θα έλεγε κανείς, και κάποιες ασάφειες που δυσκολεύουν τον προσδιορισμό κάποιων πραγμάτων και ουσιαστικά δημιουργούν και κάποια ερωτηματικά αναφορικά με τις χρήσεις γης σε πολλά σημεία, εκεί όπου συμπίπτουν διάφορες δραστηριότητες. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, έχουμε ένα παράδειγμα, ας πούμε, στο εδώ που το ξέρουμε πολύ καλά, στο παραλιακό μέτωπο της Ετωλοκαρνανίας και στα δυτικά παράλια κυρίως, όπου οι προοπτικές της τουριστικής ανάπτυξης συμπίπτουν σε πολλά σημεία της περιοχής με το χωροταξικό των ιχθυοκαλλιεργειών. Εκεί λοιπόν είναι σημαντικό να υπάρξει μια πιο συγκεκριμένη κατεύθυνση, όπως λέει η αρμόδια Επιτροπή της Περιφέρειας, αναφορικά με το ποιος έχει προτεραιότητα. Γιατί δεν αποσαφηνίζεται αυτό το ποιος έχει προτεραιότητα σε τέτοιες περιπτώσεις. Κάτι αντίστοιχο, για παράδειγμα, συμβαίνει και με τους ποσοτικούς δείκτες, οι οποίοι φαίνεται ότι λείπουν από αυτή τη μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, γιατί δεν είναι σαφή τα κριτήρια και το πώς θα υπολογιστεί η λεγόμενη φέρουσα ικανότητα κάθε περιοχής. Όταν ανακοινώθηκε το χωροταξικό, είπαν ευθύς εξ αρχής για 5-6 περιοχές σε όλη την Ελλάδα, έτσι τα πλέον δημοφιλή νησιά και τουριστικούς προορισμούς που θεωρούνται κορεσμένες, και εκεί θα υπάρξουν περιορισμοί για τη δόμηση, το ένα το άλλο. Μιλάμε ως επιτοπλίστων για Μύκονο, Σαντορίνη, κάποια σημεία της Χαλκιδικής, κάποια σημεία εκεί στη Ζάκυνθο, στην περιοχή του Λαγανά ή στην Κέρκυρα,

Επίσης κάποια λίγα σημεία στην Κρήτη, εκεί στη Χερσόνησο επίσης. Καταλαβαίνει κανείς ότι, ας πούμε, στη Μύκονο, να πάρουμε έτσι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, δεν υπάρχει φέρουσα ικανότητα να αξιοποιηθεί περαιτέρω για τον τουρισμό. Έχει χτιστεί όλο το νησί ουσιαστικά. Αλλά αυτό πώς προκύπτει, με νούμερα και με στοιχεία και με μαθηματικούς υπολογισμούς? Εκεί δεν είναι σαφές. Με αυτή την έννοια δεν είναι δεν υπάρχει σαφής προσδιορισμός και για το πώς θα υπολογιστεί και σε μια άλλη αναπτυσσόμενη περιοχή ποια είναι η φέρουσα ικανότητά της, έτσι ώστε να καταλάβει κανείς και να βγάλει ένας επιστήμονας, ένας μηχανικός με ένα μαθηματικό τύπο πώς ακριβώς, ποια είναι η υπολοιπόμενη φέρουσα ικανότητα της περιοχής και τι ακριβώς θα μπορούσε να χτιστεί από άποψη ξενοδοχείων κτλ. Εκεί λοιπόν υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία είναι κρίσιμα για να αποσαφινιστούν αυτά και ζητούνται εκεί διευκρινήσεις γι' αυτό και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, όχι στο συνολικότερο πνεύμα του χωροταξικού, αλλά στο συγκεκριμένο κομμάτι της μελέτης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, γνωμοδότησε αρνητικά, ζητώντας να υπάρξουν αυτές οι διορθώσεις.

Τώρα, σε σχέση βέβαια πρέπει να πούμε με το χωροταξικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εκεί υπάρχουν κάποια θετικά αναφορικά, για παράδειγμα με το γεγονός ότι υπάρχει ένας μεγάλος σημαντικός περιορισμός σε αρκετά μέρη της χώρας και εδώ στη δικιά μας περιοχή αναφορικά με την περαιτέρω εγκατάσταση ανεμογεννητριών. Δεν ισχύει όμως το ίδιο για άλλες μορφές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως για παράδειγμα τα φωτοβολταϊκά, και υπάρχουν βέβαια και κάποια ερωτήματα που αφορούν ειδικότερα εδώ την περιοχή μας και την Αιτώλα Καρνανία, που έχει πλούσιο υδατικό δυναμικό, γιατί το προτινόμενο αυτό νέο χωροταξικό δίνει μια εξαίρεση στα έργα της αντιλισιοταμίευσης από τις ρυθμίσεις του, πράγμα που δημιουργεί απορίες. Δημιουργεί απορίες γιατί ήδη υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα. Θυμίζω ότι πρόσφατα δόθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για ένα έργο αντιλισιοταμίευσης στην περιοχή της λίμνης των Κρεμαστών, με τους όμορους δήμους Αγράφων, Αμφιλοχίας και Αγρινίου αντίστοιχα να ετοιμάζονται να προσφύγουν δικαστικά για την εγκατάσταση αυτού του έργου. Τώρα, σε ένα παραπολιτικό ίσως επίπεδο, θα μπορούσε να πει κανείς ότι και η πρόσφατη παρέτηση που είχαμε με αφορμή αυτή την περίπτωση της εξάρθρωσης του κυκλώματος των πολεοδομιών του αρμοδίου Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου για αυτά τα ζητήματα της χωροταξίας, του κυρίου Μπακογιάννη, πιθανότατα αυτές οι διαδικασίες που είναι σε εξέλιξη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να καθυστερήσουν. Να καθυστερήσουν τουλάχιστον σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό, να πάνε ίσως κάποιες εβδομάδες πιο πίσω, χωρίς όμως να αναμένεται έτσι πολύ μεγάλη καθυστέρηση, τουλάχιστον με τα τωρινά δεδομένα, γιατί ούτως ή άλλως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η επικαιροποίηση όλων αυτών των ζητημάτων από την πλευρά του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είτε μιλάμε για τον τουρισμό, είτε μιλάμε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είτε για τη βιομηχανία, έρχεται ούτως ή άλλως με καθυστέρηση, γιατί σε όλες αυτές τις περιπτώσεις τα προηγούμενα σχέδια, τα προηγούμενα χωροταξικά σχέδια που υπήρχαν, ανάγονταν σε βάθος 15 ετίας περίπου, ίσως και λίγο παραπάνω σε κάποιες περιπτώσεις.

Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, να έρθουμε σε κάτι διαφορετικό. Να πούμε ότι εδώ και μερικές μέρες έχει ξεκινήσει μετά από σχετική άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού η πρώτη συστηματική ανασκαφική έρευνα που γίνεται στην Ελλάδα σε συνεργασία με την Κινέζικη Σχολή Κλασικών Σπουδών. Αυτή τυχαίνει να γίνεται εδώ στην περιοχή μας, στην περιοχή του Αγγελοκάστρου. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται από κοινού με την Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού της Ελλάδας και την πλευρά της Κινέζικης Σχολής Κλασικών Σπουδών, και ήδη στο πεδίο, το ανασκαφικό πεδίο, βρίσκονται Έλληνες και Κινέζοι αρχαιολόγοι εδώ στην περιοχή του Αγγελοκάστρου, μετά από το σχετικό αίτημα που έγινε δεκτό από την πλευρά του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού. Είναι ένα πενταετές αυτό κοινό αρχαιολογικό πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί στη χώρα μας και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε, βεβαίως σε μεταγενέστερο στάδιο, τα ευρήματα και τις ανακοινώσεις που θα κάνουν οι αρχαιολόγοι όταν ολοκληρώσουν την έρευνά τους στη συγκεκριμένη περιοχή.

τώρα να πάμε μια βόλτα μέχρι την Άφακτο για να πούμε ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη το έργο που εκτελείται από το Δήμο Ναυπακτίας για την κατασκευή του δίδυμου καταθλιπτικού αγωγού στο Γρίποβο και την ταυτόχρονη αναβάθμιση των αντλιοστασίων. Είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται με 3,5 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και με την ολοκλήρωσή του αναμένεται να αντιμετωπιστούν χρόνια ζητήματα που είχαν να κάνουν με προβλήματα που αντιμετώπιζε το αποχετευτικό δίκτυο της περιοχής, είτε προβλήματα δυσλειτουργιών των αντλιοστασίων, είτε με προβλήματα υπερχιλήσεων του δικτύου. Με αυτό τον τρόπο θα διασφαλιστεί η ασφαλής μεταφορά των λιμάτων προς τη μονάδα του βιολογικού καθαρισμού και θα αναβαθμιστεί ουσιαστικά συνολικά η λειτουργία των κρίσιμων υποδομών αποχέτευσης της

Το σημαντικότερο όλων βεβαίως είναι και το περιβαλλοντικό του πράγματος, γιατί με αυτό το έργο της αναβάθμισης του αποχετευτικού σε αυτό το τμήμα της πόλης της Ναυπάκτου, στο ανατολικό τμήμα εκεί του Γρυμπόβου, ουσιαστικά προστατεύεται σε μεγάλο βαθμό και το παραλιακό μέτωπο της περιοχής.

Τώρα από την Άφακτο να πάμε στο Μεσολόγγι για να πούμε ότι εκεί ο Δήμος Μεσολογγίου προχωρά στο σχεδιασμό της σταδιακής αναβάθμισης και επαναλειτουργίας του γηπέδου στο Νεοχώρι με ορίζοντα υλοποίηση στη διετία και με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου ουσιαστικά αθλητικού κέντρου και αθλητικού χώρου. Η απόφαση του Δήμου ουσιαστικά αποτελεί ένα αποτέλεσμα της συνεργασίας με τον Σύλλογο Ινιάδες Running Team, τα μέλη του οποίου διεκδικούν την αναβάθμιση ενός χώρου, του συγκεκριμένου χώρου που για πολλά χρόνια ήταν υποβαθμισμένος και αντιμετώπιζε διάφορα προβλήματα. Οι πρώτες παρεμβάσεις που γίνονται αφορούν τον καθαρισμό και τον εξοραϊσμό του περιβάλλοντος χώρου και του πρασίνου, και παράλληλα η πλευρά του Δήμου προχωρά και στην διερεύνηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων με στόχο την πλήρη αποκατάσταση του σταδίου, επαναλαμβάνουμε, σε βάθος διετίας. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια ενέργεια που έχει ξεκινήσει, μια δράση, ένα πλέγμα παρεμβάσεων από το Δήμο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, όπως η ολοκλήρωση της ανακατασκευής του γηπέδου ποδοσφαίρου στο Νεοχώρι και η δρομολόγηση ενός κλειστού γηπέδου τύπου μπαλόνι στην κατοχή, που πρόκειται να δημοπρατηθεί τον ερχόμενο μήνα, τώρα μέσα στο καλοκαίρι, και πιθανότατα μέχρι το τέλος του έτους να ξεκινήσει η κατασκευή.

τώρα να πάμε σε ένα θέμα που αφορά τον παραγωγικό κόσμο της περιοχής μας, γιατί υπάρχει μια ιδιαίτερη ανησυχία και ένας έντονος προβληματισμός για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα γύρω από τα προγράμματα εργασίας ΕΟΦ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τα προγράμματα αυτά που αφορούν τις οργανώσεις ελαιουργικών φορέων ουσιαστικά έχουν κάποια ζητήματα ως προς τη χρηματορροή τους και υπάρχει μία διακοπή ουσιαστικά των πληρωμών προς τις οργανώσεις του κλάδου, με τους φορείς να επισημαίνουν ότι η παύση αυτή των πληρωμών έχει δημιουργήσει συνθήκες οικονομικής ασφυξίας στους συνεταιρισμούς και στις οργανώσεις του κλάδου, που καλούνται να αντιποκριθούν σε υποχρεώσεις χωρίς να έχουν λάβει τις προβλεπόμενες από το πρόγραμμα χρηματοδοτήσεις. Για το ζήτημα αυτό είχαμε παρέμβαση από την Διεπαγγελματική Οργάνωση της Επιτραπέζιας Ελιάς, αλλά και από κάποιους συνεταιρισμούς εδώ στην περιοχή μας, στην Τολακαρνανία, από τον αγροτικό συνεταιρισμό για παράδειγμα Αιτωλία Olives. Είχαμε και σχετική επιστολή προς τον αρμόδιο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Σχοινά. Αυτό που τονίζεται είναι ότι ουσιαστικά πλέον έχουν ξεπεραστεί τα όρια μιας απλής διοικητικής δυσλειτουργίας και η καθυστέρηση στις πληρωμές απειλεί ουσιαστικά την βιωσιμότητα των συνεταιριστικών οργανώσεων, θέτοντας σε κίνδυνο και τις θέσεις εργασίας που υπάρχουν στον κλάδο, αλλά και τις επενδύσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των δράσεων και την εξωστρέφεια συνολικά του ελαιοκομικού τομέα.

Τώρα, επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχουν τέτοια παράπονα αναφορικά με τις πληρωμές, πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν αντίστοιχα παράπονα και σε άλλες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, στην ακύρωση των προγραμμάτων της βιολογικής μελισσοκομείας, που αφορά και την περιοχή μας και, όλο, και το σύνολο της χώρας. Επίσης, μαθαίνουμε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στις πληρωμές κάποιων προγραμμάτων που είχαν να κάνουν με την ευζοία των ζώων και τα προγράμματα βιοασφάλειας, για παράδειγμα στο χειροτροφικό κλάδο επίσης. Και σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών που ξεπερνούν τον ένα χρόνο. Και αυτό ουσιαστικά είναι ένα ευρύτερο πολιτικό επί της ουσίας πρόβλημα, γιατί μέχρι χθες λέγαμε, ας πούμε, για τις περιπτώσεις, ας πούμε, του τελευταίου εδώ κυκλώματος με τον ΟΠΕΚΕΠΕ που εξαρθρώθηκε από την ελληνική αστυνομία, και εκεί κάπου εμφυλοχωρεί και ένας προβληματισμός, είτε εύλογος είτε και λιγάκι υπερβολικός, με μία δόση λαϊκισμού, αν θέλει να το δει κανείς ακόμα και έτσι, αλλά εγώ θα έλεγα περισσότερο ένας εύλογος προβληματισμός, πως κάποια προγράμματα καθυστερούν να πάνε στους ανθρώπους που τα δικαιούνται, που συμμετέχουν σε αυτά, καθότι τα λεφτά τα πήραν οι επιτίδιοι. Αυτό αντιλαμβάνεται ο μέσος παραγωγός σε πολλές περιπτώσεις, πόσο μάλλον όταν οι καθυστερήσεις των πληρωμών δεν είναι μια καθυστέρηση για κάποιο γραφειοκρατικό λόγο ολίγων εβδομάδων, αλλά μιλάμε εδώ τώρα για καθυστερήσεις του ενός και των δύο ετών.

Η σκητάλη στη φόνη Γερμανή που ακολουθεί με την εκπομπή Μαζί Δυτικά, και εμείς θα τα πούμε εδώ αύριο στις 11 μέσα από τη συχνότητα του Δυτικά FM 92,8. Καλημέρα σε όλους, να περνάτε καλά.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: Ιωάννους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
6: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
8: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
7: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
8: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
8: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Είναι σήμερα 10 Ιουνίου, μια ωραία Τετάρτη που για τα παιδιά του Δημοτικού ουσιαστικά σηματοδοτεί σταδιακά το τέλος της σχολικής χρονιάς και βλέπω έτσι πολύ χαρά στα πρωινά μας και εμείς έχουμε έτσι ένα τέτοιο παράδειγμα ωραιότατο. Κάποια παράπονα έχουμε όμως γιατί δεν επιτράπηκε το μπουγέλο στα μικρότερα. Τι ωραίο ήταν αυτό που κάναμε πιτσιρίκια. Λοιπόν, υπέροχο ήταν αυτό πράγμα που κυνηγιόμασταν και γινόμασταν μουσκεμά, άσχετα αν είχαμε φωνές μετά. Γινόντουσαν και κάποια ψηλά ατυχήματα και μάλλον αυτά φοβούνται κάποιοι εκπαιδευτικοί και έχουν ρίξει λίγο τους τόνους. Συντονισμένοι στο Δυτικά FM είστε, στους 92,8. Φωνή Γερμανή στο μικρόφωνο της εκπομπής Μαζί Δυτικά, Γιώργος Κατσούλης, στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής, που είναι έτσι πολύ αγαπησιάρα και σήμερα.

Στείλτε μας αν θέλετε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις επισημάνσεις, τις καταγγελίες info@papakritikafm.gr, τηλεφωνικά στα 2641-039-410 και 39411. Δεν αφήνουμε, όπως σας έχουμε πει, κάτι χωρίς να το ερευνήσουμε και έχει σημασία να τα μαθαίνουμε από εσάς που τα ζείτε έτσι από πρώτο χέρι.

Για αγάπη μιλάει αυτό το τραγούδι που ακούτε, το ιταλικό, αλλά μίσος φαίνεται να υπάρχει έντονο πίσω από αυτή τη διπλή δολοφονία που έχει συγκλονίσει το Αίγιο, την Αχαΐα, ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα και γενικότερα τη χώρα. Νέο περιστατικό, πολύ άγριο. Είναι ένα διπλό φωνικό στο λόγο του Αιγείου, αυτό το παραθαλάσσιο μέρος. Και οι αστυνομικοί από την πρώτη στιγμή δεν έχουν κρύψει ότι εστιάζουν στις κινήσεις του Ιταλού συντρόφου της 54χρονης που βρέθηκε νεκρή μαζί με το γιο της 26 χρόνων. Λοιπόν, υπάρχουν πληροφορίες ότι όταν αποκαλύφθηκε το έγκλημα, ο 65χρονος που φέρεται ως ο κύριος ύποπτος βρισκόταν έξω από το σπίτι του και είχε ειδοποιήσει μάλιστα στενό του φίλο για να μεταφύγει από το Αίγιο στο Λόγκο. Είναι κοντινές οι αποστάσεις. Και συγκεκριμένα αυτός ήταν που τελικά κάλεσε την αστυνομία. Προχώρησαν λοιπόν στη σύλληψη του Ιταλού γιατί είχε στην κατοχή του ένα μαχαίρι και ένα αεροβόλο όπλο παράνομα. Εντάξει, το λέω και λέω αεροβόλο όπλο και το μυαλό μου πάει κατευθείαν στο γεγονός ότι έχει δεχθεί πλήγμα από αεροβόλο όπλο το θύμα, ο γιος της αδικοχαμένης γυναίκας. Δεν έχει ομολογήσει μέχρι στιγμής ο 65χρονος. Δεν ξέρω πώς τα έχει καταφέρει. Θα μου πείτε, δεν είναι ο μόνος που έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία, αν τελικά είναι ο δράστης που αργεί πάρα πολύ να σπάσει. Έχουμε πολλά παραδείγματα. Κάποιοι δεν το έχουν παραδεχτεί ποτέ, για παράδειγμα. Πάντως, σημαντικό ρόλο θα κληθεί να παίξει το περιεχόμενο της ιατροδικαστικής έκθεσης. Θα δείχνει και το πότε δολοφονήθηκαν τα δύο θύματα και αν συνάδουν τέλος πάντων αυτά που λέει, που ισχυρίζεται ο 65χρονος, με την πραγματικότητα. Δηλαδή, θα δουν οι αστυνομικοί, θα προκύψουν ενδεχομένως τα καταφανή ψέματά του. Το έγκλημα αποκαλύφθηκε το μεσημέρι χθες και οι αστυνομικοί της ασφάλειας Αιγείου μαζί με το κλιμάκιο που έφτασε γρήγορα από την Πάτρα με επικεφαλής τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας είδαν εξ αρχής ότι θα πρέπει να δουν την εμπλοκή του προσώπου αυτού που είναι από το στενό οικογενειακό περιβάλλον, γιατί δεν βρέθηκαν καταρχάς ίχνη παραβίασης. Ούτε σκηνοθετημένα, να το επισημάνουμε και αυτό. Δεν είχε σκηνοθετήσει κάτι που να δείχνει ότι κάποιος άλλος μπήκε μέσα στο σπίτι. Οι υποψίες στράφηκαν εξ αρχής προς τον 65χρονο σύντροφο, με τον οποίο συζούσαν για 15 περίπου χρόνια. Δεν είναι βιολογικό του παιδί, 26χρονος. Και αυτός υποστήριξε, ισχυρίστηκε ότι ξύπνησε και βρήκε νεκρούς τόσο τη σύντροφό του όσο και το γιο της και στη συνέχεια ζήτησε βοήθεια από γείτονα, ο οποίος ενημέρωσε τις αρχές. Ο Λίμπιος ήταν το όνομα του 26χρονου. Είχε φτάσει μόλις 48 ώρες νωρίτερα από το Βερολίνο, όπου βρισκόταν και εντοπίστηκε νεκρός στο δωμάτιό του. Οι πληροφορίες λένε ότι είχε δεχθεί εξ επαφής βολή από αεροβόλο όπλο ενώ κοιμόταν, χωρίς να προλάβει να αντιδράσει, και στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι έφερε και μαχαιριές, δύο από τις οποίες στο στήθος και στην καρδιά. Ο ιατροδικαστής θα κρίνει ποια από αυτά τα χτυπήματα ήταν και αυτά που επέφεραν το θάνατο. Τώρα, οι ίδιες πληροφορίες που δημοσιεύονται και στα πανελλήνιας κυκλοφορίας μέσα, τέλος πάντων, εμβέλειας για να είμαι σαφής, σαφέστερη, και στα περιφερειακά λένε ότι είχε επιστρέψει στη χώρα γιατί μάλλον η μητέρα του είχε μεταφέρει ότι δεν περνούσε καλά, χωρίς να του δώσει πολλές πληροφορίες για το τι συμβαίνει ανάμεσα σε αυτήν και τον σύντροφό της, 65 ετών να θυμίσουμε, 11 χρόνια διαφορά είχαν. Βρέθηκε, λέει η 54χρονη, κοντά στην είσοδο του δωματίου του γιου της νεκρή. Διαπίστωσε τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο αλλά και αμυντικά τραύματα, άρα πάλεψε πριν χάσει τη ζωή της, και μάλλον σηκώθηκε, άκουσε φασαρία και πήγε να δει τι συνέβαινε. Τον είχε γνωρίσει λοιπόν αυτή η γυναίκα, τον Ιταλό, στο Αίγιο, εργαζόταν ως σερβιτόρα σε ξενοδοχείο του Λόγκου και είχε χάσει, λένε τα δημοσιεύματα, τον πατέρα του παιδιού της σε πολύ μικρή ηλικία, ήταν μόλις 5 ετών το παιδί τους. Λοιπόν, βρέθηκε το αεροβόλο όπλο μέσα στο σπίτι, όπως σας είπα, και ένα μαχαίρι, ήταν κρυμμένα μέσα σε γλάστρα στην αυλή. Τα δύο αντικείμενα κατασχέθηκαν και έχουν σταλεί για εξέταση στα εγκληματολογικά εργαστήρια στο πλαίσιο αυτής της έρευνας που γίνεται
για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Νομίζω ότι είναι πεισμένη, όσο και να κρατάμε τώρα κάποιες ισορροπίες, η αστυνομική για το ποιος είναι ο δράστης. Δεν κρύβεις ξαφνικά δύο όπλα, γιατί, για να μην σε βάλουν στο στόχαστρο. Και κάποια στιγμή υποθέτω ότι θα σπάσει.

Κάποιες αποφάσεις σου αλλάζουν τη ζωή και όταν πρόκειται για σπουδές, η σωστή απόφαση κάνει τη διαφορά. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 με 55 χρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση ξεχωρίζουν.

Ευχαριστούμε και για τα μηνύματα που μας στέλνετε και μας ακούτε βεβαίως και διαδικτυακά dytikafm.gr. Ένα κλικ πατάτε και φτάνουμε έτσι στους υπολογιστές σας, στα κινητά σας και από άλλα μέρη της χώρας, γιατί υπάρχει αυτή η δυνατότητα, δεν υπάρχουν περιορισμοί όταν μας ακούτε διαδικτυακά. Και βεβαίως αρκετοί αγρινιώτες που μένετε εκτός ετώλα Καρνανίας μας στέλνετε τα παράπονά σας όταν έρχεστε για ένα Σαββατοκύριακο ή για λίγες ημέρες διακοπές. Τι βλέπετε, τι στραβό βλέπετε, τι σας ενοχλεί, και έχουν αρχίσει ήδη και τα παράπονα τα πρώτα σε σχέση με τις παραλίες. Τι δεν κάνουν οι αρχές και από την άλλη πόσο τέλος πάντων χωρίς ευθύνη, ασυνείδητη πολλές φορές γινόμαστε σε ό,τι αφορά την καθαριότητα, την οποία δεν τηρούμε. Κάτι πρέπει να γίνει, μας γράφει φίλος, σε σχέση με τις γόπες των τσιγάρων. Υπάρχουν τρόποι, αν θέλει κάποιος, βρίσκονται λύσεις, αλλά κυρίως το βασικό είναι να μπαίνουν σε ένα ποτηράκι, σε κάτι με νερό, να μην μένουν στο έδαφος. Ξέρετε, είναι πολύ επικίνδυνο για τα παιδιά, τα πολύ μικρά, τα οποία δεν έχουν αντίληψη του τι βλέπουν και μπορεί να τα βάλουν στο στόμα. Και πολλά είναι και θαμμένα, οπότε όταν σκάβουν με τα φτιαράκια τα παιδιά τα βγάζουν στην επιφάνεια, κάνουν ανασκαφές. Λοιπόν, όχι σαν αυτές που γίνονται στο Αγγελόκαστρο και θα σας πω στη συνέχεια, άλλες, άλλου τύπου ανασκαφές και είναι πολύ επικίνδυνο για την υγεία τους. Λοιπόν, νομίζω ότι όλοι μπορούμε να μαζεύουμε τα σκουπιδάκια μας. Θυμάστε και την παλιά διαφήμιση με το γλάρο, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές. Να το επισημάνουμε λοιπόν με την ευκαιρία. Έχει καλοκαιριάσει, έχουν γίνει οι πρώτες εξορμήσεις, οι πρώτες βουτιές, δεν κρατιούνται και τα παιδιά, αλλά κυρίως λοιπόν οφείλουμε τουλάχιστον τα δικά μας σκουπίδια. Εγώ δεν σας είπα να πάτε να κάνετε αυτό που λένε στο στρατό γόπινγκ στην παραλία και να μαζέψετε τον υπολείπον, αν και αυτό καμιά φορά δεν είναι κακό. Μπορούμε να πάρουμε μια σακουλίτσα απορριμμάτων μαζί, να πάρουμε και γαντάκια και τουλάχιστον εκεί στην περιοχή που εμείς κάνουμε τον μπάνιο μας να τακτοποιήσουμε κάπως την κατάσταση. Well.

Πριν κάνα δύο μέρες, τρεις, η εφορίαρχη ετήτων Λακαρνανίας και Λευκάδας δημοσίευσε στο Instagram, στο λογαριασμό της, μία φωτογραφία και ένα κείμενο που αναφέρει ότι η επίσημη πρώτη συστηματική ανασκαφική έρευνα του Υπουργείου Πολιτισμού με την Κινέζικη Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στην ΕΤΑ Λακαρνανία. Είναι μια ιστορική στιγμή για την περιφερειακή ενότητα και για το Αγρίνιο και για το Αγγελόκαστρο βεβαίως, γιατί εκεί βρίσκονται σε εξέλιξη ανασκαφείς σε συνεργασία Ελλήνων και Κινέζων αρχαιολόγων. Είναι ένα αίτημα που είχε διατυπώσει η Κινέζικη Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα για να ξεκινήσει αυτή η συστηματική αρχαιολογική έρευνα στο Αγγελόκαστρο του Λακαρνανίας και σε συνεργασία βεβαίως με την εφορία αρχαιοτήτων του Λακαρνανίας και Λευκάδας, στο πλαίσιο ενός πενταετούς προγραμματισμού, μέχρι το 2030 δηλαδή. Είναι το αίτημα αυτό είχε εγκριθεί από το ΚΑΣ, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, πριν μερικούς μήνες. Νομίζω η πρόσκληση ήταν Απρίλιο, εκεί αρχές Μαΐου πρέπει να εγκρίθηκε. Και μιλάμε για μια περιοχή εκεί στο Αγγελόκαστρο.

ιδιαίτερου ιστορικού και στρατηγικού ενδιαφέροντος. Ήταν έδρα ηγεμόνων του Δεσποτάτου της Υπήρου τον 13ο αιώνα και η έρευνα επικεντρώνεται στην ανάδειξη του πλούσιου ιστορικού παρελθόντος της περιοχής και στη διενέργεια συστηματικής, επιφανειακής αλλά και στρωματογραφικής αρχαιολογικής έρευνας. Δηλαδή, σκάβουν και σε στρώματα φέρνουν στην επιφάνεια αυτά που βρίσκουν οι αρχαιολόγοι με τη βοήθεια και ανθρώπων που επιφορτίζονται βεβαίως και με το διαδικαστικό κομμάτι και το κομμάτι του να βγάλουν τα χώματα. Έτσι και βεβαίως οι αρχαιολόγοι παίζουν το δικό τους πολύ σημαντικό ρόλο. Είναι μια σκληρή δουλειά, ιδιαιτέρως σε υψηλές θερμοκρασίες. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα πάρουν μέρος και έτσι Κινέζοι επιστήμονες, υπό την έννοια ότι και αυτοί λειτουργούν έτσι κάπως σαν τις μέλισσες, πολύ μεθοδικά, και νομίζω ότι θα είναι πολύ καλά τα αποτελέσματα που θα έχουμε από αυτή την προσπάθεια. Είχε πει ο επικεφαλής της Κινέζικης Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα σε μια εκδήλωση που είχε γίνει για την παρουσίαση, για την τελετή έναρξη του αρχαιολογικού προγράμματος που αφορά και άλλες περιοχές έτσι πέρα από την Ανατολική Καρνανία. Είχε πει ότι στην περιοχή της Ετωλακαρνανίας κατά την ελληνιστική περίοδο, δηλαδή από το 323 π.Χ. μέχρι το 31 μετά Χριστόν, δηλαδή περίπου από την ύστερη περίοδο των εμπόλεμων κρατών της Κίνας ως τις αρχές της δυναστείας Χαν, σχηματίστηκε μια ετωλική συμμαχία και υπήρξαν εκτεταμένες πολιτιστικές ανταλλαγές σε όλη την Ευρασιατική Ήπειρο. Τώρα είπε συγκεκριμένα ο επικεφαλής της Κινέζικης Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, μπορούμε να πούμε ότι τα Ερείπια ήταν μια σημαντική μικρή πόλη κράτος εκείνη την εποχή και ελπίζεται ότι θα μπορέσουμε να ανακαλύψουμε κάποιες ενδείξεις αρχαίου εμπορίου μεγάλων αποστάσεων.

Η προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων, η κυρία Φωτεινή Σαράντη, όπως είδε σε κάποια δημοσιεύματα, έχει σημειώσει ότι στην περιοχή υπάρχουν ενδείξεις σημαντικής αρχαίας πόλης της Κεντρικής Ανατολίας, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει ερευνηθεί συστηματικά μέσω εκτεταμένων ανασκαφών. Και ένα άλλο θέμα που έβλεπα νωρίτερα είναι ότι υπάρχει μια εκτίμηση των αρχαιολόγων ότι κάτω από το σημερινό έδαφος της περιοχής εκεί στο Αγγελόκαστρο μπορεί να βρίσκονται τα ίχνη της αρχαίας Κονόπης, η οποία στη συνέχεια μετονομάστηκε σε Αρσινόη, μιας πόλης με σημαντικό ιστορικό και εμπορικό ρόλο στην αρχαιότητα. Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα, το οποίο αποτελεί την πρώτη κοινή Έλληνο-Κινέζικη αρχαιολογική αποστολή στο συγκεκριμένο πεδίο, περιλαμβάνει συστηματική ανασκαφική έρευνα σε μια έκταση περίπου 50 στρεμάτων, με στόχο την αποκάλυψη πιθανών οικιστικών δομών, δρόμων, ταφικών μνημείων και στοιχείων που θα μπορούσαν να φωτίσουν παλαιές εμπορικές διαδρομές. Να σας θυμίσω ότι η Κινέζικη Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2024 και είναι το πρώτο ερευνητικό ίδρυμα κλασικών πολιτισμών που ιδρύθηκε στην Ελλάδα από ασιατική χώρα. Πάρα πολύ σημαντικό. Και βλέπετε, Νοέμβριο του 2024, βρισκόμαστε τώρα στον Ιούνιο του 2026, έχουν γίνει ήδη πολλά βήματα, ξεκινάει έτσι η συνεργασία και η προσπάθεια.

ξανά τι γίνεται με το αρχαίο θέατρο στη Στράτο, που έγιναν σημαντικές εργασίες εκεί. Είχαν ξεκινήσει να κάνουν λιγότερα πράγματα, αλλά υπήρξαν κάποιες ιδιομορφίες και τελικά το έργο πήρε μεγαλύτερη έκταση. Χρειάστηκε πολύ περισσότερη δουλειά και βεβαίως μεγαλύτερη χρηματοδότηση. Λοιπόν, αυτό που έχουμε ακούσει από τα χείλη του Δημάρχου Αγρινίου, του κ. Παπαναστασίου, στη διάρκεια παρουσίασης του προγράμματος του καλοκαιριού στον κινηματογράφο Ελληνής, όταν ρωτήθηκε, γιατί έγινε και μια κουβέντα γενικότερα για τους χώρους τους που έχουν πολιτιστικό ενδιαφέρον και μπορούν να φιλοξενήσουν εκδηλώσεις, είπε ότι η ενημέρωση που έχει είναι ότι θα γίνουν εγκαίνια από το Υπουργείο Πολιτισμού μέσα στο καλοκαίρι. Αυτά γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Τώρα, αν θα λειτουργήσει, αν θα γίνει κάποια συναυλία, αν θα γίνει κάποια θεατρική παράσταση, δεν έχουμε κάποια άλλη ενημέρωση. Πολύ καλό είναι και το αρχαίο θέατρο στις Ινιάδες, μας λέει μια φίλη, ακροάτρια, αλλά θέλουμε να γλιτώσουμε τη μετακίνηση. Εντάξει, θα είναι δύο διαφορετικοί χώροι, ο καθένας με τη δική του ιστορία και με τη δική του γοητεία. Εντάξει, δεν μας κάνει και κόπο, δεν είναι και πολύ μακριά το θέατρο στις Ινιάδες, αλλά όπως και να το κάνουμε, υπάρχει μια ευκολία μέχρι το θέατρο της Στράτου, γλιτώνεις κάποια χιλιόμετρα και... εν πάση περιπτώσει, ο δρόμος βέβαια εξακολουθεί να έχει μια δυσκολία. Πρέπει να περάσουμε από συγκεκριμένα σημεία, γιατί η σύνδεση με την Ιόνια Οδό δεν βοηθάει κάπου. Δεν υπάρχει κιόλας. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουμε κάτι νεότερο. Δηλαδή, δεν ξέρουμε αν και πότε θα λειτουργήσει και αν υπάρχει κάποιος προγραμματισμός. Και δεν έχει υπάρξει και κάποια επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο Πολιτισμού.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά, από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεπτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Προχωράμε στον καθαρισμό του οικοπαίδου μας και κάνουμε τη σχετική δήλωση στην πλατφόρμα του gov.gr. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.

Επιστροφή μετά τις διαφημίσεις. Είστε συντονισμένοι στο Δυτικά FM στους 92,8. Ο Γιώργος Κατσούλης επιλέγει τη μουσική που ακούτε και ρυθμίζει τον ήχο. Φώνη Γερμανία στο μικρόφωνο της εκπομπής Μαζί Δυτικά.

Ο καιρός είναι αρκετά περίεργος, λίγο ιδιόμορφος. Έχει πολλές προσωπικότητες και χθες σε διαφορετικά σημεία του Αγρινίου αλλού έβρεχε, αλλού δεν έβρεχε. Δηλαδή, για παράδειγμα, στο κέντρο κοντά στο πάρκο δεν είχε βροχή. Στον Άγιο Χριστόφορο, εκεί ψηλά, υπήρχε καταιγίδα. Και η θερμοκρασία άλλαξε αμέσως. Τη χρειαζόμαστε λίγη δροσούλα. Πάντως, η αστάθεια αυτή που βλέπουμε θα συνεχιστεί, λένε οι μετεωρολόγοι. Α, και να θυμίσω εκεί στην περιοχή του κυκλικού κόμβου στην Αγία Βαρβάρα που γίνονται εργασίες, δηλαδή γίνονται και άλλες εργασίες. Είχε μπει χώμα, είχε γίνει επιχωμάτωση, αλλά τα νερά της βροχής που έπεσε δημιούργησαν ένα ζήτημα και ένα αυτοκίνητο την πλήρωσε και ο οδηγός του βεβαίως. Εκεί κάπως σφινώθηκε. Θέλει μια προσοχή λοιπόν εκεί στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Όταν βλέπετε ότι βρέχει, αποφύγετε να πατάτε, αλλά εκεί δεν υπήρχε και άλλη επιλογή. Επειδή υπήρχε και ένα απαγορευτικό τέλος πάντων, είχε μπει και ένα πλέγμα για να περάσει η αριστερά ή δεξιά. Νομίζω ότι προφανώς και ο οδηγός δυσκολεύτηκε, αναγκάστηκε να περάσει από το σημείο. Και γύρω στις 7 και που γύριζα, είχαν κλείσει το σημείο εκεί. Που επέστρεφα από μια δραστηριότητα, είδα ότι κάτι είχε γίνει εν πάση περιπτώσει. Εκ των πραγμάτων θέλει μια προσοχή εκεί που έχουν ανοιχτεί τρύπες και έχει μπει χώμα. Οι επιχωματώσεις δεν μπορούν να κρατήσουν ένα αυτοκίνητο, ειδικά όταν έχει βρέξει πολύ και το έδαφος έχει γίνει πάρα πολύ σαθρό.

Έβλεπα νωρίτερα μια ανάρτηση του Σάκη Αρναούτογλου που έχει προαναγγείλει μπόρες και καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης και μάλιστα προειδοποίησε και για ισχυρούς ανέμους αλλά και για χαλάζι. Και εμείς το χαλάζι εδώ το είχαμε αυτές τις μέρες στο Αγρίνιο και την ευρύτερη περιοχή της Αιτωλικής Ακαρνωνίας. Έπεφτε ξαφνικά, γρήγορα, για πολύ λίγη ώρα και όπως εμφανιζόταν, εξαφανιζόταν. Και πού οφείλεται αυτή η αστάθεια, αυτή η εξέλιξη? Είναι αποτέλεσμα, μας λένε οι μετεωρολόγοι, εισροής ψυχρότερων αέριων μαζών από τη Βουλγαρία. Και τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν αργά το μεσημέρι, αλλά θα διατηρηθούν έως το βράδυ. Αν εξαιρέσει κάποιος βέβαια τις περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης, όπου πρέπει οι κάτοικοι να προστατεύσουν με έναν τρόπο και τα οχήματα και τις περιουσίες και τους εαυτούς τους πάνω απ' όλα, πρέπει να είναι προσεκτικοί, κυρίως λόγω των ισχυρών ανέμων αλλά και της ολισθηρότητας των δρόμων. Γενικά θα είναι καλός ο καιρός, χωρίς σημαντικά φαινόμενα στην υπόλοιπη χώρα. Πάντως υπάρχουν, παρατηρήσεις που γίνονται από τους μετεωρολόγους, έτσι το λένε, και προειδοποιήσεις σε σχέση με πιθανές επιπτώσεις που μπορούν να υπάρξουν σε μετακινήσεις και καθημερινές δραστηριότητες, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Καλό είναι λοιπόν να κοιτάζουμε τον καιρό, να κοιτάζουμε τα τοπικά φαινόμενα και πώς αυτά διαμορφώνονται ανά ώρα, γιατί πλέον έχουμε τη δυνατότητα, τα έχουμε όλα στο κινητό μας. Έχει γίνει προέκταση του εαυτού μας το κινητό, νομίζω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε δίχως αυτό. Μας έχει λύσει τα χέρια σε κάποιες περιπτώσεις, σε αρκετές. Και από την άλλη δεν μπορούμε να μην δεχθούμε ότι αφιερώνουμε πάρα πολύ χρόνο στη συσκευή. Έχει γίνει μια συνήθεια κακιά και χάνουμε χρόνο από άλλα πράγματα. Χάνουμε χρόνο ουσιαστικό από τους δικούς μας ανθρώπους.

Και μια παρένθεση τώρα που το είπα για τα κινητά. Δεν κουνάω πραγματικά το δάχτυλο σε κανέναν. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι να αποτρέψεις ένα παιδί από το να το χρησιμοποιήσει, να το χρησιμοποιήσει σε μεγαλύτερη ηλικία, να περιορίσεις το χρόνο χρήσης. Τα αντιλαμβάνομαι όλα αυτά, αλλά θέλει πολλή δουλειά και θέλει και συνεργασία μεταξύ των γονιών. Συνομιλούσα και το έχω πει με έναν τρόπο και εδώ, με έναν γιατρό πολύ συγκεκριμένη ειδικότητα. Και μου είπε ότι σύντομα, πολύ σύντομα δυστυχώς θα χειρουργούμε ανθρώπους από πολύ νεαρή ηλικία για ζητήματα στη σπονδυλική στήλη, λόγω της κακής, της πολύ κακής στάσης, γιατί είναι μόνιμα κολλημένο το πρόσωπο σε μία οθόνη. Δεν αθλούνται πολύ, δεν βγαίνουν έξω, δεν υπάρχει ελεύθερο παιχνίδι, υπάρχει προσήλωση στην οθόνη, προσήλωση κυρίως στο κινητό τηλέφωνο, με αποτέλεσμα να βλέπουμε παιδιά που ήδη έχουν πάρει μια στάση κύφωσης και δεν βλέπουμε αυτό που βλέπουμε πραγματικά στα νιάτα. Ευθυτενή παιδιά να μπορούν να αθλούνται, να τρέχουν. Έχει γίνει μάστιγα η ιστορία με τα κινητά και κάτι πρέπει να γίνει.

Να επανέλθω στη διπλή ανθρωποκτονία στο Αίγιο. Βλέπουμε ότι διώκεται για ανθρωποκτονία πλέον ο 65χρονος Ιταλός, που είχε νωρίτερα συλληφθεί για παράνομη οπλοκατοχή σε αυτήν την υπόθεση της δολοφονίας της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της στο λόγο του Αιγείου. Και οι φίλοι, ο σύνθεστε, πέφτουν από τα σύννεφα. Είναι συχνό αυτό το πράγμα με το να πέφτουμε από τα σύννεφα. Δεν το περιμένουμε, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Τα πήγαινε καλά, λέει, και τον μεγάλωσε σαν παιδί του, το νεαρό που χάθηκε άδικα. Και δεν το πιστεύουν. Δεν μπορούν να διανοηθούν ότι είχε προχωρήσει αυτή την πράξη.

Και το Αίγιο το αποσχολεί άλλη μια υπόθεση, με την ευκαιρία να πω. Βρέθηκε μετά από πολλά χρόνια, 56 χρονών σήμερα, ο James Dalamagas, όπως ήταν το όνομά του και το είχε αλλάξει. Η εκπαιδευτικός σύντροφός του και ο πατέρας του, 86 ετών, δικάζονται στο τριμελές πλημελιωδικείο Αιγίου. Υπήρξε χθες μια αναβολή στην αρχική εκδίκαση της υπόθεσης. Λοιπόν, για το μεσημέρι, τώρα 12 η ώρα, είχε οριστεί η δίκη. Ο 56χρονος, ανάμεσα στα άλλα, αντιμετωπίζει τη διαδικασία που αφορά το αίτημα έκδοσής του στην Αυστραλία. Καταζητείται εκεί για την υπόθεση δολοφονίας ενός ομογενούς το 99. Έχουν περάσει κάμποσα χρόνια. Δεν υπάρχει εκεί η παραγραφή 20 χρόνια για δολοφονία, δεν το συζητάμε αυτό. Και στην υπόθεση του αυτοφόρου, ο πατέρας του είναι μεγάλος άνθρωπος, 86 χρόνων, κατηγορείται για οπλοκατοχή. Φέρεται, λέει, να έχει στην κατοχή του μια βαλίστρα, και η σύντροφος του 56χρονου αντιμετωπίζει κατηγορίες και αυτοί που σχετίζονται με ψευδή κατάθεση αλλά και υπόθαλψη εγκληματία. Ότι γνώριζαν ότι βεβαίως διαφεύγει τη σύλληψη, ότι έχει δολοφονήσει έναν άνθρωπο και παράλληλα αυτά δεν ενημέρωσαν τις αρχές. Οι συνάδελφοι εκεί στο The Best στην Πάτρα αναφέρουν ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, θα μεταφερθεί στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών μέχρι να ληφθεί η απόφαση από το Συμβούλιο Εφετών σχετικά με το αίτημα έκδοσής του, ανεξαρτήτως από την έκβαση της σημερινής δίκης στο Αίγιο. Βεβαίως αυτός έχει ζητήσει να μην εκδοθεί στην Αυστραλία, θα ήθελε να μείνει εδώ.

Μην ξεχαστείτε, αν θέλετε να ψωνίσετε κάτι, να το κάνετε σήμερα. Έτσι, βέβαια θα μου πείτε προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε, γιατί είναι κλειστά το απόγευμα τα καταστήματα. Γιατί λόγω της αργίας της 11ης Ιουνίου, μιλάμε για 205 χρόνια μετά την απελευθέρωση της πόλης από τον Οθωμανικό ζυγό, και ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου μας υπενθυμίζει ότι τα μαγαζιά υποχρεωτικά θα είναι κλειστά λόγω της τοπικής αργίας.

Ο άλλος σύλλογος, ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών του Δήμου Αγρινίου, νωρίτερα έβγαλε μια ανακοίνωση με αφορμή τη δημόσια διαβούλευση που βρίσκεται σε εξέλιξη για τη ρύθμιση των οφειλών προς το δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς σε 72 δόσεις. Διατυπώνει προτάσεις, τις οποίες συμπεριέλαβε σε επιστολή του προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Εθνικής Οικονομίας, τον κύριο Πιερακάκη. Και ανάμεσα στις προτάσεις τονίζεται η ανάγκη να υπάρξει θεσμοθέτηση, με συγχωρείτε, για μόνιμη ρύθμιση σε 120 δόσεις. Αναλυτικά όλες οι προτάσεις του ΣΕΔΑ, όπως είναι η συντομογραφία του ονόματος του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου, με επικεφαλής τον κύριο Κωστίκογλου, υπάρχουν σε σχετικό θέμα στο συνείδηση.gr.

Μας ρωτάτε και για κάτι που είδατε. Αφορά ένα ασθενοφόρο που έπιασε φωτιά στην περιμετρική οδό της Πάτρας. Είναι ένα ασθενοφόρο, δεν είναι του ΕΚΑΒ. Όχι ότι δεν είναι σοβαρό το περιστατικό, προφανώς. Μετέφερε έναν ασθενή από τη Ζάκυνθο στην Αθήνα. Και ευτυχώς ο ασθενής μεταφέρθηκε γρήγορα εκτός οχήματος και δεν κινδύνευσε κανείς. Πάντως δημιουργήθηκε ένα μεγάλο πρόβλημα με ουρές, γιατί έκλεισε ο δρόμος και η πυροσβεστική έσβησε τη φωτιά. Απλά το σημειώνω, επειδή έχω ένα τέτοιο μήνυμα, ότι δεν ήταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Μια βόλτα στην ΑΦΠΑΚΤΟ που βρίσκονται σε εξέλιξη μια σειρά από έργα. Έχουμε μια ανακοίνωση από το Δήμο που μιλάει για εργασίες. Ο προϋπολογισμός είναι 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Κατασκευάζεται ένας δίδυμος καταθλιπτικός, όπως χαρακτηρίζεται αγωγός. Δεν έχει σχέση έτσι με την κατάσταση της υγείας του, όπως αντιλαμβάνεστε. Έχει να κάνει με την πίεση που αντλείται, τη σύνδεσή του με αντλία. Λοιπόν, είναι ένας τεχνικός όρος. Στο Γρίμποβο γίνεται αυτό το έργο και αναβαθμίζονται τα αντλιοστάσια σε Γρίμποβο και Ρέπα στην ΑΦΠΑΚΤΟ. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας για το Δήμο Ναυπακτίας, που αφορά την προστασία της θάλασσας, της δημόσιας υγείας και του παραλιακού τόπου της πόλης. Ο συνολικός προϋπολογισμός, όπως σας είπα και στην αρχή, είναι στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Μετά την ολοκλήρωση του έργου θα αντιμετωπιστούν, μας λένε από το Δήμο, χρόνια ζητήματα που αφορούν υπερχιλήσεις και δυσλειτουργίες στο αποχετευτικό δίκτυο. Θα ενισχυθεί η δυνατότητα ασφαλούς μεταφοράς των λιμάτων προς τη μονάδα βιολογικού καθαρισμού και συνολικά θα αναβαθμιστεί η λειτουργία των κρίσιμων υποδομών αποχέτευσης της πόλης. Ο αγωγός αυτός θα φτάσει μέχρι τη μονάδα του βιολογικού καθαρισμού. Θα ανακατασκευαστεί το αντλιοστάσιο λιμάτων στο εργατικό κέντρο. Θα τοποθετηθεί σύστημα απομάκρυνσης φερτών υλικών. Θα αντικατασταθούν αντλίες και ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός. Και γενικότερα, όπως λέει η σχετική ενημέρωση, θα αναβαθμιστεί ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός του κεντρικού αντλιοστασίου στο Αλσίλειο Γρυμπόβου. Και έκανε μια δήλωση ο Δήμαρχος Ναυπακτίας, ο κύριος Γκίζας. Μιλάει για τη συνεργασία που γίνεται και για τα αποτελέσματα που θα προκύψουν. Θα προστατεύσουμε, όπως είπε, σε μεγάλο βαθμό τη θάλασσα και το παραλιακό μέτωπο και θα θωρακίσουμε τις υποδομές της πόλης για τις επόμενες δεκαετίες. Και κάνει βεβαίως αναφορά στη συνεργασία για τις ανάγκες του έργου με τη ΔΕΗ Ναυπακτίας, την πρόεδρό της, Αγγελική Μπούκη και το στελεχειακό δυναμικό.

Κάθε καινούργια αρχή έχει τη σημασία της. Μία όμως είναι αυτή που κάνει τη διαφορά και σε φέρνει πιο κοντά στην επαγγελματική αποκατάσταση. Οι σπουδές στις ανώτερες σχολές Δέλτα, με 12 τομείς και 100 ειδικότητες, έχουν τη δυνατότητα να σε οδηγήσουν να ακολουθήσεις αυτό που σου ταιριάζει. Γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και δίπλα σε καταξιωμένους επαγγελματίες της αγοράς. Και το πιο σημαντικό, μέσα από το γραφείο καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 4.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, δημιουργούνται πραγματικές ευκαιρίες για πρακτική άσκηση και επαγγελματική αποκατάσταση. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα. Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2610 27 05 51.

στο Μεσολόγγι να πούμε μπράβο εκεί στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, γιατί έγινε ένα διήμερο ενημερωτικό σεμινάριο για τις διαδικτυακές απάτες. Δόθηκε έμφαση στην ενημέρωση και στην πρόληψη. Έγινε στο πλαίσιο υλοποίησης ενός προγράμματος για ψηφιακές δεξιότητες. Υπήρξε αναλυτική ενημέρωση για τις πιο συχνές μορφές διαδικτυακής απάτης, αλλά και τους τρόπους πρόληψης και ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου, για να ενισχυθεί η ασφάλεια των ωφελουμένων σε ψηφιακό επίπεδο. Εισηγητής ήταν ο αστυνομικός υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ατολίας, ο κ. Σπύρος Τριανταφύλου. Με απλό, κατανοητό τρόπο έδωσε πρακτικές οδηγίες και ανέφερε και παραδείγματα από τις σύγχρονες μορφές ηλεκτρονικής απάτης, που βέβαια μέρα με τη μέρα εξελίσσονται όλο και περισσότερο, γιατί οι απατεώνες, αυτή είναι η δουλειά τους, αυτό επαγγέλλονται, βρίσκουν καινούριους τρόπους, πιο εύστοχους, γιατί μαθαίνουν τους παλιούς, άρα να βρούμε καινούριους. Εξελίσσονται τέλος πάντων επαγγελματικά και προχωράει η καριέρα τους. Και βρίσκουν λοιπόν κάτι καινούργιο που ενδεχομένως κάποιος άνθρωπος να μην το έχει ακούσει. Δεν είναι ανάγκη να είναι ηλικιωμένος, δεν την πατάνε μόνο οι ηλικιωμένοι, έτσι να το πούμε και αυτό. Η δράση λοιπόν υλοποιήθηκε σε συνεργασία της ελληνικής αστυνομίας και εντάσσεται στις συνεχιζόμενες πρωτοβουλίες του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων για την ενδυνάμωσή τους και την προστασία τους σε αυτόν τον περίεργο ψηφιακό κόσμο που ζούμε.

Και μιας και μιλάω για πάντες, τώρα μου ήρθε για παράδειγμα ένα μήνυμα σε μένα, στο προσωπικό μου λογαριασμό. Όχι, δεν είναι προσωπικός, είναι εδώ, επαγγελματικός. Που έχει να κάνει με τη διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Προειδοποίηση για σοβαρή παραβίαση του Facebook. Και δεν ισχύει αυτό. Και αν δείτε και το μήνυμα που μας έστειλαν και από πού έχει έρθει και το τι περιλαμβάνει και το τι πρέπει να πατήσεις συγκεκριμένους συνδέσμους, δείχνει την απατεωνιά τους, αλλά είναι να μην το πατήσεις. Γιατί μετά θα σε πάει αλλού και θα μπλέξεις. Και μπορούν να σου πάρουν και δεδομένα και χίλια πράγματα μπορούν να γίνουν. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, τα διαγράφετε αυτά μόλις τα βλέπετε. Έτσι, με την εμφάνισή τους. Πώς έλεγε, άμα τη εμφανίσει.

Σας το λέμε από τώρα για το επόμενο Σάββατο, γιατί θέλει και έναν προγραμματισμό. Αν δεν μένει στο Μεσολόγγιο όλο αυτό, 20 Ιουνίου θα είναι τότε, στις 7 το απόγευμα, θα υπάρχει μια διάλεξη και ένα μουσικό πρόγραμμα, μια μουσική εκδήλωση στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο στο Μεσολόγγι. Και με αυτήν θα τιμήσει η Εφορία Αρχαιοτήτων Εντολακρανανίας και Λευκάδας την Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής. Κεντρικής ομιλητής θα είναι ο αρχαιολόγος και επίτιμος έφορος αρχαιοτήτων, ο κ. Κωνσταντίνος Σουέρεφ. Θα μιλήσει με θέμα μύθη της Ακρανανίας και της Αιτωλίας, διάλογη με τους αρχαίους κατοίκους. Τι ωραίο θέμα, πολύ ωραίο θέμα διάλεξης. Λοιπόν, και θα υπάρχει και μια μουσική εκδήλωση από μουσικό σύνολο καταξιωμένων μουσικών, και βλέπω εδώ με έργα Χέντελ, Βιβάλντι, Κωνσταντινίδη κτλ. 7 η ώρα αυτή η εκδήλωση στο Ξενοκράτειο, και αν δεν έχετε πάει για να δείτε και τον πίνακα του Ντελακρουά, που ήρθε στον Επαρόδο, φτιάχτηκε και ένα γκράφιτι πολύ κοντά εκεί στο Ξενοκράτειο, με τη σφραγίδα του Γιώργου Παπαγεωργίου, του λιμενικού, και είδαμε στα βίντεο, στο βίντεο του Μεσολόγγιμα αυτής της ομάδας, της πολυδραστήριας της σελίδας εκεί, είδαμε και τον Νίκο Αλιάγα που ετοιμάζει ένα ντοκιμαντέρ, όπως όλα δείχνουν.

0: Ναι, σήμερα ανοίγει επίσημα τις πύλες του, την αυλαία του ο κινηματογράφος Ελληνής, ο δημοτικός κινηματογράφος, ο Θερινός, και ξεκινάμε όπως σας είχαμε πει με την ταινία Συναισθηματική Αξία που έχει πάρει Όσκαρ καλύτερης διεθνούς ταινίας, είναι η πρώτη όπως σας είπαμε νορβηγική ταινία που τα κατάφερε. Σήμερα 10 του μήνα και αύριο 5η 11 θα προβάλλεται αυτή η ταινία που σκηνοθέτησε ο Ιακίμ Τρίερ, οπότε βάλτε το και αυτό στο πρόγραμμα. 12 Παρασκευή και Σάββατο 13 υπάρχει η ταινία Άμνετ που επίσης έχει βραβευτεί, είχε πολλές υποψηφιότητες και εκεί σε αυτήν δόθηκε το Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου. Στο σημείο αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί σύνδεση με το ραδιόφωνο του Sky. Καλή συνέχεια.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου, με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
2: Σκέψου, πρακτικά.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
6: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
7: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
6: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
7: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
8: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
10: Για το σπίτι του μέλλοντος.
11: Για τον αγρότη του σήμερα.
10: Για τον εργολάβο του τώρα.
11: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότος.
10: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
11: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
10: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
11: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
10: Techno Motors. Δελή Γεώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
11: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
12: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Ψηπλοείας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες. Σε εξέλιξη είναι από τις πρώτες πρωινές ώρες σε περιοχές της Αττικής οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ και των ΕΚΑΜ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται στο εμπόριο όπλων και ναρκωτικών τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός, σε Αρτέμιδα, Θρακομακεδόνες, Ηλίων και Μαγούλα. Έχουν βρεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και φυσικείων, ενώ οι έρευνες παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη. Καθυστερήσεις από 45 έως και 60 λεπτά σε αφίξεις και αναχωρήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων στις υπηρεσίες πολιτικής αεροπορίας από τις 3 μετά το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα.
14: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management τα ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
15: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
16: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής υπηρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά, κυρίως όμως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο από το βράδυ τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
17: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
18: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
17: Σίγουρα?
18: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
17: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
18: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
17: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
19: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
18: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος. Mm-hmm.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. 210-48-00-170 έως 4. And the strangest voice on the other end of the line says, oh, wrong number, sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me? Why?

0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε στο στούντιο και τον ευχαριστούμε πολύ που μας τιμά με την προσοχή του και μας δανείζει τον χρόνο του, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Έχουμε καιρό να τα πούμε.
1: Πράγματι.
0: Και τον τελευταίο καιρό πρέπει να σας πω, συμβαίνουν πράγματα στα οποία χρειάζεται να επέμβει η αστυνομία, τα οποία μας προκαλούν λίγο παραπάνω την προσοχή. Θα σας πω ένα παράδειγμα που δεν είναι ενδεχομένως το σοβαρότερο, αλλά μπορεί και να είναι. Είχαμε συγκλονιστεί με τον Νότη την περασμένη εβδομάδα με αυτό το δυστύχημα που έγινε στη Θησαίος, όπου μια μηχανή πήγαινε με 160-165 χιλιόμετρα. Ο άνθρωπος που οδηγούσε με αυτόν τον τρόπο διαμελίστηκε και πήρε μαζί του και μια γυναίκα που πήγαινε ανυποψίαστη να περάσει τη διάβαση.
1: Έτσι.
0: Αυτά δεν τα είχαμε δει στο παρελθόν. Και δεν ξέρω αν εμείς είμαστε λίγο παραπάνω ευαίσθητοι σε αυτό ή αν και εσείς όταν ακούσατε αυτή την είδηση συγκλονιστήκατε.
1: Ναι, μόνο που είπατε κάτι που οποίο δεν είναι πραγματικότητα. Και επιτρέψτε μου να σας διορθώσω.
0: Παρακαλώ.
1: Όταν δεν τα βλέπαμε στο παρελθόν. Ήταν περισσότερο στο παρελθόν.
0: Ήταν περισσότερο.
1: Ναι, έχω στοιχεία, άμα θέλετε να σας δώσω.
0: Ναι,
1: ήταν πολύ περισσότερα τα ατυχήματα αυτά. Απλώς τώρα είμαστε πιο ευαίσθητοι, ευτυχώς. Γιατί παλιότερα είμαστε.
0: Κόντρες γινόντουσαν, δεν λέω πως.
1: Όχι,
2: ιδιαίτερα κάτω στην παραλιακή
0: κόντρα. Αλλά μέσα στην πόλη.
1: Και μέσα στην πόλη, ναι, πάρα πολλά τώρα. Και
0: ναι,
1: τώρα να σας πω κάτι.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Αυτό που γίνεται τώρα είναι ότι έχουμε ένα στα τέσσερα ατυχήματα είναι παράσυρση.
0: Πεζού.
1: Δηλαδή παρασύρονται πεζοί, ναι.
2: Γιατί γίνεται?
1: Γιατί διότι οδηγούν με το κινητό στο χέρι και δεν έχουν την απαραίτητη προσοχή την ώρα της οδήγησης και παρασύρουν ανθρώπους οι οποίοι κυκλοφορούν στον δρόμο, θέλουν να περάσουν από το απέναντι πεζοδρόμιο και σκοτώνονται, χάνονται άνθρωποι έτσι. Επίσης δύο στα πέντε ατυχήματα είναι δίκυκλα. Δηλαδή δύο νεκροί στους πέντε από τροχαία ατυχήματα είναι από δίκυκλα. Ένα είναι παράσυρση και τα υπόλοιπα είναι σε επαρχιακούς δρόμους. Δηλαδή τώρα τα ατυχήματα συμβαίνουν σε αστικό περιβάλλον.
2: Ναι. Όχι σε εθνικές οδούς που έχουν κλειστές.
1: Γιατί οι εθνικές οδοί είναι εξαιρετικά καλές υποδομές. Εποπτεύονται και αστυνομεύονται με κάμερες
0: και
1: λοιπά.
0: Ναι.
1: Επίσης, θέλω να σας πω ότι το θέμα αυτό με την γενικότερα με τα τροχαία ατυχήματα, το οποίο έχει αναδειχθεί σε πολύ ευαίσθητο ζήτημα και αυτό είναι μια πρόοδος για την κοινωνία μας, από την πλευρά της τροχαίας εξετάζεται με τρόπο πολύ, πάρα πολύ στοχευμένο, θα έλεγα. Να σας πω ότι κάθε Σαββατοκυριακό, κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ γίνονται 42 έως 45.000 αλκοτέστ μόνο στην Αττική. Μόνο στην Αττική.
2: Συνεχίζετε να κλείνετε τις λεωφόρους, τα λοιπά.
1: Έχουν αυξηθεί τα αλκοτέστ.
0: Σε δύο
1: 3.000%. Έχουν αυξηθεί 3.000% τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Άρα λοιπόν η δραστηριότητα της τροχέας έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Οι βεβαιώσεις και οι κλήσεις έχουν αυξηθεί πολύ επίσης. Θέλω όμως να, αν μου επιτρέπετε, χρησιμοποιήσω την εκπομπή σας με την καλή ένα για να πω κάτι. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι νομίζουν ότι ο δρόμος είναι δικός τους. Ότι είναι δηλαδή η ιδιοκτησία τους. Μπορεί να τρέχουν στον δρόμο, να κάνουν σούζες, να κάνουν αγώνες μεταξύ τους, είτε είναι δίκυκλα είτε αυτοκίνητα. Και μέσα σε αυτούς είναι και κάποιοι κακοποιοί, έτσι. Κακοποιοί των δρόμων. Πριν από λίγες μέρες, όταν συνέβη το περιστατικό, όπου ο νεαρός που διαμελίστηκε, δυστυχώς ένα νέο παιδί έγινε κομμάτια μέσα στον δρόμο στη Θησαίως, έτρεχε με 168 χιλιόμετρα. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό και παρέσυρε τη γυναίκα. Η γυναίκα ευτυχώς δεν έπαθε σχεδόν τίποτα, αλλά αυτός διαμελίστηκε. Κάποιοι θεώρησαν ότι ήταν ώρα να επιτεθούν στην τροχέα, στους αστυνομικούς της τροχέας, οι οποίοι με αυτοθυσία πολλές φορές κάνουν καταδιώξεις, όχι μέσα στο αστικό περιβάλλον. Είναι ψεύτες. Είναι ψεύτες και δεν είναι μόνο ψεύτες, είναι κακοποιοί, γιατί κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές εξ βάρους και βγάλανε στο διαδίκτυο, στα social media, βγάλανε φωτογραφίες αστυνομικών. Έχουν συλληφθεί οι δύο από αυτούς και θα συλληφθούν όλοι. Θα συλληφθούν όλοι αυτοί οι κακοποιοί που νομίζουν ότι μπορούν να θέτουν σε κίνδυνο πέρα από τη δική τους ζωή που δεν θέλουμε να τη θέτουν και των συμπολιτών μας.
0: Να το καταλάβω. Αυτοί οι δύο που συνελήφθησαν έκαναν κόντρες με τον νεκρό ή απλώς ανέβασαν φωτογραφίες για να...
1: Προφανώς ήταν ακριβώς, και επειδή έχουν υποστεί οι ίδιοι καταδίωξη σε διάφορα σημεία της Αττικής που κάνουν όλες αυτές τις ανόητες, τους ανόητους αγώνες με τις σούζες, με τους επικίνδυνους ελιγμούς, με τις μεγάλες ταχύτητες, είναι δυνατόν να τρέχεις μέσα στη Βάρκησα, για παράδειγμα, που περνάνε παιδιά απέναντι στο πεζοδρόμιο, να τρέχεις με 200? Τι είναι αυτοί, αυτοί δηλαδή, είναι άνθρωποι αυτοί, είναι πολίτες αυτοί?
0: Πήγαν να ενοχοποιήσουν την αστυνομία, δεν ήταν παρόντες.
1: Γι' αυτό έχουν συλληφθεί δύο από αυτούς και θα συλληφθούν και οι υπόλοιποι. Και αυτό θέλω να τους πω μέσα από το σταθμό σας, ότι μη διανοούνται να συνεχίζουν όλα αυτά. Η τροχέα και ιδιαίτερα αυτή η ομάδα ελέγχου πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων, η λεγόμενη ΟΕΠΤΑ, είναι παρούσα κυρίως τη νύχτα για να αντιμετωπίζει όλους αυτούς.
2: Το ευχάριστο είναι ότι από αυτή την εκστρατεία που κάνετε στους δρόμους, αυτό έχει περάσει στην ελληνική κοινωνία. Διάβαζα χτες στοιχεία ότι τα μαγαζιά που πουλάνε αλκοόλ έχουν κατανάλωση 25% κάτω και δίνουν μη αλκοολούχα ποτά. Δηλαδή ο άλλος το σκέφτεται να πάει να πιει το αλκοόλ και να βγει στον δρόμο. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη.
0: Ναι,
2: αυτό
0: θα έβγαλα εγώ το Σάββατο που τρακούχο νεράκι.
1: Το είναι, νομίζω, μία νίκη. Είναι μία κατάκτηση. Είναι μία εξέλιξη θετική για την κοινωνία μας και είναι και μία θετική εξέλιξη για την αντίδραση και τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Όταν βλέπεις ότι πλέον αντιλαμβάνονται όλοι, θα βγούμε έξω το βράδυ, το Σάββατο το βράδυ, Παρασκευή βράδυ, και είτε θα έχουμε κάποιον να σπάει,
2: θα πιει και θα οδηγήσει,
1: είτε θα πάρουμε ένα ταξί, είτε θα πάρουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, είτε οποιονδήποτε τρόπο και όχι να οδηγήσουμε. Αυτό λοιπόν

0: εξαρθρώνονται εγκληματικές οργανώσεις, είτε αφορούν το οικονομικό έγκλημα, είτε αφορούν μπράβους και εκβιαστές, είτε αφορούν μια σειρά από, είτε αφορούν αθλητική βία, είτε αφορούν γενικότερα εγκλήματα, ανθρωποκτονίες, τα οποία προσβάλλουν πραγματικά την κοινωνική ειρήνη.
1: Τώρα, αυτές τις ημέρες είχαμε και ένα περιστατικό από αυτά που δεν συνηθίσαμε να έχουμε στην Ελλάδα. Η αστυνομία εντόπισε και συνέλαβε έναν Παλαιστίνιο που σύμφωνα με τις δικές της ανακοινώσεις ήταν μέλος της Χαμάς, ο οποίος όμως δραστηριοποιείται στην Κρήτη.
2: Ετοίμαζε, λέει, τρομοκρατική επίθεση.
1: Τι είναι αλήθεια από αυτά και τι όχι, αν πράγματι ετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση, αν έχει τη στοιχεία και αν είχε και συνεργούς, γιατί διαβάζουμε σήμερα δημοσιεύματα ότι ενδεχομένως να είχε και έναν που συνεργαζόταν.
0: Yeah. Εγώ δεν θέλω να μπούμε πολύ στα αστυνομικά, παύλα, επιχειρησιακά ζητήματα, να μείνουμε σε γενικές γραμμές στο κεντρικό ζητούμενο που είναι η ασφάλεια της χώρας και τα πολιτικά ζητήματα. Υπάρχει ένα μεγάλο πολιτικό ζήτημα. Κρίσιμο. Η Χαμάς, η οποία ιδρύθηκε τη δεκαετία του 80-1988, αν γνωρίζω καλά, ουδέποτε έχει επιχειρήσει ενέργειες τρομοκρατικές, πολεμικές και ούτω καθεξής έξω από το Ισραήλ. Όλες τις ενέργειες ήταν στο πλαίσιο του αγώνα, όπως τον αντιλαμβανόταν και τον αντιλαμβάνεται αυτή, είτε στη Γάζα όπως είδαμε τα τελευταία δύο χρόνια, είτε στο Ισραήλ με τρομοκρατικές ενέργειες όπως έγινε το 2022, όταν έγινε εκείνη η μεγάλη σφαγή.
2: 7 Οκτώβριο.
0: Ναι, ναι, ναι. 7 Οκτώβριο. Αυτό το να μεταφερθεί η δραστηριότητα έξω από το Ισραήλ, στην Ευρώπη δηλαδή, ή και όπου αλλού, αυτό αποτελεί μια στρατηγική στροφή και ένα μεγάλο κίνδυνο. Διότι αντιλαμβάνεστε, όλη η Ευρώπη είναι διάσπαρτη από ανθρώπους οι οποίοι είτε είναι Παλαιστίνοι είτε είναι άλλες εθνικότητες, και προς Θεού δεν θέλω να ενοχοποιήσω κανέναν, αλλά είναι προφανές με βάση τις πληροφορίες που έχουν αντιληφθεί και με βάση όσα συμπεράσματα βγάζουν οι αρχές τις τελευταίες μέρες από την περίπτωση αυτή της Κρήτης αλλά και της Κύπρου, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει, γεννιέται ένας νέος κίνδυνος.
1: Και κίνδυνος αυτό... μοναχικών λύκων που θα διασπαρούν στην Ευρώπη.
0: Εντάξτε, η έννοια του μοναχικού λύκου είναι μύθος. Δεν υπάρχει μοναχικός λύκος. Δεν μπορεί κάποιος δηλαδή, ο οποίος είναι μόνος του, κλεισμένος σε ένα σπίτι ή οτιδήποτε άλλο, να μπορεί να οργανώσει μόνος του μία τρομοκρατική ενέργεια. Χρειάζεται βαριά υποστήριξη. Βαριά υποστήριξη λογιστική εντός εισαγωγικών. Εννοώ δηλαδή θέλει εκπαίδευση για να φτιάξεις μια βόμβα.
2: Άρα τι είναι αυτή, τι είναι αυτή η ενέργεια?
0: Είναι δίκτυο.
2: Δίκτυο.
0: Είναι δίκτυο. Είναι δίκτυο οργανωμένης εγκληματικής τρομοκρατικής ομάδας, η οποία επιχειρεί να εξάγει, να οργανώσει τρομοκρατικές ενέργειες στην Ευρώπη. Είναι δίκτυο το οποίο φαίνεται ότι έχει ένα εκπαιδευτικό κέντρο στη Μαλαισία. Φαίνεται ότι αποτελείται από άτομα τα οποία είναι διάσπαρτα σε όλη την Ευρώπη. Το τονίζω αυτό, είναι σε όλη την Ευρώπη.
2: Άρα έχουν πιαστεί και αλλού τέτοιες ομάδες.
0: Βεβαίως. Ναι. Είναι ύποπτη, εν πάση περιπτώσει.
2: Παρακολουθούν.
0: Είναι δίκτυο το οποίο κατευθύνει αυτούς τους ανθρώπους που είναι σε διάφορα σημεία σε όλη την Ευρώπη, με ποιον τρόπο θα οργανώσουν τρομοκρατική ενέργεια, πώς θα αντλήσουν τα υλικά, πώς θα κατασκευάσουν στη συνέχεια τα δολοφονικά όργανα και ούτω καθεξής. Συνεπώς βρισκόμαστε προ μιας νέας πραγματικότητας και αυτό μπορεί να αποτελέσει για το άμεσο μέλλον ένα τεράστιο κίνδυνο για την ασφάλειά μας και την κοινωνική μας ειρήνη. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή από τη μια πλευρά, και από την άλλη πλευρά να μπορέσουμε μέσα από τη συνεργασία με άλλες υπηρεσίες ευρωπαϊκές και όχι μόνο, να έχουμε διαρκώς πληροφορίες για τη ροή όλης αυτής της εξέλιξης.
2: Είναι αλήθεια ότι αυτή είχε στόχο ένα πλοίο, κρουαζιερόπλοιο, Ισραηλινό κτλ.
0: Είναι... Όχι, μην τα ακούμε αυτά όλα. Ναι. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα και τόσο απλοϊκά, θα έλεγα. Απλώς αυτό που έχει σημασία είναι ότι έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει η προπαρασκευή ενός δικτύου να κάνει ζημιά.
1: Άρα καταλαβαίνω ότι είστε επί τα ίχνη και των συνεργών του.
0: Θα δούμε αυτό. Θέλει δουλειά, θέλει προσπάθεια από τις υπηρεσίες.
2: Στην Ελλάδα.
0: Θέλει παρακολούθηση.

0: στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Α. Αλλά το τονίζω το εξωτερικό για τρίτη φορά.
1: Φαντάζομαι
0: γιατί
1: συνεργάζεστε και με ξένες πιστικές υπηρεσίες.
0: Το τονίζω το εξωτερικό γιατί η δική μου η θέση, αν θέλετε η υπόθεση, είναι ότι φαίνεται ότι υπάρχουν επικοινωνίες εντός. Δεν εννοώ επικοινωνίες τηλεφωνικές, εννοώ επικοινωνίες επιχειρησιακές.
1: Είπατε προηγουμένως ότι τέτοιου είδους δραστηριότητα όπως οι κόντρες, οι σούζες και τα ατυχήματα υπήρχαν και στο παρελθόν. Και η βία υπήρχε στο παρελθόν σε τέτοιο βαθμό, διότι κάθε μέρα πια, μα κάθε μέρα ακούμε για δολοφονικά χτυπήματα μέσα σε οικογένειες, αυτό που είχαμε με τον 65χρονο Ιταλό τη μία μέρα, κάτι άλλο την άλλη μέρα.
2: Αλλά και βία ανηλίκων, έτσι. Και, και αυτό.
0: Πολύ καλά κάνετε και το εντοπίζετε. Κοιτάξτε.
1: Έχει αλλάξει κάτι στην κοινωνία.
0: Είναι δύο επίπεδα. Το ένα είναι οι μορφές της βίας. Όπως θυμάστε πολύ καλά και όπως θυμούνται όλοι όσοι μας ακούνε, σε όλες τις γενιές τα παιδιά ασκούνται στη βία. Υπάρχει βία στα παιδιά. Με μια διαφορά.
2: Όχι μαχαίρια όμως.
0: Αυτό θέλω να πω. Με μια διαφορά ότι η βία στα παιδιά κάποτε ήταν, για παράδειγμα στη δική μου την περίπτωση, τα παιδιά, η παιδική μας αντίθεση ήταν οι ντόπιοι με τους πρόσφυγες. Εμείς ήμασταν οι πρόσφυγες. Και είχαμε ένα αβυσαλαίο μίσος. Το οποίο ήταν ανεξήγητο, έτσι. Αλλά έπρεπε να υπάρχει μια αντιπαλότητα. Αλλά όλο ήταν μια γροθιά,
2: ναι,
0: μια κλωτσιά,
2: ναι,
0: μια χειροδικία. Μια χειροδικία. Αυτό τώρα έχει μετατραπεί σε σιδηρογροθιά, σε μαχαίρι, πολλές φορές και όπλο. Ενώ πιστόλι. Παιδιά 13 ετών. Αυτό λοιπόν είναι μια αρνητική εξέλιξη και αφορά την εξέλιξη της βίας, όπως λέει ο κύριος Σιώτης.
2: Συνεχίζεται
0: και,
2: λοιπόν αυτό.
0: Και αυτό συνεχίζεται, είναι στα σχολεία μέσα. Έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα για τη διαχείριση του προβλήματος, διότι δυστυχώς για πολλά χρόνια υπήρχε το φαινόμενο και φοβούνται και οι εκπαιδευτικοί να το αναδείξουν, τις συγκρούσεις με τους γονείς και ούτω καθεξής. Υπάρχουν πρωτόκολλα τα οποία μέσα στα σχολεία διαχειρίζονται τα προβλήματα. Η αστυνομία είναι πολύ κοντά στο πρόβλημα. Να πάτε ένα βράδυ, Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ στην Κηφισιά, να δείτε την παρουσία της αστυνομίας μέσα σε χιλιάδες παιδιά που είναι στην πλατεία, στην Κολοκοτρώνη, στην Οδό Κολοκοτρώνη εκεί, και σε άλλες πλατείες, στην Αγία Παρασκευή, στη Γλυφάδα κλπ. Προκειμένου να έχουμε αποτροπή. Υπάρχουν δύο ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι η ποινική μεταχείριση των ανηλίκων. Είναι ευαίσθητο πράγμα. Και δεύτερον, υπάρχει η ποινική μεταχείριση των γονέων και, εν πάση περιπτώσει, όσο ασκούν την επιμέλεια. Εδώ χρειάζεται πραγματικά μεγάλη προσπάθεια προκειμένου όταν υπάρχει παραβατικό παιδί να επεμβαίνει και ο εισαγγελέας ανηλίκων και η αστυνομία και το σχολείο, αλλά και ο γονέας. Και αν ο γονέας δεν θέλει, ο ασκών την επιμέλεια, τότε υπάρχει η ποινική του μεταχείριση.
1: Θα μας δώσετε.
0: Διότι, με συγχωρείτε, μια φράση τελειώνω.
1: Καλό.
0: Συνήθως ένα παιδί που είναι παραβατικό είναι καθέξιν και υπότροπο παραβατικά. Αυτό να κρατήσουμε ως συμπέρασμα. Δηλαδή δεν είναι ένα τυχαίο παιδί σήμερα γίνεται παραβατικό. Αυτά τα παιδιά που είναι παραβατικά είναι υπότροπα.
2: Ναι.
0: Και συνεπώς κάποια ευθύνη έχει η οικογένεια στη συγκεκριμένη.
2: Και μπορεί να το βλέπουν και από το σπίτι τους.
0: Ακριβώς.
1: Θα μας δώσετε τη δυνατότητα να κάνουμε μια σύντομη διακοπή και θα επιστρέψουμε στη συζήτησή μας, κύριε Υπουργέ. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσω, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, ότι με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, στην Αθήνα λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου, με ιστορία 80 χρόνων και διεθνείς διακρίσεις. Στην Αθήνα λειτουργεί με τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Μπείτε στο killgreece.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
2: Και εγώ να πω ότι τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στη βδομάδα. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια και κρυμμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους.
4: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώς. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίνια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 2641091760.
6: Κινητό 6945-3627-08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
7: Smart και αρμονία.
8: Αρμονία και smart.
7: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
8: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
7: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
8: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
9: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
10: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
11: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
12: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
13: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
12: Μα η λύση είναι μία.
13: Ποια?
12: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
13: Αλήθεια?
12: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
13: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
12: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
13: Εισαγωγής να υποθέσω.
12: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
13: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
12: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
13: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
14: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
15: Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657
14: και στο www.lavaenergy.gr.
15: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
16: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
17: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
18: Υπουργός. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα ο Ιταλός, ο οποίος συνελήφθη για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιου της στο Λόγκο Αιγίου. Ο 65χρονος, ο οποίος αρνούνταν την εμπλοκή του στην υπόθεση, είχε αρχικά συλληφθεί στο πλαίσιο των ερευνών για οπλοκατοχή. Αντιμεταναστευτικές διαμαρτυρίες και σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν εχθές το βράδυ στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία, με αφορμή την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι από άνδρα από το Σουδάν σε πολίτη τη Δευτέρα. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και περιπόλησαν οχήματα και κάδους απορριμμάτων. Σε κάποιες περιπτώσεις, ομάδες νεαρών με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους έβαλαν φωτιές σε κατοικίες μεταναστών. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, από 5,4% τον Απρίλιο. Σε εξέλιξη είναι στη Βουλή η συζήτηση για τον ορισμό προθεσμίας υποβολής της έκθεσης της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και δύο αγνοούνται μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο μηχανοστάσιο Τάγκερ 20 ναυτικά μίλια βόρειο-ανατολικά του Ομάν. Δεν διευκρινίζεται αν πρόκειται για πλήγμα ή δυστύχημα. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα. Νότης Παπαδόπουλος,
1: Βασίλης Χιώτης.
0: Σας διακόψαμε λίγο πριν όταν μιλούσαμε για αυτό το απίστευτο περιστατικό με το 65χρονο στο Αίγιο που σκότωσε μητέρα και γιο.
1: Και βλέπουμε ότι οι γενοκτονίες συνεχίζονται στη χώρα.
0: Και η ενδοοικογενειακή βία.
1: Η βία δηλαδή υπάρχει στην καθημερινότητά μας.
2: Και αυτό όμως θέλω να πω είναι ένα θετικό γεγονός, το ότι πια όλα αυτά τα θέματα είναι στην ημερήσια διάταξη και των ειδήσεων και της κοινωνίας και της πολιτικής, διότι μέχρι πήρε ελάχιστα χρόνια
1: δεν ασχολείται
2: κανείς. Όχι, δεν ασχολήθηκε κανείς. Σκεφτείτε ότι φέτος, πέρυσι είχαμε 8 γυναικοκτονίες. Φέτος μέχρι στιγμής έχουμε 5, έχουμε λιγότερες. Πέρυσι είχαμε το πρώτο τετράμινο, είχαμε γύρω στις 8.000 καταγγελίες. Φέτος έχουμε γύρω στις 5.500 καταγγελίες. Έχουμε λιγότερες καταγγελίες. Άρα λοιπόν φαίνεται σιγά σιγά ότι πάει να περιοριστεί το φαινόμενο, όχι από συνείδηση αλλά από φόβο. Είμαι βέβαιος ότι αυτοί οι οποίοι ασκούνται στη βία
1: ξανασκέφτονται, ναι.
2: Το ξανασκέφτονται και φοβούνται.
1: Τα σπίτια αυτά της υποδοχής των γυναικών.
2: Προσέξτε, μιλάμε,
1: ναι.
2: Κοιτάξτε, μιλάμε για φαινόμενα που εγώ που τα ζω κάθε μέρα, παρόλα αυτά εκπλήσουμε συνεχώς. Μιλάμε για 13.000 συλλήψεις που έγιναν πέρσι στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας. 22.000 καταγγελίες, 13.000 άνθρωποι συνελήφθησαν, άντρες κυρίως, συνελήφθησαν για ενδοοικογενειακή βία. Τώρα αυτό
1: και
2: υπήρχε
1: πάντα. Τα υποδοχές υπάρχουν αυτά. Ακόμα,
2: ναι. Αυτά υπήρχαν πάντα. Ήταν πολύ χειρότερα γιατί τα πλάκωνε η σιωπή. Και ο φόβος των θυμάτων. Σήμερα ευτυχώς σιγά σιγά απελευθερώνονται οι άνθρωποι, οι γυναίκες κυρίως. Έχουμε χωρίσει, έχουμε δώσει panic button σε χιλιάδες γυναίκες. Υπάρχουν σε κάθε περιοχή, υπάρχει ένα safe house αν χρειάζεται η γυναίκα να πάει με το παιδί της, με τα παιδιά της ή τους γονείς της. Υπάρχουν ιατροδικαστές, ψυχίατροι για τη στήριξη των θυμάτων. Υπάρχουν αυστηρές ποινές. Θέλω να σας πω, γύρω στους 600 στις φυλακές είναι για ενδοοικογενειακή βία. Προφυλακισμένοι ή κατάδικοι.
1: 600 άτομα.
2: 13.000 συνελήφθησαν, 600 είναι στη φυλακή, προφυλακισμένοι κυρίως. Ναι, ναι, για ενδοοικογενειακή βία. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Και σε κάθε περιοχή υπάρχει, σε κάθε νομό υπάρχει ένα γραφείο ενδοοικογενειακής βίας. Εδώ στην Αττική έχουμε 7 και σας ανακοινώνω σήμερα ότι θα κάνουμε άλλα 5 στην Αττική. Άλλα 5 στην Αττική σε διάφορα σημεία που επειδή τα υπάρχοντα είναι μακριά μεταξύ τους, έτσι ώστε να καλύπτεται ολόκληρη η Αττική που
0: κάθε
2: έχει το μισό πληθυσμό.
0: Ακριβώς.
2: Και τέλος, όπως αντιλαμβάνεστε, σηκώνω τα χέρια ψηλά με την έννοια ότι αυτά είναι κοινωνικά ζητήματα τα οποία χρειάζονται πολύ μεγάλη προσοχή, η οικογένεια, το σχολείο, οι τοπικές κοινωνίες, οι δήμοι, όλοι πρέπει να αγκαλιάζουν με πολύ μεγάλη αγάπη και στοργή τα θύματα τα οποία βλέπουν, όλοι τα ξέρουν, όλοι τα βλέπουν, δεν έχουν φτάσει στο σημείο της ποινικής διαχείρισης ή της αστυνομικής διαχείρισης, αλλά υπάρχει η περιραίωση ατμόσφαιρα σε κάθε γειτονιά, σε κάθε περιοχή, ποιοι είναι οι προβληματικοί άνθρωποι και αυτό θέλει να το διαχειριστεί η τοπική κοινωνία μέσα από τα συντεταγμένα όργανα της που είναι οι δήμοι και οι κοινωνικές του υπηρεσίες.
1: Και βέβαια εδώ πρέπει να πούμε ότι να λέμε και τα καλά, ότι οι αστυνομικοί που δεν κάνανε τη δουλειά τους με εκείνη την κοπέλα που την σφάξανε έξω από το αστυνομικό τμήμα, τιμωρήθηκαν.
2: Ναι, τιμωρήθηκαν. Εν πάση περιπτώσει, είναι κατηγορούμενοι αυτή τη στιγμή από την εισαγγελέα η οποία τους έχει κατηγορήσει με βαριές κατηγορίες και θα δικαστούν όπως προβλέπεται. Από την άλλη πλευρά, όμως, χιλιάδες αστυνομικοί αυτή τη στιγμή είναι στη διάθεση εκατομμυρίων γυναικών να τις υπηρετήσουν σε περίπτωση που αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε πρόβλημα και τα γραφεία ενδοοικογενειακής βίας της ελληνικής αστυνομίας σε όλες τις περιοχές της χώρας κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους.
0: Τώρα με τη διαφθορά τι γίνεται κύριε Υπουργέ, διότι κάθε δημόσιος φορέας και μια εστία διαφθοράς αποκαλύπτεται, κάθε νομός και ένα τοπικό κύκλωμα του ΟΠΚΕΠΕ αποκαλύπτεται.
1: Πολεοδομίες, τον
0: δηλαδή
1: αδάλλον.
0: Είναι κάτι που η κυβέρνηση προσπαθεί να υποβαθμίσει το μέγεθος της διαφθοράς στην Ελλάδα, αλλά κάθε τρεις και λίγο κάτι νέο μαθαίνουμε. Τώρα αυτό το κύκλωμα με τις πολεοδομίες δεν ξέρω μέχρι που φτάνει, αλλά σίγουρα κάτι γινόταν, κάτω από τη μύτη των ηλεκτρικών μηχανισμών του κράτους.
2: Πάλι πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, λοιπόν. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όσο δεν μιλάει κανείς για τη διαφθορά, όσο δεν ακούγεται η διαφθορά, σημαίνει ότι δεν ασχολείται κανείς μαζί της. Και αυτή δουλεύει από κάτω και όλοι αισθανόμαστε ευτυχείς. Όταν υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες ερευνούν τη διαφθορά, εξαρθρώνουν εγκληματικές οργανώσεις της διαφθοράς, τότε εμφανίζεται η διαφθορά πάνω στο προσκήνιο.
1: Άρα δεν είναι σε έξαρση, λέτε σήμερα.
2: Εγώ λέω ότι η διαφθορά είναι ένα διαρκές κακό σε όλες τις κοινωνίες, σε όλες τις διοικήσεις. Και πρέπει να υπάρχουν όργανα, πρώτα-πρώτα θεσμοί ισχυροί και δεύτερον όργανα καταστολής.
0: Ναι, γιατί ο πολίτης που εξυπηρετείται από τη διαφθορά δεν πρόκειται να το καταγγείλει.
2: Υπάρχουν λοιπόν
0: είναι και αυτός.
2: Θεσμοί, είδατε, όταν καταργήθηκε η διαμεσολάβηση του να πάρεις ένα επίδομα, πήγαινες και στηνώσουν. Από τον ΟΑΕΔ, για παράδειγμα, τον παλιό ΟΑΕΔ. Πήγαινες και στηνώσουν στην ουρά κάποιες ώρες ή κάποιες μέρες. Αυτό το πράγμα καταργήθηκε πλέον μέσα από το κινητό και το GovGR. Τώρα λοιπόν.
1: Ρεγάλο, κάθε μέρα δεν θα πάρει κανένας εκεί.
2: Όλο και περισσότερο αυτή η διαμεσολάβηση καταργείται. Και αυτό είναι θεσμός. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες εντός εισαγωγικών για κάποιους να αντλήσουν παράνομα ποσά από τους πολίτες. Υπάρχει λοιπόν αυτό. Είναι έργο της κυβέρνησης λοιπόν. Η ανάδειξη του θέματος της διαφθοράς και των περιπτώσεων διαφθοράς είναι αποκλειστικά θέμα, εννοώ, είναι αποτέλεσμα της δουλειάς, της δραστηριότητας που κάνουν οι υπηρεσίες της κυβέρνησης. Και μια από αυτές είναι η βασική ουσιαστικά. Είναι η υπηρεσία ιστορικών υποθέσεων της ελληνικής αστυνομίας, της οποίας προείσταται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Δηλαδή, εγώ σε αυτή τη φάση. Ως Υπουργός είμαι ο προϊστάμενος της υπηρεσίας αυτής, η οποία δουλεύει πολύ σημαντικά αποτελεσματικά. Και είδα ότι πριν λίγες μέρες έκανε αυτή τη μεγάλη αποκάλυψη για τις πολεοδομίες. Σήμερα, τώρα που μιλάμε, κάνει συλλήψεις διαφόρων πάλι κρατικών λειτουργών για διάφορα αδικήματα. Και είναι μια υπηρεσία η οποία λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε έχει γίνει ο εχθρός της διαφθοράς.
1: Πού είναι η υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων, δουλεύει επίσης, δηλαδή αστυνομική, γιατί ακούμε διάφορους αστυνομικούς που είναι μέσα κυκλώματα.
2: Μα ακριβώς αυτό αναφέρουμε, ότι σε αυτή την υπηρεσία που υπάρχει και παρούσα μια εξαίρετη εισαγγελέας εφετών, μαζί με τους αστυνομικούς που διοικούν την υπηρεσία αλλά και τους αστυνομικούς που συνθέτουν και συγκροτούν την υπηρεσία αυτήν, όλοι αυτοί έχουν συλλάβει πάνω από 150 αστυνομικούς το 2025.
1: 150.
2: Το 2025 και συνεχίζουν τώρα. Έχουν συλλάβει δεκάδες δημοσίους λειτουργούς, δημοσίους υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών και πάρα πολλούς επίσης ιδιώτες που εμπλέκονται μαζί με δημόσιους λειτουργούς. Άρα λοιπόν αυτή η υπηρεσία αναδεικνύει το θέμα της διαφθοράς και εγώ χαίρομαι πραγματικά που στην ημερήσια διάταξη έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί ουσιαστικά με μία-μία τις περιπτώσεις ξυλώνουμε όλα αυτά τα εγκληματικά δίκτυα που είναι τόσο απεχθή για τους πολίτες.
0: Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα, τα διαβάζω ενώ μιλάτε, για την παραβατικότητα των Ρωμά. Είναι μία ανοιχτή πληγή στις περιοχές όπου ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Έχετε κάνει προσπάθειες, αλλά το κακό, έχω την αίσθηση από τα μηνύματα που παίρνουμε, δεν έχει περιοριστεί.
1: Για το κακό της αυτό,
0: παραβατικότητας εννοώ.
1: Ότι η όλη ιστορία των τρένων ξεκινούσε από αυτό. Όταν φτιάξουμε τώρα το τρένο στο τέλος του χρόνου, άμα πιάνουν οι Ρωμά και κόβουν τα καλώδια και τα πουλάνε στον Ασπρόπυργο για ταχυτήρια, πάλι εκεί θα καταντήσουμε.
2: Ναι. Μη μου ζητάτε να λύσω και τα κοινωνικά προβλήματα.
1: Σωστό.
2: Διότι υπάρχουν ζητήματα που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο ζουν αυτοί οι άνθρωποι, τα σπίτια στα οποία μένουν, στις πόλεις στις οποίες έχουν ιδιοκατασκευάσει. Είναι καλά να πάτε να κάνετε ένα ρεπορτάζ εδώ στη Δυτική Αττική, στον Ασπρόπυργο. Όχι, πάμε μαζί αν θέλετε. Εγώ πηγαίνω κάθε μέρα.
0: Με τα χαρά.
2: Κάθε μέρα.
1: Και να πηγαίνουν τα παιδιά του σχολείο.
2: Να πηγαίνουν τα παιδιά του σχολείο.
0: Ο πολίτης λέει.
2: Αυτά δεν μπορεί να τα κάνει όλα η αστυνομία, κύριε Παπαδόπουλε.
0: Προφανώς. Ο πολίτης λέει, γιατί αυτός
2: λοιπόν
0: είναι ίσως με μένα στην εφαρμογή του.
2: Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε το θέμα αυτό. Είχαμε πριν από χρόνια ότι ξυλώνανε τις γραμμές, τα μέταλλα από τις γραμμές για να τα πουλήσουν. Αυτό δεν συμβαίνει σήμερα πλέον. Πάνω στα τρένα υπάρχουν αστυνομικοί, 450 αστυνομικοί εδώ στην Αττική, υπάρχουν πάνω στον ηλεκτρικό, στα λεωφορεία, στη Δυτική Αττική. Υπάρχουν λεωφορεία, Δυτική Αθήνα, Δυτική Αττική, λεωφορεία στα οποία από τις 8 το πρωί μέχρι τις 1-2 το βράδυ υπάρχουν αστυνομικοί πάνω στα λεωφορεία, 450 αστυνομικοί στα τρένα, στον προαστιακό, στον ηλεκτρικό και ούτω καθεξής και στο μετρό. Αυτό ένα μέτρο τώρα, 1,5 χρόνο περίπου, πραγματικά έχει αλλάξει το περιεχόμενο και την αίσθηση της ασφάλειας μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και την κλοπή των γραμμών και την λαιλάτιση της υποδομής των τρένων. Το δεύτερο είναι ότι κάθε μέρα στους οικισμούς αυτούς γίνονται επιχειρήσεις για ρευματοκλοπή, για κλεμμένα όπλα, για κλεμμένα υλικά, για κλεμμένα περιουσιακά στοιχεία πολιτών.
1: Ναρκωτικά φαντάζομαι.
2: Πολλά ναρκωτικά. Ψηφίσαμε ένα νόμο πριν από ένα χρόνο όπου όποιος είναι υπότροπος δεν κυκλοφορεί έξω, αλλά όποιος είναι υπότροπος και ξανακάνει και είναι υπόδικος και ξανακάνει κακούργημα πλέον προφυλακίζεται, και προς αυτή την κατεύθυνση έχουν προφυλακιστεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τρίτον, έχουμε εγκαταστήσει μέσα στους οικισμούς αστυνομικούς, μέσα στους οικισμούς επαναλαμβάνω, εδώ στην Αττική υπάρχουν 130 αστυνομικοί μέσα στους οικισμούς όλους, της Δυτικής Αττικής, αλλά και της Ανατολικής, το Κοροπή κλπ. Και καθημερινά περιπολούν προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφάλεια και των ανθρώπων εκεί, αλλά και την ασφάλεια των γύρω περιοχών, των περιοίκων. Και αυτό αφορά όλη την Ελλάδα. Όλοι οι οικισμοί Ρωμά στην Ελλάδα έχουν αστυνομικούς μέσα στους οικισμούς. Εν τέλει, το κακό υπάρχει ακόμη. Έχει μειωθεί σημαντικά. Αλλά εδώ ζητώ τη συμμετοχή όλων προς την κατεύθυνση του να βοηθήσουν να ενσωματώσουμε σταδιακά αυτούς τους ανθρώπους. Και πρώτοι και καλύτεροι είναι δύο. Το ένας είναι οι Δήμοι, οι οποίοι έχουν την άμεση ευθύνη αυτών των ανθρώπων, είναι δημότες τους δηλαδή. Και δεύτερον, φυσικά, οι κοινωνικές υπηρεσίες του κράτους, των περιφερειών, έτσι ώστε μέσα από μια συντονισμένη προσπάθεια να ενσωματώσουμε σταδιακά πρωτίστως τα παιδιά τα οποία πρέπει να γίνουν σχολείο, όπως είπατε.
0: Δώστε μας τη δυνατότητα να κάνουμε μια μικρή σύντομη διακοπή και πάλι. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, σας ενημερώνω και πάλι ότι το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ λειτουργεί ήδη στην Αθήνα με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Μπείτε στο kilgreece.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
1: Και εγώ να πω ότι με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ είναι εδώ. kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavlas Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
7: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
8: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
9: Ναι, πάμε.
10: Πού θα πάμε?
11: Κρήτη.
9: Μήλο.
8: Κρήτη λέω κι εγώ.
9: Μήλο.
11: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
8: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
9: Ναι.
11: Πάει το ταμείο.
8: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
9: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
10: Κι εγώ.
6: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
12: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
13: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
12: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
14: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
15: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
14: Τρελόσερι.
16: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Plus.
18: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
19: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
18: Δηλαδή
19: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
18: Plus.
19: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
20: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Πριν πάμε στα πολιτικά, μόνο ένα πράγμα να πω.
0: Δηλαδή δεν θα πούμε πολιτικά.
1: Όχι. Φίλος εκπομπής μου λέει κάτι που το είπαμε και στον Κυρανάκη. Σε μεγάλες λεωφόρους, όπως είναι στη Θησαίος, υπάρχουν λεωφορολιορίδες. Μερικές από αυτές μάλιστα δεν φαίνονται καθόλου. Κατεβαίνεις με 70 χιλιόμετρα. Δεν βάζεις αυτές. Κατεβαίνεις με 70 χιλιόμετρα, ξαφνικά το άλλο βρίσκεται μπροστά σου.
0: Σηματοδότηση τη διαβάσεις. Ναι.
1: Αυτό που κάνουν οι Εγγλέζοι, αυτό το zebra crossing που αναβοσβήνεις
0: μέσα στη νύχτα, αν πάει να διασχίσει το δρόμο, πού να το δει.
1: Είναι παγίδες ουσιαστικά.
2: Ναι, και όχι μόνο εκεί, και στη Χαρλά Τρικούπη και στην Ιπποκράτους. Εμείς κάνουμε ένα πρόγραμμα τώρα προστασίας και φύλαξης, αστυνόμευσης των λεωφορείοδρόμων, με την προϋπόθεση βέβαια ότι πολύ άμεσα καλέσαμε ήδη τον ΟΑΣΑ να τους χαράξει, να είναι διακριτή, έτσι ώστε να είναι και αστυνομεύσιμη.
0: Έχουμε 2 λεπτά.
2: Δεν φτάνει να παίρνουμε καινούργια λεωφορεία εάν δεν τηρούμε τη βασική προϋπόθεση, τα ΜΕ να κινούνται, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, με συγχωρείτε, να κινούνται γρήγορα και να φτάνουν στον προορισμό τους οι άνθρωποι εγκαίρως.
0: Τα θέματα που διαχειρίζεστε είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα κατά τη γνώμη μας, πολύ πιο ενδιαφέροντα, γι' αυτό και εστιάσαμε σε αυτά, αλλά θα θέλαμε και τη δική σας ματιά στο πολιτικό σκηνικό, όπως έχει διαμορφωθεί μετά την έλευση των δύο κομμάτων, των δύο νέων κομμάτων, και είμαστε και στην αναμονή ενός τρίτου.
1: Κύριε Σαμάρα.
2: Ναι, τα θέματα που διαχειρίζομαι και διαπραγματεύομαι καθημερινά είναι κρίσιμα για τους πολίτες και με αυτά ασχολούμαι αποκλειστικά. Αρνούμαι να παίξω το ρόλο του σχολιαστή, δεν είναι η δουλειά μου αυτή και το αποφεύγω πάρα πολύ. Με ρωτάτε για τα καινούργια κόμματα, είναι ένα ζήτημα που εκ των πραγμάτων απασχολεί την καθημερινή ενημέρωση και την ατζέντα τη δική σας, των δημοσιογράφων. Προφανώς θα αποτελέσει και για τη δική μας ατζέντα το επόμενο διάστημα αντικείμενο συζήτησης. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα κόμματα υπάρχουν μέσα από το Σύνταγμά μας και στο σύστημά μας και στην κοινωνία για έναν και μοναδικό λόγο. Να μπορούν να αναλάβουν με ευθύνη τη διακυβέρνηση της χώρας, να διεκδικούν τη διακυβέρνηση της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν στους πολίτες, στην κοινωνία, στο εκλογικό σώμα, στο λαό, να προτείνουν ένα πρόγραμμα το οποίο θα μπορέσει να είναι αντικειμενικό, θα είναι ρεαλιστικό, θα είναι εθνικό και θα υπηρετεί τα συμφέροντα όλων πρωτίστως της χώρας. Αν έχουν τέτοιο πρόγραμμα, τότε προφανώς θα ψηφιστούν. Αν όχι, αν συνεχίσουμε να κάνουμε με την ίδια ρητορική να παρουσιάζουμε θέσεις πολιτικές οι οποίες είναι σε άλλες δεκαετίες, ανήκουν σε άλλες δεκαετίες, όπου αυτή η ρητορική είχε ένα πέρασμα λόγω της δυσκολίας που πέρασε ο κόσμος. Εγώ δεν πιστεύω, να σας το πω πολύ απλά απαντώντας στην καρδιά του ερωτήματος, εγώ δεν πιστεύω ότι οι Έλληνες είναι έτοιμοι να ξαναπέσουν στην παγίδα του λαϊκισμού, του ψεύδους.
1: Πώς το λέτε αυτό,
2: της παραπλάνησης και τελικά της καταστροφής. Κανείς δεν είναι διατεθειμένος να το κάνει αυτό. Και αν υπάρχουν κάποιοι που έχουν αυτές τις αντιλήψεις, είναι η μειοψηφία. Αυτό θέλω να σας πω, κρατήστε το και πιστεύω ότι θα είμαστε εδώ να το ξανασυζητήσουμε.
0: Άρα λέτε ότι είναι παραφουσκωμένα τα μπαλόνια των δημοσκοπήσεων για αυτά τα νέα κόμματα.
2: Δεν ασχολούμαι με τις δημοσκοπήσεις. Ασχολούμαι με την κοινή λογική και την εμπειρία που έχω ως πολιτικός σε αυτή τη χώρα και πιστεύω ότι κανείς δεν είναι διατεθειμένος να μπει σε περιπέτειες, να μπει σε περιπέτειες στη ζωή του, τα παιδιά του, το μέλλον του, για να δοκιμάσει πάλι τα ψέματα, το λαϊκισμό, την παραπλάνηση και ό,τι ζήσαμε. Και είναι και πρόσφατα τώρα αυτό με αυτό το ντοκιμαντέρ που βλέπουμε στο Sky, το δικό σας σταθμό, εδώ και λίγες εβδομάδες.
0: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Που
2: να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλλη.
1: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση.

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
6: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
6: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
7: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
6: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
6: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
8: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζει.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
0: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
3: Και λίγη ώρα ο 65χρονος που από χθες βρισκόταν στο μικροσκόπιο των αρχών για το Αίγιο, εκεί αναφέρομαι, θύματα η σύντροφός του και ο γιος της, τι εκτιμούν τώρα οι αστυνομικοί.
4: Υπάρχουν αρκετά στοιχεία που δείχνουν αυτόν τον άνθρωπο ως δράστη της διπλής ανθρωποκτονίας σε βάρος του 26χρονου και της μητέρας του. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και ότι έχουν διαπιστώσει οι αστυνομικοί ότι δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης στην οικία.
5: Εκτός από το ότι δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης του σπιτιού, δείχνουν κάποιες ενδείξεις ότι δεν υπήρχε και άλλο άτομο εκτός από αυτούς τους τρεις, τον 65χρονο Ιταλό δηλαδή, την 54χρονη και τον 26χρονο γιο της.
3: Ο οποίος μέχρι και λίγο πριν τουλάχιστον επέμεινε ότι δεν είναι αυτός ο δράστης της δολοφονίας. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τους δημοσιογράφους του Sky και στο Αίγιο να δούμε τι νεότερο έχει προκύψει. Είμαστε έτοιμοι για ακόμη πιο σκληρά μέτρα, δηλώνει ο Πλεύρης, για την περίπτωση που συνεχιστούν οι μεταναστευτικές ροές σε τέτοιο ρυθμό από την Λιβύη. Στην τελική ευθεία, οι διαβουλεύσεις με αφρικανικές χώρες για τη δημιουργία κέντρων υποδοχής μεταναστών θα μεταφέρονται εκεί οι παράνομοι μετανάστες που έρχονται στην Ελλάδα.
6: Εγώ έχω κάνει δύο συναντήσεις με ομολόγους μου που συνδέονται με χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ συγκεκριμένα έχω κάνει με χώρες της Αφρικής. Είμαστε σε ένα προχωρημένο στάδιο. Ο σχεδιασμός μας είναι εντός του 26 να κλείσουμε τη συμφωνία με την τρίτη χώρα και το 27 να λειτουργεί το κέντρο.
3: Σε λίγο θα πάμε και στο Belfast. Υπάρχει αναβρασμός εκεί μετά την αιματηρή επίθεση ενός Σουδανού. Τυλίχθηκε στις φλόγες το Belfast κατά διάρκεια της νύχτας. Και τελειώνει η προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα. 500 ευρώ το πρόστιμο. Έχετε το στο μυαλό σας. Μέχρι τις 15 Ιουνίου είναι η προθεσμία. Αλλά και ποινικές ευθύνες. Όχι ποινικές ευθύνες σε όσους αφήσουν ακαθάριστο το οικόπεδο, αλλά σε όσους δηλώσουν ψευδώς στην πλατφόρμα ότι το καθάρισαν ενώ δεν το έχουν καθαρίσει. Εκείνοι θα πάνε και εισαγγελέα. Θα αντιμετωπίσουν και ποινικές ευθύνες. Από τη μεριά της, η Ομοσπονδία των Ιδιοκτητών Ακινήτων ζητάει παράταση 2 εβδομάδων.
7: Να δοθεί τουλάχιστον μια 15ήμερη προθεσμία και εννοείται ο κόσμος να έχει την χρονική άνεση να, εφόσον ήδη προβεί και στις εργασίες καθαρισμού, να υποβάλει και τη σχετική δήλωση προκειμένου να είναι όλοι σύνομοι.
8: Τώρα ο κόσμος πιέζεται και υπάρχουν διάφοροι οι οποίοι μπορούν να χτυπάνε ό,τι τιμή θέλουν.
3: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Όποιος το άφησε τελευταία στιγμή, του ζητούν τώρα τα μαλλιά της κεφαλής του για να του καθαρίσουν το οικόπεδο. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τζέσι Αβδουλάη στην αρχισυνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και Δημήτρης Κολιομικάλης. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Γεια σου, Δημήτρη μου.
9: Καλό σας μεσημέρι και σας έχω και καλά νέα. Δεν έχουμε σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στο λεκανοπέδιο από άκρου εις άκρον.
3: Δεν είσαι τέτοιος άνθρωπος εσύ συνήθως.
9: Το ευχαριστιέμαι, Σπύρο μου. Είναι σπάνιο, αλλά ναι, το ευχαριστιέμαι. Μικρές λοιπόν καθυστερήσεις στο Σκαραμαγκά, στις λεωφόρους δηλαδή Σχιστού και Αθηνών προς τα έξω στο Σκαραμαγκά, στα δύο ρεύματα της Κηφισού προς τη Νέα Φιλαδέλφια, μικρές επαναλαμβάνω καθυστερήσεις, και στο κέντρο της Αθήνας ο μόνος δρόμος που έχει ουσιαστικό μποτιλιάρισμα, δηλαδή πάνω από 5 λεπτά καθυστέρησης, είναι η Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Πριν προχωρήσουμε στις ειδήσεις, και ακριβώς αυτό το κλίμα που μόλις τώρα ακούσαμε και τον Δημήτρη να μας ενημερώνει και πιθανόν μάλιστα αυτή τη στιγμή να μας ακούτε στο αυτοκίνητό σας σε κάποιο σημείο του Κηφισού. Σε αυτό αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης, επί δύο ώρες απαντούσε σε δικά σας ερωτήματα στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε και πολλά από αυτά αφορούσαν τον καθημερινό σας Γολγοθά των μετακινήσεων και τον Κηφισό κυρίως. Πότε επιτέλους θα γίνουν κάποιες παρεμβάσεις για να ξεφρακάρει το ποτάμι. Είπε λοιπόν ο κύριος Χατζηδάκης για την περίφημη παράκαμψη του Κηφισού.
10: Το έργο της παράκαμψης του Κηφισού αξίζει να γίνει, γιατί το ζήτημα του Κηφισού είναι το μεγαλύτερο ζήτημα αυτή την ώρα στην Αθήνα. Προφανώς η παράκαμψη του Κηφισού είναι ένα έργο που δεν πρόκειται να γίνει σε ένα μήνα, έτσι, αλλά είναι κάτι που θα ξεκινήσει σύντομα.
3: Παράκαμψη, δηλαδή σύνδεση του Αθηνών Λαμίας με τον Αθηνών Κορίνθου χωρίς να περνάνε από το κέντρο τα αυτοκίνητα. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι έργα που σε χρονικό ορίζοντα πολύ μεγάλο για να υλοποιηθούν. Το δεύτερο, ο άξονας της Καταχάκη.
10: Η αποσυμφόρηση εδώ του νότιου άξονα, ιδιαίτερα με τα έργα τα οποία γίνονται στο ελληνικό, και η σύνδεση της οδού Κατεχάκη-Καρέα μέσω τούνελ κάτω από τον Ημιτό προς Βουλιαγμένη. Ένα έργο το οποίο συζητείται.
3: Βρισκόμαστε, εκτιμώ, παρότι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης φημίζεται για την συνέπειά του, αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε σε όποια υπουργεία έχει περάσει, παρόλα αυτά όμως νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ μακριά από ένα πρακτικό αποτέλεσμα, ούτως ώστε να μην ταλαιπωρείται τόσος κόσμος καθημερινά στους δρόμους. Και έχουμε ραγδαίες εξελίξεις, με αυτό θα αρχίζαμε αν δεν μπλέκαμε τώρα με τους δρόμους, έχουμε ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο. Ο Ιταλός, ο σύντροφος της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή, όπως και ο γιος της βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι τους, αντιμετωπίζει πλέον και τυπικά την κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Λέω τυπικά καθώς ναι μεν αυτή ήταν η εκτίμηση των αρχών, ωστόσο τώρα έχουμε και σύλληψη που αφορά τις δύο ανθρωποκτονίες. Τώρα τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά και θυμάμαι τέτοια ώρα, ακριβώς τέτοια ώρα μάλλον ήταν, που είχαμε τον Γιώργο Πρωτοψάλτη στον αέρα, τον αστυνομικό μας συντάκτη, που με πληροφορίες και έμεσο τρόπο μας έδειχνε ότι προς τα εκεί πάει το πράγμα. Παρότι δεν είχαμε τότε επίσημη ενημέρωση από την αστυνομία, μας έλεγε ο Γιώργος ότι όλα δείχνουν ότι ο Ιταλός έχει κάνει ό,τι έχει κάνει. Και είναι εδώ τώρα. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
11: Καλό μεσημέρι. Η σύλληψη λοιπόν και τυπικά αφορά την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, εκτός από την παράνομη απλοκατοχή που είχαμε αυτή την πληροφόρηση αρχικά μέσα στην ημέρα. Αναμένεται να δούμε τώρα και τις διώξεις που θα ασκηθούν από τον εισαγγελέα. Υπάρχει μια σειρά από στοιχεία. Από την πρώτη στιγμή, έτσι κι αλλιώς, αυτό το οποίο ήταν δεδομένο ήταν ότι στο συγκεκριμένο χώρο δεν υπήρχε άλλο άτομο, δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης. Ήταν ένα πρώτο κομμάτι και μαζί με κάποιες πρώτες εικόνες από την αυτοψία των αστυνομικών, όπου τουλάχιστον κατεύθυναν τις έρευνες προς τον 65χρονο. Να τονίσουμε βέβαια ότι προέκυψαν στην πορεία και άλλα στοιχεία. Είχε κάποιες αμοιχές στα χέρια του που παραπέμπουν σε πάλι. Αυτές φέρεται να συνάδουν και με κάποια άλλα σημάδια τα οποία είχε η 54χρονη, η ισορρόση 54χρονης, και διαπιστώθηκαν από τον ιατροδικαστή. Και μάλιστα έχει ληφθεί και βιολογικό υλικό από τα χέρια της, το οποίο θα εξεταστεί για να φανεί αν πρόκειται για DNA του 65χρονου, στο πλαίσιο κάποιες πάλης λοιπόν να υπάρχει και αυτό το κομμάτι. Υπήρξε ένα εσώρουχο το οποίο ήταν φρεσκοπλημένο, είχε όμως πάνω του μια στάμπα η οποία παρέπεμπε σε αίμα, και αυτό ήταν ένα στοιχείο ότι ενδεχομένως να ήταν κάτι το οποίο φορούσε ο άνδρας όταν εκτυλίχθηκε αυτή η διπλή δολοφονία. Όπως επίσης να τονίσουμε ότι υπήρχε μια πληροφόρηση αρχικά ότι βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ ο συγκεκριμένος άνδρας κατά την προσαγωγή του. Φαίνεται να μύριζε αυτή μια οσμή, διαπίστωσαν οι αστυνομικοί. Ενδεχομένως η εκτίμηση είναι ότι μπορεί να μην ήταν απαραίτητα από κατανάλωση αλκοόλ μόνο, αλλά να υπήρξε και μια προσπάθεια με ενόπνευμα να ξεπληθεί, να καθαρίσει κάποια ίχνη, κάποια σημάδια, και αυτό λοιπόν Ναι. Είναι ένα στοιχείο στο κομμάτι της έρευνας το οποίο οδήγησε τους αστυνομικούς στον 65χρονο. Υπήρξαν πάρα πολλές αντιφάσεις, όπως και να έχει τις περιγραφές του, γιατί μιλάμε για ένα κενό περίπου 5 και 6 ώρων από τη στιγμή που δολοφονήθηκαν η 54χρονη μητέρα και ο 26χρονος γιος, μέχρι ο ίδιος να ενημερώσει αρχικά έναν γείτονα και ένα φιλικό του πρόσωπο για την έβρεση, όπως ανέφερε αρχικά.
3: Αυτές τις 6 ώρες υποστηρίζει ότι δεν ήταν στο σπίτι.
11: Ότι κοιμόταν. Αυτή ήταν
3: η
11: αναφορά
3: του. Εκεί έγινε ματοκύλεσμα, γιατί με μαχαίρι έχουν σκοτώσει. Ο Δράσης έχει σκοτώσει με μαχαίρι και τη μητέρα
11: με
3: και
11: μαχαίρι,
3: το γιο.
11: Με μαχαίρι, όπως επίσης ο γιος είχε δεχθεί και πριν, όχι θανάσιμο όμως, αλλά ένα τραύμα από αεροβόλο όπλο στο κεφάλι πριν δεχτεί τα χτυπήματα με το μαχαίρι. Αυτή είναι η εικόνα.
3: Αλλά
11: και
3: λέει ότι κοιμόταν στο σπίτι.
11: Αυτός ανέφερε ότι εγώ κοιμόμουν στον καναπέ, ότι ξύπνησα λίγο μετά τις 7 και μάλιστα ενώ ξύπνησε λίγο μετά τις 7 το πρωί. Η αναφορά είναι ότι πήγε να ξυπνήσει στις 10 την σύζυγό του γιατί είχε ένα ραντεβού με τον γιατρό, όπως ανέφερε, και δεν μπορούσε να ανοίξει την πόρτα. Αρχικά έχει υποπέσει μια σειρά από αντιφάσεις και κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες δεν φαίνεται τουλάχιστον να έχουν μια πολύ ξεκάθαρη εξήγηση.
3: Μια λογική.
11: Παρ' όλα αυτά αρνείται ο ίδιος επίμονα τις όποιες κατηγορίες. Δεν φαίνεται τουλάχιστον να έχουμε μια διαφορετική εκδοχή να έχει παρουσιάσει ακόμα και τόσες ώρες μετά το διπλό έγκλημα. Να δούμε βέβαια και ποια θα είναι η εικόνα που θα σχηματίσει και ο εισαγγελέας με αυτά τα στοιχεία που θα του δοθούν. Σωστά. Από τη δικογραφία.
3: Σωστά. Να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχει για την αστυνομία άλλο πρόσωπο σε όλο αυτό το σκηνικό?
11: Δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο. Δεν έχουμε βέβαια ενημέρωση για το ποια θα μπορούσαν, ας πούμε, να είναι τα κίνητρα. Η αστυνομία από την πρώτη στιγμή, με βάση την εικόνα που έχει.
3: Κάποιος μπορεί να.
11: Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, γιατί δεν υπήρχαν και ούτως ή άλλως ίχνη άλλου προσώπου στο συγκεκριμένο χώρο για να ξεκινήσει μια άλλη έρευνα.
3: Έχει γίνει μέσα σε αυτό το σπίτι που ήταν ο Ιταλός και οι δύο δολοφόνοι.
11: Ακριβώς. Και έχουν κληθεί, να πούμε, συγγενικά πρόσωπα, γιατί εμείς χθες βρισκόμασταν στο αστυνομικό τμήμα Αιγαλίας, όπου έχει μεταβεί και κλιμάκιο της ασφάλειας πατρών που αναλαμβάνει αυτή την έρευνα. Είδαμε λοιπόν συγγενείς να φτάνουν για να δώσουν καταθέσεις. Πιο πολύ θα αφορούσαν τη σχέση που έχει ο 65χρονος, γιατί να το τονίσουμε, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολλά χρόνια στη ζωή αυτής της οικογένειας. Δεν είναι ο βιολογικός πατέρας του 26χρονου, όμως έχει παντρευτεί την γυναίκα της συγκεκριμένη. Είναι πολλά χρόνια μαζί. Δεν φαίνεται από κάποιες περιγραφές να υπάρχει κάποια ξεκάθαρη εικόνα.
3: Δεν πήγε, θέλεις να πεις, κάποιος συγγενής να πει ότι ναι, το ξέραμε, τις χτυπούσε, τον έκανε, τον έδειξε.
11: Όπως το μόνο το οποίο ουσιαστικά και εκεί θα επικεντρωθούν οι έρευνες είναι το αν η άφιξη του 26χρονου γιου που ζούσε στη Γερμανία και είχε εκεί την καθημερινότητά του και έφτασε πριν από 2-3-24 ώρα στην περιοχή και στο σπίτι, αν η άφιξή του έφερε
3: με το κίνητρο
11: έφερε κάποιο καυγά, υπήρχε κάποια διαφορά που τώρα αναθερμάνθηκε, δεν το γνωρίζουμε αυτό.
3: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης ήταν με το λεπτομερέστατο ρεπορτάζ του για το τι έχει γίνει εκεί. Βεβαίως λείπει αυτή τη στιγμή για την αστυνομία, γιατί η αστυνομία θεωρεί ότι έχει δέσει την υπόθεση. Λείπει το κίνητρο και η ομολογία του. Βεβαίως πρέπει να σεβαστούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι στη θέση του κατηγορούμενου, έτσι, αυτός ο άνθρωπος. Η Βιβί Γκίκα βρίσκεται εκεί, μας είπε ο Γιώργος Πρωτοψάλτης για το αστυνομικό κομμάτι, αλλά η Βιβί εκεί έχει μιλήσει με αρκετό κόσμο, μπορεί να μας δώσει το κλίμα. Γεια σου Βιβί, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς εμείς βρισκόμαστε εδώ στο δικαστικό μέγαρο Αιγίου. Να σας πω ότι η αστυνομία παρέδεψε τον 65χρονο Ιταλό, όχι μόνο για την παραβίαση του νόμου περί όπλων, αλλά και για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση της 54χρονης συντρόφου, αλλά και του 26χρονου γιού της. Αναμένεται να φτάσει εδώ από στιγμή σε στιγμή. Τώρα να σου πω, εμείς έχουμε έρθει εδώ από το πρωί. Έχουμε πάει και στον Λόγκο Αιγίου. Είναι το χωριό που διαπράχθηκε το έγκλημα. Πήγαμε στο σπίτι εκεί, όπου διαπράχθηκε χθες το έγκλημα. Μιλήσαμε με τη γειτονιά. Όλη η γειτονιά και οι κάτοικοι εκεί στο χωριό, να σου πω ότι είναι πραγματικά σοκαρισμένοι. Δεν πιστεύουν αυτό που έγινε. Κάνουν λόγο για ένα πολύ ήσυχο ζευγάρι. Μας μίλησε μάλιστα και ένας φίλος του 26χρονου. Μας είπε ότι τον είδε το Σάββατο. Ήταν ένα παιδί γεμάτο όνειρα. Σπούδαζε στην Γερμανία. Είχε έρθει τις τελευταίες ημέρες για να δει την μητέρα του από τη Γερμανία. Από ό,τι μας είπε, μας εκμυστηρεύτηκε ο φίλος του. Ετοιμαζόταν να κάνει και κάποια live το καλοκαίρι, γιατί τα τελευταία δύο χρόνια είχε ξεκινήσει να ασχολείται και με τη μουσική και να παίζει ως DJ σε πολλά γνωστά club της Ελλάδας και είχε κανονίσει περιοδές και για όλο το καλοκαίρι. Ήταν ένα παιδί, όπως καταλαβαίνετε, γεμάτο όνειρα.
3: Άρα, από ό,τι έχουν πει οι γείτονες, ο κόσμος εκεί που γνώριζε και τους τρεις, δεν προκύπτει κάτι που να δημιουργεί υποψία ότι να, γι' αυτό έγινε ό,τι έγινε.
12: Όχι, δεν είχαν δώσει κανένα δικαίωμα στο παρελθόν, μας είπαν. Όχι μόνο οι γείτονες, αλλά και όλοι οι κατοικοί στο χωριό. Πήγαμε και στο καφενείο του χωριού και στα καταστήματα και μας έλεγαν όλοι ότι πρόκειται για ένα πολύ ήσυχο ζευγάρι το οποίο δεν είχε δώσει δικαιώματα ποτέ στο παρελθόν. Έτσι μας έλεγαν.
3: Και περιμένουμε εκεί στα δικαστήρια να οδηγηθεί ο κατηγορούμενος πια για τη διπλή δολοφονία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βιβί. Η Βιβί Γκίκα βρίσκεται στα δικαστήρια, όπου σε λίγο θα μεταχθεί ο 65χρονος Ιταλός ανιψιά της 54χρονης του θύματος.
13: Όχι, δεν είχα, ήταν μια χαρά μαζί. Μα ήμασταν στην Κυριακή μαζί, σας λέω. Είχαμε πάει για μπάνιο μαζί.
14: Θέλουμε να δικαιωθούν αυτοί οι άνθρωποι και να βρεθεί αυτός που τους δολοφόνησε, γιατί είναι μια φρικτή δολοφονία.
3: Αλλά και οι κάτοικοι δίνουν την εικόνα ενός αγαπημένου ζευγαριού. Βεβαίως, επαναλαμβάνω, άνθρωποι οι οποίοι δεν ζούσαν μες στο σπίτι τους, έτσι, η εικόνα που έδιναν.
15: Εγώ τους ήξερα, την αγαπούσε πάρα πολύ, σαν αγαπημένο ζευγάρι. Την είχε πάει στο εξωτερικό, της κάνει χειρουργείο γιατί είχε κάποιο πρόβλημα καρδιά η κοπέλα. Και αυτός πολύ σκοπεδί, πάρα πολύ σκοπεδί. Δεν οχλούσε ποτέ κανέναν. Ήσαντε πάντα μαζί και αγαπημένοι, πάρα πολύ αγαπημένοι.
16: Το πατρικό της σπίτι ήταν της ήταν παντρεμένη με ένα παιδί από τη Σκιάθο, αλλά δεν ξέρω πόσα χρόνια έχουν χωρίσει, δεν τα ξέρω τα οικογενειακά τους πολύ. Ερχόμουν πολλές φορές και τους επισκεπτόμουν, αλλά ήταν καλά.
3: Όταν έχουμε νεότερα από το Αίγιο, θα μεταφερθούμε εκεί στη Βιβί Γκίκα να μας πει για την ποινική αντιμετώπιση, μεταχείριση που θα έχει ο 65χρονος κατηγορούμενος. Προς το παρόν, πάμε στα της οικονομίας. Σήμερα ανακοινώθηκε ο δείκτης τιμών καταναλωτή. Ανακοινώθηκε ο πληθωρισμός Μαΐου 2026 στο 5,2. Το 5 σταθερά υπάρχει πλέον σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό. Θα μπούμε και στα ενδότερα να δούμε τι προκαλεί αυτό το πεντάρι. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήδη μας περιμένει. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
17: Γεια σου Σπύρο.
3: Να αρχίσουμε από πληθωρισμό,
17: Ναι, καλά, αυτό είναι η είδηση. Η είδηση της 12 ώρα βγαίνουν τα στοιχεία της Ελστάτ και νομίζω ότι είναι κάτι που καταλαβαίναμε ότι έρχεται, έτσι, ως πρόβλημα. Το 5,4 του προηγούμενου μήνα, πριν από αυτό το μήνα είναι 5,2, είχε προέλθει κατά κύριο λόγο από τη μεγάλη αύξηση των τιμών της ενέργειας. Σε αιτήσια βάση, η ίδια επίδραση υπάρχει και τώρα. Απλώς παρατηρούμε.

0: πράγματα είναι οι συνήθεις ύποπτοι. Και δεν είναι για μια ακόμη φορά. Τα κάψιμα ξέραμε ότι ανεβαίνουν πολύ λόγω του προβλήματος. Έχουμε μεγάλο θέμα με όλα τα νοπά. Μοσχάρι 17,6, αρνί 16,2, ψάρια 12,6, φρούτα λαχανικά, πεντάρι, εξάρι. Σταθερά, επιβραδυμένο θα έλεγα, γιατί τους προηγούμενους μήνες είχαμε δει και 8 και 9 και 10%. Λίγο μαζεύτηκε το πράγμα, δεν υπήρχε και δικαιολογία γιατί δεν είχαμε και σοβαρές καταστροφές. Δεν είχαμε κακό κλίμα, δεν είχαμε υψηλές θερμοκρασίες, δεν είχαμε περίεργες βροχοπτώσεις. Κινήθηκαν τα πράγματα ομαλά. Παρόλα αυτά συνέχισαν κανονικά ανωδικά. Από εκεί και πέρα, για προϊόντα τα οποία έχουν να κάνουν με το ράφι του σούπερ μάρκετ. Μαργαρίνη συν 10,6, καφές συν 5,2. Είναι τα δύο προϊόντα με τη μεγαλύτερη αύξηση. Και βέβαια ενίκεια. Ενίκεια συν 7,7% η αύξησή του σε ετήσια βάση. Νομίζω ο τέταρτος συνεχόμενος χρόνος που ανεβαίνει με 7, 8, 9, ναι. 10% κάτι σε μέσα επίπεδα.
1: Και ξέρεις τι, βεβαίως οι ακροατές το ξέρουν γιατί ακούνε τα ρεπορτάζ σου, το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, αλλά αυτό που λέμε ότι μειώθηκε ο πληθωρισμός, δεν μειώθηκαν οι τιμές. Δηλαδή όταν από 10% πηγαίνει ένα προϊόν στο 5%, σημαίνει ότι συνεχίζει να αυξάνεται. Απλώς αυξανόταν με ένα αριθμό 10%, τώρα αυξάνεται με ένα αριθμό 5%.
0: Επιβραδύνει, γι' αυτό λέμε επιβραδύνει.
1: Ναι, αλλά συνεχίζει να αυξάνεται. Κάποιος δηλαδή, ένα νοικοκυριό που έχει φάει στην πλάτη το 10%, του έρχεται και ένα 5. Δεν είναι ότι θα μειωθεί ένα προϊόν. Θα έρθει νέα επιβάρηση, απλά δεν θα είναι του μεγέθους του 10. Θα είναι του μεγέθους του 5.
0: Ακριβώς. Νομίζω ότι στα καύσιμα παρατηρούνται ακραία ποσοστά. Προφανώς και είναι και λογικό. Μεγαλύτερη αύξηση, θα λέγαμε, σε ετήσια βάση στο πετρέλαιο θέρμανσης, 53%. Αλλά θα έλεγα ότι όλα αυτά είναι αναμενόμενα και σε ένα βαθμό αιτιολογούν το μέγεθος προβλήματος. Ναι. Αυτό που δεν εξηγείται είναι γιατί εμείς έχουμε το 5 μπροστά και σύμφωνα με την Ελστάτ και σύμφωνα με την Eurostat και όλη η υπόλοιπη Ευρώπη είναι κοντά στο 2-3%.
1: Θέλω να το σχόλιο σου πάνω στην αιτιολόγηση για τις αυξήσεις στο Μοσχάρι. Μιλάει για το Μοσχάρι, είναι ο κύριος Κεσίδης, είναι ο πρόεδρος των καταστηματαρχών κρεοπολών. Μίλησε στο Μέγκα, εξηγεί γιατί έχει αυξηθεί το Μοσχάρι και έχει στραφεί ο κόσμος πια σε χοιρινό και κοτόπουλο.
2: Όλα αυτά έχουν γίνει εδώ και 5 περίπου χρόνια. Όταν αποφάσισαν οι Υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι ο μεγάλος φταίχτης για την τρύπα του όζοντος είναι το μεθάνιο που εκπέμπουν τα βοηδή. Σταματήσανε τις εκτροφές των βοηδών και όλα αυτά φανήκανε. Αυτή τη στιγμή πουλάμε περίπου 50% παραπάνω χοιρινό από ό,τι
3: βλέπουμε εδώ, μπορείς να βρεις από 5 μέχρι 9 ευρώ.
2: Και περίπου 60% κοτόπουλο.
1: 50 πάνω το μοσχάρι, 50% πάνω οι πωλήσεις, 50-60% λέει πάνω το κοτόπουλο και το μοσχάρι έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία που πράγματι έτσι δεν είναι, Νίκο?
0: Ναι, εντάξει, η εξήγηση είναι προφανής. Επίσης θα έλεγα να προσθέσουμε ότι η παραγωγή δεν είναι ότι μειώθηκε, είναι ότι η παραγωγή δεν αυξήθηκε τη στιγμή που αυξήθηκε η ζήτηση. Γιατί πολύ απλά παγκοσμίως η ζήτηση για μοσχάρι, όσο ανεβαίνει εισοδηματικά ο κόσμος, και ανεβαίνει εισοδηματικά ο κόσμος, περιοχές του πλανήτη που ήταν χαμηλά και δεν είχαν δυνατότητα να αγοράσουν κρέας, αγοράζουν. Αυτό έχει προκαλέσει αύξηση της ζήτησης με σταθερή προσφορά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι επιβαρύνθηκε από τα μέτρα τα ευρωπαϊκά, αλλά η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη που οι μονάδες δεν κλείσανε. Απλώς δεν δημιουργήθηκαν καινούργιες. Στην Ελλάδα, θα έλεγα που ούτως ή άλλως δεν είχαμε, βρεθήκαμε σε ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα και έχουμε φτάσει οι εισαγωγές μας, σε μοσχάρι, να φτάνουν περίπου το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Αυτές είναι οι εισαγωγές που κάνουμε, που πληρώνουμε. Yeah. Στο εμπορικό μας ισοζύγιο σκέψου ότι έχουμε ένα τρομερό πλεόνασμα στα φρούτα και στα λαχανικά, 1,5 δις, και το ισοφαρίζει πραγματικά το έλλειμμα το μεγάλο που έχουμε στις εισαγωγές μας χαρίσου κρέατος.
1: Κάτι άλλο που επισήμανα στα στοιχεία του πληθωρισμού είναι το πακέτο διακοπών. Από πέρυσι είναι κοντά στο 6% η αύξηση, 5,9% το πακέτο διακοπών. Ο κύριος Θοδωράτος, πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατικού Ναυτιλίας στην ΕΡΤ.
4: Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει ο σύνδεσμος, δεν βλέπουμε κάποιες διαφοροποιήσεις να έχουν γίνει σε σχέση με πέρυσι. Αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι να διατηρηθούν οι συνδέσεις με τα νησιά, να διατηρηθούν τα εισιτήρια σε προσιτά ή και στα ίδια επίπεδα με τις περσινές τιμές. Δεν μιλάμε για ένα φθηνό ακτοπλοϊκό εισιτήριο. Πρέπει να βρούμε όμως τους λόγους γιατί είναι πολύ μεγάλο το λειτουργικό κόστος. Αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο είναι το 50% του λειτουργικού κόστους. Είναι τα έξοδα μισθοδοσίας, τα έξοδα συντήρησης. Πρέπει να δούμε το ΦΠΑ, πρέπει να δούμε πολλά πράγματα.
1: Είναι πολλά πράγματα, λέει, που επιβαρύνουν την πλειοκτήρια εταιρεία. Παρ' όλα αυτά, λέει, τα εισιτήρια πάνω κάτω στα ίδια. Το 5,5.

0: 9% όταν στην κατηγορία πακέτο διακοπών, φαντάζομαι Νίκο, είναι ό,τι λέει η λέξη. Δηλαδή δεν ξέρω, από το ξενοδοχείο μέχρι το εισιτήριο τι είναι.
1: Είπαμε το ξενοδοχείο σε ένα μήνα, το επαναλαμβάνω, συν 11%. Δηλαδή συν 11 βλέπουμε μόνο σε περιπτώσεις πολέμων. Δηλαδή μείον 15, μείον 20 είναι οι τιμές των καυσίμων. Ήτανε την προηγούμενο μήνα συν 15, συν 20 οι τιμές των καυσίμων λόγω πολέμου. Τι έχει γίνει και τα ελληνικά ξενοδοχεία, οι τιμές τους έχουν αυξηθεί συν 11% σε ένα μήνα από τον Απρίλιο στο Μάιο, είναι το πακέτο διακοπών, το οποίο περιέγραψες. Και σκέψου ότι ο Απρίλιος ήταν το Πάσχα. Ο Μάιος δεν είναι Πάσχα. Είναι ναι. Η αρχή της τουριστικής περίοδου. Βάλε μαζί και την εστίαση, τα εστιατόρια που το ζούμε όλοι, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τον πόλεμο. Οι αυξήσεις τους, τα ταχυφαγεία. Εξήγησέ μου για ποιο λόγο με μέσα επίπεδα σε ένα μόνο μήνα, 2,5% ταχυφαγεία.
0: Το κομμάτι της ενέργειας, κράτησε το, θέλω σε 1,5-2 λεπτά να σου κάνω μία ερώτηση για το κομμάτι της ενέργειας και τους λογαριασμούς που πληρώνουμε. Είναι σημαντικό νομίζω. Αλλά προηγείται το ρεπορτάζ που μας έδωσες χθες και ήδη είχε πολλές αντιδράσεις από ό,τι είδα και εγώ εδώ και από τηλέφωνα που δέχτηκα για τα υβριδικά.
1: Ναι.
0: Πού είμαστε?
1: Το προαναγγείλαμε χθες ότι η διάταξη βαίνει προς απόσυρση. Κοίτα, γενικώς.
0: Η διάταξη, για κάποιον που δεν μπορεί να μην έχει παρακολουθήσει, η διάταξη που ουσιαστικά οδηγούσε στην αύξηση της τιμής του υβριδικού.
1: Ακριβώς. Και μάλιστα σχετικά αναδρομικά. Υπό ποια έννοια? Ότι πολλοί έχουν παραγγείλει και δεν έχουν ταξινομηθεί τα αυτοκίνητα. Προβλέπει μόνο αναδρομικότητα για τις ταξινομήσεις ως 35. Άρα άφηνε πολύ κόσμο εκτός, είναι τις επιβαρύσεις που προκαλούσε γενικά στα ακριβά εταιρικά αυτοκίνητα. Αυτό είχε προκαλέσει και πολλή συζήτηση και πολλή κουβέντα για το τι είδους μέτρα έχουμε και πολιτικές σε σχέση με την προώθηση των καθαρών τεχνολογιών. Αν αποφασίσουμε ότι τα υβριδικά τα κάνουμε πιο ακριβά, είναι βέβαιο ότι θα σπρώξουμε τον κόσμο στα ηλεκτρικά ή κινδυνεύουμε να σπρώξουμε τον κόσμο στα συμβατικά, δηλαδή να κάνουμε ένα πισωγύρισμα. Γιατί το υβριδικό είναι το ενδιάμεσο μεταξύ των δύο.
0: Ναι.
1: Εδώ υπήρχαν πολλές αιτιάσεις και έχω την αίσθηση ότι το ξανασκέφτονται στο Υπουργείο Οικονομικών. Περιμένουμε νεότερα στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου μετά τη διαβούλευση. Είναι δεκάδες τα μηνύματα τους ή άλλους που έχουν υποβληθεί στη διαβούλευση. Πρέπει να σου πω ότι είναι περισσότερα από τα μηνύματα που υπάρχουν για τη ρύθμιση των 72 δόσεων ή για τον εξοδικαστικό διακανονισμό. Είναι μεγαλύτερο το ενδιαφέρον, είναι εντυπωσιακό πραγματικά. Προφανώς είναι ένας κλάδος ολόκληρος που ενδιαφέρεται για το θέμα, αλλά είναι εντυπωσιακό πραγματικά τι ενδιαφέρον έχει προκαλέσει το συγκεκριμένο θέμα, η συγκεκριμένη διάταξη του πολυνομοσχεδίου.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω για το θέμα της ενέργειας που σχετίζεται με ένα άλλο νομοσχέδιο, τον κώδικα τοπικής.
1: Μία παρένθεση, μικρή, μην το ξεχάσουμε για την αγορά, γιατί ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Θοδωρικάκος, έκανε συναντήσεις χτες βράδυ με σούπερ μάρκετ και σήμερα με σύνδεσμο βιομηχανιών τροφίμων και τους έθεσε το ζήτημα τέλος του Ιουνίου. Λύγει κανονικά το πλαφόν. Θα λήξει μόνο εάν μου φέρετε λίστα με είδη πρώτης ανάγκης με μειωμένη τιμή. Ήταν η αναφορά, όπως μας τη γνωστοποίησε στους δημοσιογράφους ο υπουργός, ο κύριος Θοδωρικάκος. Το κρατάμε αυτό, γιατί θα έχουμε μάχη προς το τέλος του μήνα.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ο Θοδωρικάκος είπε έτσι: γνωρίζουμε το κλίμα και την απάντηση από την άλλη πλευρά.
1: Η άλλη πλευρά λέει ότι ο πληθωρισμός των τροφίμων είναι σχεδόν μηδενικός. Και ήταν και αρνητικός για ένα διάστημα. Είναι προφανές ωστόσο ότι επειδή έχουν πολύ μεγάλη πίεση από το πλαφόν και στον τρόπο λειτουργίας των εταιριών, θα θελήσουν και θα πιέσουν με κάθε τρόπο τα μέλη τους να βρουν τρόπο να φτιαχτεί μια λίστα που θα ικανοποιεί την κυβέρνηση και το Υπουργείο.
0: Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω αφορά και εντάσσεται στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί έχουν βγει ο Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας.
1: Το διαβάζω. Ναι, το άλλο θέμα, το άλλο νομοσχέδιο.
0: Από τη Χρύσα Αλιάγκου το διαβάζω σήμερα, τη συνάδελφό μας, και έχουν ξεσηκωθεί οι προμηθευτές, γιατί λένε δεν μπορούμε πια να βάζουμε τις επιβαρύνσεις των Δήμων και της τοπικής αυτοδιοίκησης και της περιφέρειας να τα βάζουμε στο λογαριασμό ρεύματος. Αυτό λέει έγινε όταν η ΔΕΗ ήταν ο μοναδικός προμηθευτής. Σήμερα λέει δεν μπορεί να συνεχίζεται το ίδιο βιολί. Δηλαδή ό,τι επιβάρυνση θέλουμε να βάλουμε στο νοικοκυριό, τσουπ, το βάζουμε κάτω από το ρεύμα.
1: Που εντωμεταξύ ο λογαριασμός συνεχίζει και έχει πάρα πολλά άλλα πράγματα, έτσι. Έχει υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, έχει τέλος υπεράπε, έχει ό,τι μπορεί.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν, ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Αγροτικό Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αίτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
7: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
8: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
9: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
10: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
11: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
12: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
14: Νέο πρόγραμμα Electric All.

0: Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
3: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Λοιπόν, να δούμε και τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει πριν από λίγο μία ανάρτηση του Τραμπ, ο οποίος επιτίθεται στο Ιράν, λέει ότι είναι μόνο λόγια και καθόλου δράση, ότι έχουν κρατήσει πάρα πολύ οι διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία. Τον αποκαλεί τον Νταΐ της Μέσης Ανατολής. Ο Νταΐς Μέσης Ανατολής είναι νεκρός, λέει, έχουμε εξοντώσει τις ένοπλες δυνάμεις τους και ουσιαστικά είναι πολύ κοντά, όπως μεταδίδει το Fox, είναι πάρα πολύ κοντά στο να διατάξει νέα χτυπήματα στο Ιράν. Τα διαβάζω και εγώ την ώρα που μας τα στέλνει και από τις Ηνωμένες Πολιτείες ο ανταποκριτής μας, ο Μιχάλης Ιγνατίου. Είναι τελευταία εξέλιξη. Φαίνεται ότι αλλάζει εντελώς το κλίμα από εκεί που ήταν ένας Τραμπ ο οποίος έλεγε ότι είμαστε κοντά στη συμφωνία. Τώρα έχει ανατραπεί αυτό και πηγαίνουμε σε έναν Τραμπ που λέει ότι είμαι πολύ κοντά στο να διατάξω μια νέα επίθεση. Και μέσα σε αυτό το κλίμα που φαίνεται ότι πάλι να φουντώνει στη Μέση Ανατολή, έχουμε δηλώσεις Ερντογάν που αφορούν την ευρύτερη περιοχή, αφορούν όμως και τα ελληνοτουρκικά. Είχε καιρό που ο Τούρκος πρόεδρος έτσι είτε κατονόμαζε είτε περιέγραφε Ελλάδα και Κύπρο, το κάνει τώρα σε δηλώσεις του και έχουμε τον Μανώλη Κωστίδη. Γεια σου Μανώλη.
6: Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι εδώ μιλάμε για κλίμακωση. Για όσες χώρες συνεργάζονται με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο, ο Τούρκος πρόεδρος στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Διότι λέει, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν προσπάθειες να πυροδοτηθεί μια φωτιά διχόνοια στην Κύπρο και παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Ορισμένες μικρές οντότητες, των οποίων οι φιλοδοξίες υπερβαίνουν κατά πολύ το μέγεθός τους, εννοεί χώρες, ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, έχουν επιβιβαστεί στο πλοίο της διχόνοιας του Ισραήλ και έχουν αναλάβει το ρόλο των υπεργολάβων του σιωνισμού. Ισχυρίζονται ότι κυνηγούν κάποια...
5: Ναι, Μανώλη. Να, μέχρι να αποκαταστήσουμε έτσι την επικοινωνία, αυτό που θα έλεγε ο Μανώλης είναι ότι αυτές οι χώρες, κατά τον Ερντογάν, κυνηγούν κάποια όνειρά τους στην Ανατολική Μεσόγειο Και συνεχίζει ο Ερντογάν σε αυτές τις δηλώσεις του, βάζοντας το στόχαστρο όσους συνεργάζονται με το Ισραήλ, τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου που συνεργάζονται με το Ισραήλ. Μιλώντας για τα συμφέροντα της Τουρκίας έναντι των Τουρκοκυπρίων και όποιον άλλον Τουρκοκυπρίων, όπως τους αποκαλούν Τούρκοι, και όποιον άλλον τους απειλούν στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτές τις δηλώσεις έχει κάνει ο Ερντογάν, επαναλαμβάνω, σε μια χρονική στιγμή που κλιμακώνεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ναι Μανώλη, έλα, τώρα σε ξανά έχουμε.
6: Μάλιστα, και έλεγα ότι απείλησε τις χώρες αυτές που συνεργάζονται με το Ισραήλ. Εάν τα δικαιώματα για τις υπόλοιπες της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων απειληθούν στην Ανατολική Μεσόγειο, η απάντησή μας θα είναι πολύ σαφής και πολύ σκληρή. Νομίζω είναι αρκετά ξεκάθαρο σε ένα ζήτημα, όπως διαβάζει τουλάχιστον η Τουρκία. Κοίταξε, χώρες που συνεργάζονται στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου με το Ισραήλ, αυτή τη στιγμή, από όσο γνωρίζω τουλάχιστον, είναι η Ελλάδα και η Κύπρος. Εγώ αυτό γνωρίζω. Τώρα, αν εννοεί κάτι άλλο ο Τούρκος Πρόεδρος, δεν το γνωρίζω. Δεν θέλω να μπω σε άλλες χώρες, αυτές ξέρω. Από εκεί πέρα όμως, το Ισραήλ το θεωρεί πολύ μεγάλη απειλή ο Ερντογάν και λέει ότι η Συρία και ο Λίβανος είναι ανεξάρτητες χώρες, μεν, αλλά η ασφάλεια της Τουρκίας δεν ξεκινά από το Χατάι, αλλά από το Χαλέπι και τη Δαμασκό. Η ασφάλεια της Τουρκίας ξεκινά από τη Βηρυτό, δήλωσε χαρακτηριστικά, που δείχνει ότι η Τουρκία αυτές τις τελευταίες θεωρεί. Αν όχι δικές της, δικής της επιρροής και ότι πλησιάζει όλο και περισσότερο προς το Ισραήλ. Για να δούμε.
5: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Μανώλη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Εύχομαι καλή δύναμη. Ο Μανώλης Κωστίδης, εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν αυτές οι δηλώσεις Ερντογάν. Μετά από αρκετό καιρό βάζει έτσι στο στόχαστρό του, χωρίς να κατονομάζει βεβαίως Ελλάδα και Κύπρο. Συνήθως αυτή τη δουλειά την αναλάμβαναν οι υπουργοί του, ο άμυνας και των εξωτερικών. Τώρα βγαίνει και ο Ερντογάν και μιλάει για τις χώρες που συνεργάζονται με το Ισραήλ. Είναι φανερός ο εκνευρισμός Άγκυρας. Τώρα θα πάμε στην επικεφαλής του διεθνούς ρεπορτάζ του Sky, τη Χρύσα Τσίχλη. Είναι στο στούντιο μαζί μας.
7: Καλησπέρα.
5: Γιατί, καλώς ήρθες Χρύσα, γιατί βλέπουμε, τι να πω, επεισόδια, νομίζω υποτιμάται με τη λέξη αυτή το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Belfast, στη Βόρεια Ιρλανδία. Φωτιές παντού, συγκρούσεις με την αστυνομία, πυρπολήσεις αυτοκινήτων, καταστημάτων, ένας χαμός.
7: Ένα αντιμεταναστευτικό ξέσπασμα άνευ προηγουμένου στο Belfast, για πολλούς θα μπορούσε να είναι μια απόπειρα πογκρόμ εναντίον μεταναστών, γιατί είδαμε να πυρπολούνται σπίτια μεταναστών και να τους βγάζουν έξω οι αρχές με κίνδυνο της ζωής τους. Μάλιστα έχουν τραυματιστεί και αστυνομικοί. Είχε καλέσει ακροδεξιά σε διαδηλώσεις στη συγκεκριμένη περιοχή. Νεαροί με καλυμμένα πρόσωπα βγήκαν στους δρόμους, πυρπόλησαν οχήματα, είδαμε και λεωφορεία να τυλίγονται στις φλόγες, έσπασαν πόρτες, παράθυρα. Όπως είδαμε, οικογένειες, μια οικογένεια Αφρικανών που ζούσε στην περιοχή για 20 χρόνια, έφυγε από το σπίτι της άρον-άρον όταν έσπασαν τα παράθυρά τους και επιχείρησαν να εισβάλλουν μέσα. Ένας έφηβος από την Ουκρανία επίσης αναγκάστηκε να εγκαταλείψει άμεσα το σπίτι του όταν έσπασαν την πόρτα του και επιχείρησαν να βάλουν φωτιά. Άκρος επικίνδυνη η κατάσταση, με θύματα, με πιθανά θύματα αθώους ανθρώπους που κάποιοι προσπάθησαν να διοχετεύσουν όλη αυτή την οργή για ό,τι συνέβη εχθές απέναντι στους μετανάστες.
5: Αυτό να πούμε, τι πυροδότησε, μάλλον υπήρχε μια υποβόσκουσα κατάσταση που όμως την πυροδότησε κάτι.
7: Το περιστατικό λοιπόν που πυροδότησε αυτή την αντιμεταναστευτική οργή ήταν η επίθεση ενός Σουδανού γύρω στα 30 έτη σε έναν Σκοτσέζο στη μέση του δρόμου. Υπάρχει και βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου φαίνεται ο Σουδανός να κάθεται πάνω από το θύμα και εκείνος να αιμορραγεί, να κρατά μαχαίρι. Κάποιοι φωνάζουν ότι απειλεί να του κόψει το λαιμό και μετά παρενέβησαν περαστικοί, ναι, και τον σταμάτησαν, τον ακινητοποίησαν, ναι, με ρόπαλο.
5: Οπότε είναι αυτό το περιστατικό, αλλά είναι και το βίντεο, όπως είπες, που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οπότε ήταν πολύ πιο δυνατό αυτό που έγινε, που ούτως ή άλλως ήταν.
7: Δεν γνωρίζουμε ακόμη τα κίνητρα του δράστη, δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι συνέβη μεταξύ τους. Είναι δύο άνθρωποι που διέμεναν στην ίδια πολυκατοικία. Πριν από λίγο κατονομάστηκε ο δράστης. Πρόκειται για έναν Σουδανό, όπως είπαμε. Το όνομά του είναι Χάντι Αλοντίντ. Του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία, για κατοχή αιχμηρίου αντικειμένου επίσης, αλλά και για επίθεση σε ένα νοσοκόμο. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας ενημερώθηκαν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι το θύμα έχει χάσει το ένα του μάτι. Το θύμα βρισκόταν τουλάχιστον μέχρι και χθες σε σοβαρή κατάσταση, με πολλαπλά τραύματα. Γνωρίζουμε από τις αρχές ότι ο δράστης είχε εισέλθει στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2023. Και είχε είχε κάνει
5: άσυλο,
7: είχε ζητήσει άσυλο και είχε χορηγηθεί, το είχε χορηγηθεί καθεστώς πρόσφυγα και δικαίωμα παραμονή στη χώρα έως το 2028. Τώρα, όσον αφορά το θύμα, λένε ότι είναι ένας ήσυχος άνθρωπος, είχε ορισμένα προβλήματα. Μάλιστα, επρόκειτο να μετακινηθεί από τη συγκεκριμένη κατοικία πολύ σύντομα και ήταν κουφός από το ένα αυτή. Τι ακριβώς συνέβη, δεν γνωρίζει κανείς. Όσον αφορά για το ιστορικό που έλεγες, έχουν περάσει μόλις λίγες ημέρες στη Βρετανία από το βίντεο, το άλλο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα με το θάνατο του φοιτητή Χένρι Νόβακ, ο οποίος δέχθηκε επίθεση από έναν Ινδό και όταν ήρθε η αστυνομία και έλεγε το νεαρό στο 18χρονος ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω, βοηθήστε με. Εκεί τον κατηγόρησαν για ρατσιστικό ξέσπασμα, γιατί ο Ινδός είπε ότι μου επιτέθηκε με ρατσιστικά σχόλια και του πέρασε χειροπέδες με αποτέλεσμα το παιδί να πεθάνει στα χέρια των αστυνομικών. Μια υπόθεση που επίσης είχε προκαλέσει στο Southampton επεισόδια. Και τα δύο περιστατικά, φυσικά το τελευταίο ακόμα και αυτή την ώρα στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, συζητούν επί του θέματος. Η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση να στρέφουν τα βέλη τους ο ένας εναντίον του άλλου. Και στη μέση υπάρχει η ακροδεξιά, ξαναλέω, η οποία προσπαθεί να εργαλειοποιήσει τα δύο περιστατικά για δικά της κέρδη.
5: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Χρύσα Τσίχλη, αυτά συμβαίνουν στο Belfast. Θα μείνουμε λιγάκι στο κομμάτι του μεταναστευτικού, γιατί η Ελλάδα δέχεται μια πίεση από τη Λιβύη, από εκεί ξεκινούν τα δουλεμπορικά. Υπάρχει μια πίεση που τη δέχεται η Κρήτη αυτή τη στιγμή και θα πάμε στην Κρήτη, στο Χάρη Λοντάκη. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
8: Μέρι.
5: Είχαμε μια συνέχεια των αφίξεων, έτσι δεν είναι, τη στιγμή που αναζητείται λύση και για δομές. Αν δεν κάνω λάθος, την Παρασκευή καλείται και η περιφέρεια να πάρει κάποιες αποφάσεις για τη δημιουργία κέντρων υποδοχής. Είναι δύσκολη η επικοινωνία με το Χάρη. Ναι, την Παρασκευή θα κληθεί η περιφέρεια να πάρει κάποιες αποφάσεις, γιατί το Υπουργείο και το Υπουργείο Μετανάστευσης πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση. Ο κύριος Πλεύρης μίλησε στην ΕΡΤ και μάλιστα, καταρχάς να αρχίσουμε από την Κρήτη, μιας και είμαστε στο κομμάτι της Κρήτης, που δέχεται πια πολύ μεγάλη πίεση από τις μεταναστευτικές ροές.
9: Η Κρήτη έχει γίνει, φανταστείτε, περίπου το 70% των ροών μεταναστευτικών που υπάρχουν στη χώρα, αυτή τη στιγμή έχουν ως πύλη εισόδου την Κρήτη. Εμείς θέλουμε να βλέπουμε ότι με τη Λιβύη υπάρχει συνεργασία. Αν όμως μας δημιουργηθεί η πεποίθηση μη ανταπόκρισης, που παίρνουμε τα στοιχεία, βλέπουμε αν υπάρχουν αποτροπές ή όχι, τότε είναι προφανές ότι θα εξετάσουμε τα πάντα. Δεν είμαστε σε αυτό το στάδιο, αλλά είμαστε απολύτως προετοιμασμένοι.
5: Έχουμε πάλι το Χάρη. Δεν ξέρω αν άκουσες, Χάρη Λοντάκη, είχαμε τις δηλώσεις του κ. Πλεύρη σήμερα στην ΕΡΤ,
8: που λέει
5: ότι η Κρήτη δέχεται όλη την πίεση αυτή τη στιγμή.
8: Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 7.000 αφήξεις από την αρχή του χρόνου. Έχουμε ξεπεράσει 7.000 αφήξεις από την αρχή του χρόνου και τις τελευταίες 20 μέρες έχουμε συνεχείς αφήξεις που κοντεύουν τις 3.000. Και χθες είχαμε 360 περίπου μετανάστες να φτάνουν κυρίως στο Ηράκλειο και στη Γάβδο. Και σήμερα το πρωί είχαμε άλλο ένα περιστατικό με 41. Σήμερα είχαμε μια κινητοποίηση στο Ηράκλειο από κατοίκους που δεν θέλουν να δημιουργηθεί προσωρινή δομή φιλοξενία στο χώρο του παλιού ΚΕΟ. Είναι στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, λίγο έξω από την πόλη του Ηρακλείου. Αύριο το πρωί θα υπάρξει μια τηλεδιάσκεψη του κυρίου Πλεύρη με τους δημάρχους του Ηρακλείου και τον Περιφερειάρχη για το συγκεκριμένο ζήτημα. Και την Παρασκευή το πρωί υπάρχει η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου προκειμένου να αποφασιστεί αν θα δοθεί ο χώρος τελευταίο ή όχι.
5: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Ο Χάρης Λεοντάκης, για το σκέλος της πίεσης από την Κρήτη, προσανατολίζεται σε πιο αυστηρά μέτρα να συνεχιστεί η κατάσταση από τη Λιβύη, η κυβέρνηση. Μάλιστα, ο κύριος Πλεύρης αποκάλυψε πως είχε συναντήσεις και με τουλάχιστον δύο χώρες της Αφρικής, με αξιωματούχους από δύο χώρες της Αφρικής, ούτως ώστε να δημιουργηθούν κέντρα υποδοχής μεταναστών, παράνομων μεταναστών, που έρχονται στην Ελλάδα, να μεταφέρονται σε αυτές τις μία ή δύο χώρες της Αφρικής. Τι είπε στην ΕΡΤ?
9: Έχω κάνει δύο συναντήσεις με ομολόγους μου που συνδέονται με χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ συγκεκριμένα έχω κάνει με χώρες της Αφρικής. Αντιστοίχως και οι άλλοι ομολογοί μου, είμαστε σε ένα προχωρημένο στάδιο. Ο σχεδιασμός μας είναι εντός του 26 να κλείσουμε τη συμφωνία με την τρίτη χώρα και το 27 να λειτουργεί το κέντρο.
5: Διαφημίσεις αμέσως τώρα και επιστρέφουμε.
10: Όταν κοιτάς από ψηλά,
11: ο Κώστας Χατζής στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
12: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν δύο ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
13: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
14: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
12: άλλαξε το.
14: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
15: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
16: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
17: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
18: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του κλαμπ Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
19: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
20: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
19: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
21: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
22: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πληδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
23: Εισιτήρια more.com.
24: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
25: Τι απόδοση!
0: Ποιος είναι αυτή? Extra, extra large. Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι.
1: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Θα περάσουμε στη διεθνή σας ενημέρωση από Deutsche Welle, αλλά πριν από λίγο βγήκε μια ανακοίνωση από την αστυνομία. Έκανε μια μεγάλη επιχείρηση σε οικισμούς του Ασπροπύργου. Οικισμούς Ρωμά. Ξύλωσε καλώδια μήκους, προσέξτε, ξύλωσε καλώδια μήκους 4 χιλιόμετρων 420 μέτρων, 4 χιλιόμετρα καλώδια που χρησιμοποιούσε για ρευματοκλοπές. 4 χιλιόμετρα. Υπάρχει και μια ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, εν τω μεταξύ αν μπορούν να... Διαπιστώθηκαν και δύο περιπτώσεις υδροκλοπών. 11 συλλήψεις για κάθε είδους αδικήματα, μεταξύ αυτών και παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. 4 χιλιόμετρα καλώδια ξύλωσαν τα συνοργεία του ΔΔΕ από αυτούς που έκλεβαν ρεύμα. Διεθνές εξελίξεις αμέσως τώρα.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Η Κίνα εκφράζει τη βαθιά ανησυχία της για τα νέα χτυπήματα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Έκπληξη από τροπιασμό και καταδίκη προκαλούν οι ξενοφοβικές ταραχές στο Μπέλφαστ. Κυβέρνηση, εργοδότες και συνδικάτα ξεκινούν διαβουλεύσεις για εργασιακές, κοινωνικές και φορολογικές αλλαγές. Διαμαρτυρίες σήμερα σε ολόκληρη τη Γερμανία για τις περικοπές. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε τον αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Η Κίνα εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία της μετά τις νέες εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και κάλεσε τις δύο πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών στο Πεκίνο δήλωσε ότι οι διάφορες εμπλεκόμενες πλευρές θα πρέπει να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω κλιμάκωση και να μετριαστούν οι εντάσεις. Να υπενθυμίσουμε ότι χθες ο Αμερικανικός στρατός έβαλε εναντίον του Ιράν μετά την κατάρρευση ενός ελικοπτέρου του τη νύχτα της Τετάρτης. Από την άλλη πλευρά, εκπρόσωπος των φρουρών της Επανάστασης απείλησε με ακόμη πιο σκληρή απάντηση σε περίπτωση περαιτέρω επιθέσεων εναντίον της Τεχεράνης. Η Κίνα είναι ένας σημαντικός αγοραστής πετρελαίου από το Ιράν. Και να έρθουμε στη Γερμανία, όπου όπως σήμερα ξεκινούν διαβουλεύσεις εκπροσώπων της κυβέρνησης, των εργοδοτικών ενώσεων και των συνδικάτων για μια σειρά μεγάλων μεταρρυθμίσεων. Μεταρρυθμίσεις αφορούν το κοινωνικό, τον εργασιακό και το φορολογικό τομέα. Δεν αναμένονται άμεσα αποφάσεις. Αυτές προβλέπονται να ληφθούν στις αρχές Ιουλίου. Την ίδια ώρα, πάντως, σήμερα σε ολόκληρη τη Γερμανία, πολλά ιατρεία παραμένουν κλειστά. Επαγγελματικοί σύλλογοι και συνδικάτα καλούν σε διαμαρτυρίες ενάντια στα μέτρα λιτότητας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στον τομέα της υγείας.
5: Και από τη Βόνη στο Φάληρο, με Δημήτρη Βάλσαμο στο στούντιο για αθλητικές ειδήσεις. Καλώς τον.
4: Χαίρετε, Σπύρο, χαίρετε. Πώς είμαστε?
5: Εμείς είμαστε καλά. Και ακόμη καλύτερα από αύριο.
4: Που αρχίζει το Μουντιάλ. Μέχρι να αρχίσει το Μουντιάλ όμως.
5: Μέχρι να αρχίσει το Μουντιάλ, άσε να χαρούμε.
4: Και ενδεχομένως και.
5: Να τρέχουν όλα
4: μαζί. Στη διάρκεια του Μουντιάλ να έχουμε. Γιατί ναι. Υπάρχει απόψη ο τέταρτος τελικός ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στο ΟΑΚ αυτή τη φορά. Στο 2-1 η σειρά με τη νίκη του Ολυμπιακού προχθές επί του Παναθηναϊκού. Τέταρτο παιχνίδι σε 9 η ώρα στην έδρα των Πρασίνων αυτή τη φορά. Που δεν θα έχουν τον Ρογκαβόπουλο. Αμφίβολος ο Σλούκας και ο Όσμαν θα αποφασιστεί τελευταία στιγμή. Ο Ντόρση και ο Παπα-Νικολάου από την άλλη είναι δύο παίκτες που ήταν απόντες στο προηγούμενο παιχνίδι. Ο Ντόρση δεν έχει παίξει γενικά στη σειρά των τελικών. Αν μπορέσει να είναι σήμερα, θα κάνει η πρεμιέρα στους τελικούς.
5: Ξέρεις, το είπα Μουντιάλ γιατί προσωπική άποψη καταθέτω. Νομίζω ότι αρχίζει να κάνει πολύ σοβαρή ζημιά σε αυτό το χώρο, το κλίμα που υπάρχει κάθε φορά.
4: Και μάλιστα
5: τώρα με ομάδες που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή είναι.
4: Ναι.
5: Αλλά βγαίνει ένα κλίμα σε κάθε
4: υπάρχει
5: αγώνα.
4: Υπάρχει μια πόλωση και μια τοξικότητα δηλαδή, μεγάλη δυστυχώς σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Και φυσικά όταν κρίνεται ο τίτλος του πρωταθλήματος, κορυφώνεται. Ναι. Ωστόσο, απασχολεί τον περισσότερο κόσμο. Οπότε
5: έχεις απόλυτο
4: φυσικά θα έχεις πρέπει φίλοι. Να αναφερθούμε. Αύριο η πρεμιέρα του Μουντιάλ. Πάνε οι ομάδες σιγά-σιγά. Να θυμίσουμε ότι είναι σε τρεις χώρες. Μεξικό είναι η. Μια διοργανώτρια που δίνει αύριο και τον πρώτο αγώνα ναι. Πρεμιέρα με αντίπαλο τη Νότια Αφρική, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς.
5: Άρα μισό λεπτό. Ο πρώτος αγώνας είναι.
4: Πέμπτη, 10 η ώρα το βράδυ, δική μας εδώ πέρα. Κανονική, νορμάλ, γιατί έχει και μη νορμάλ. Πολλές ώρες. Μεξικό, Νότια Αφρική. Αντίστοιχα, είχε γίνει ένα εκτός αγώνας το 2010, τότε που η Νότια Αφρική φιλοξενούσε το παγκόσμιο κύπελο και είχε παίξει ένα εκτός αγώνα με το Μεξικό.
5: Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη.
4: Καλή συνέχεια.
6: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Και εδώ φτάσαμε και εμείς στο τέλος. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Εύχομαι να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια σας.
8: Μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή. 12.000
9: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
10: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
25: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
26: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
10: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
25: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
26: Φοβάμαι!
25: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
10: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
25: Μπράβο!
27: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
28: Συνεργασία.
27: Μυστήριο. Δράση.
28: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
27: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
28: Συνεργάσου με την παρέα σου.
27: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
28: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
27: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
25: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
29: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
28: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
29: Σκέψου, πρακτικά.
30: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
31: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
30: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
11: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
12: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
11: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
12: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
30: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
13: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Λάχαλ είχαμε νεοί. Χρειάστηκαν πολύ χρόνο για να διαπραγματευτούν συμφωνία. Τώρα θα πληρώσουν το τίμημα, δηλώνει χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Σαφές μήνυμα προς τις χώρες που συνεργάζονται με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Ταγί Περντογάν, προειδοποιώντας ότι η Τουρκία δεν θα ανεχθεί κινήσεις που, όπως είπε, θίγουν τα δικαιώματα της Άγκυρας και των Τουρκοκυπρίων. Κατά τη διάρκεια ομιλίας του και αναφερόμενος στις εξελίξεις στην Κύπρο, ο Τούρκος Πρόεδρος υποστήριξε ότι υπάρχουν προσπάθειες δημιουργίας εντάσεων στο νησί, τις οποίες η Άγκυρα παρακολουθεί στενά. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα παραστεί στην επερχόμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο αντισημίτης τύραννος Ερντογάν, που διαπράττει γενοκτονία κατά των Κούρδων, υποστηρίζει την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, καταπιέζει τον ίδιο του το λαό και φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους. Είναι ο τελευταίος που μπορεί να κάνει κηρύγματα περί ηθικής στο κράτος του Ισραήλ. Το κράτος του Ισραήλ και ο Ισραηλινός στρατός θα συνεχίσουν να ενεργούν δυναμικά εναντίον του Ιράν και των πληρεξουσίων του που απειλούν τη Μέση Ανατολή και ολόκληρο τον κόσμο. Ανέφερε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου απαντώντας στον Ταγί Περντογάν. Σοκαριστικά και απαράδεκτα χαρακτήρισε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ σήμερα τα βία επεισόδια κατά μεταναστών που σημειώθηκαν εχθές το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας με αφορμή την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι από άνδρα από το Σουδάν σε πολίτη. Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη βία και τις ταραχές που είδαμε, ούτε τις πράξεις εκείνων που τις ενθάρρυναν στο διαδίκτυο ή αλλού, ανέφερε σε δήλωσή του ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Ο ύποπτος για την επίθεση στο Βόρειο Μπέλφαστ, το 30χρονος Σουδανός υπήκοος Χαντίντ Αλουντίντ, εμφανίστηκε σήμερα στο δικαστήριο το οποίο διέταξε την κράτησή του. Το θύμα, ένας άνδρας περίπου 40 ετών, νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στα μάτια, στον λαιμό και στην πλάτη. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα ο Ιταλός, ο οποίος συνελήφθη για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας της 54χρονη συντρόφου του και του 26χρονου γιού της στο Λόγκο Αιγίου. Ο 65χρονος, ο οποίος αρνούνταν την εμπλοκή του στην υπόθεση, είχε αρχικά συλληφθεί στο πλαίσιο των ερευνών για οπλοκατοχή. Σε δύο συλλήψεις έχει προχωρήσει η αστυνομία για το πρόσφατο τροχαίο δυστύχημα στην Καλλιθέα, όπου μοτοσυκλετιστής, οδηγώντας με 168 χιλιόμετρα την ώρα, παρέσυρε και τραυμάτισε πεζή, ενώ ο ίδιος έχασε τη ζωή του. Την είδηση ανακοίνωσε στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τονίζοντας ότι τα συγκεκριμένα άτομα επιχείρησαν να ενοχοποιήσουν την αστυνομία, κατηγορώντας την ότι καταδίωκε τον μοτοσυκλετιστή την ώρα του συμβάντος. Τροχαία ατυχήματα είχαμε και στο παρελθόν, αλλά πλέον ένα στα τέσσερα ατυχήματα που έχουμε είναι παράσυρση πεζού, ανέφερε ο Υπουργός. Σχετικά με την πρόσφατη σύλληψη Παλαιστίνιου στην Κρήτη, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία ήταν μέλος της Χαμάς, Ο Υπουργός χαρακτήρισε μεγάλο κίνδυνο και στρατηγική στροφή το γεγονός ότι η δράση της Χαμάς μεταφέρεται πλέον έξω από το Ισραήλ στην Ευρώπη. Έκανε λόγο για ένα δίκτυο οργανωμένης εγκληματικής τρομοκρατικής ομάδας που επιχειρεί να οργανώσει τρομοκρατικές ενέργειες σε όλη την Ευρώπη. Σε 5,2% ανήλθε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ, από 5,4% που είχε διαμορφωθεί τον Απρίλιο. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή δεν παρουσίασαν μεταβολή. Τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις παρουσίασαν πάντως στην ετήσια σύγκριση οι τιμές στα είδη διατροφής, στην ενέργεια και τις υπηρεσίες. Η συνταγματική αναθεώρηση απαιτεί σοβαρότητα, όχι φθηνούς τακτικισμούς και επικοινωνιακά παιχνίδια, ανέφερε νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του στη Βουλή, απαντώντας στην κριτική που δέχεται το Πασόκ από τη Νέα Δημοκρατία, επειδή έχει δηλώσει ότι στην πρώτη φάση, στην παρούσα Βουλή, δεν θα ψηφίσει καμία διάταξη ώστε να είναι υποχρεωτική η αυξημένη πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή. Ο κύριος Ανδρουλάκης τόνισε: «Δεν ψηφίζουμε γιατί είστε αναξιόπιστοι. Πρώτα θα μιλήσει ο ελληνικός λαός στις κάλπες, έτσι θα προστατευτεί η συνταγματική αναθεώρηση από τις μικροκομματικές και επικοινωνιακές σκοπιμότητες», ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης. Νέα αναβολή πήρε η εκδίκαση της υπόθεσης παράνομης οπλοκατοχής από 56χρονο Έλληνα στο Αίγιο, ο οποίος, όπως αποκαλύφθηκε, εμπλέκεται και σε ανθρωποκτονία σε βάρος ομογενής από την Αυστραλία πριν από 27 χρόνια. Η δίκη του 56χρονου για την κατηγορία της οπλοκατοχής πήρε αναβολή για αύριο στο αυτόφορο Τριμελές Πλημελιωδικείο Αιγείου. Η ειδική αστυνομική επιχείρηση με 11 συλλήψεις πραγματοποιήθηκε το πρωί σε οικισμού του Ασπροπύργου με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες για κατά περίπτωση κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ενώ ένας εκ των συλληφθέντων ήταν διοκόμενος. Διενεργήθηκαν αποξυλώσεις καλωδίων μήκους 4.420 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές. Καθυστερήσεις από 45 έως και 60 λεπτά σε αφίξεις και αναχωρήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο μετά το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας από αυτήν την ώρα μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
15: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρω ρινά, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής υπηρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά, κυρίως όμως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο από το βράδυ τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
16: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
17: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
16: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
1: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
14: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μαρία Ανασασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
3: Θα μπουκάρω μέσα!
4: Όχι, να μην μπουκάρεις μέσα!
3: Τι να κάνω!
4: Σσσ, μη φωνάεις. Εσύ μπορείς να μπαίνεις και να βγαίνεις ελεύθερα. Εμένα με διώχνει. Γι' αυτό σου λέω.
3: Φύγε κι άσε με, ξέρω εγώ!
4: Σ' αφήνω.
18: Yes! It is not that fun. That's not that fun.

0: μπορώ να σας περιγράψω πόση όρεξη έχω σήμερα.
1: Έχεις, ε?
0: Δεν καταλαβαίνεις τώρα. Είμαι on fire.
1: Εντάξει, άμα υπάρχει ενάμιση άνθρωπος με όρεξη, είναι ωραία.
0: γεια σας, καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, παιδιά μας αγαπημένα.
1: Μωρέ. Καλό μεσημεράκι να έχετε.
0: Και να σου πω κάτι.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Επειδή σήμερα έχω αυτή τη διάθεση που θα ήθελα πάρα πολύ έτσι να παραμείνουμε.
1: Είναι μελιστάλακτη, να ξέρω, γιατί σε βλέπω λίγο.
0: Μελιστάλακτη, εγώ.
1: Ναι, γιατί σε βλέπω λίγο. Σταφρώνει τα χεράκια και τέτοια. Είναι κάτι που θε να
0: πει.
1: Τα χεράκια, ναι.
0: Ναι. Θέλω να ακούσουμε μαζί κάτι. Δυναμώστε τώρα τα ραδιοφωνάκια σας. Ένα τραγούδι που ξέρετε ότι το μισό κομμάτι της εκπομπής αγαπάει πάρα πολύ.
1: Το μισό,
0: το άλλο μισό θα αρχίσει να κοροϊδεύει.
1: Ο Χαρλέτ θα έχει βάλει.
0: Αλλά όχι. Ναι. Άλλο. Να σου τραγουδήσω.
1: Καζούλη.
0: Να.
1: Καζούλη, αυτό έχει βάλει.

0: Έχω ταξιδέψει τώρα. Ξέρεις που είμαι, είμαι στα Χανιά κάπου.
1: Φυσικά.
0: Ναι, ναι. Δεν ξέρω γιατί.
1: Περαστική θα είσαι με τα Χανιά τραγούδι.
0: Παρακαλώ.
1: Περαστική θα είσαι με τα Χανιά τραγούδι.
0: Ρε εσύ, δεν σ' αντέχω. Δεν μπορούμε να κάνουμε έτσι χωριό.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Δεν είναι.
1: Δεν έχουμε καταλάβει ποτέ αν ο Μπίλης με τη Φανή έγινε τελικά η δουλίτσα. Έγινε.
0: Να σου πω κάτι, ο καθένας μπορεί να φαντάζεται ότι θέλει.
1: Και, ναι, το τέλος είναι δικό μας.
0: Αν το ήθελα, μακάρι να έγινε.
1: Ναι. Εντάξει, ξέχανε Μπίλη τη Φανή, άρα η Φανή.
0: Γιατί αν το θες και τελικά δεν γίνεται, είναι πρόβλημα.
1: Ναι, ο Μπίλης...
0: Γιατί, τουλάχιστον για έναν από τους δύο.
1: Ο Μπίλης, γιατί Μπίλη ήταν τότε, δεν ήταν Μπίλη, και η Φανή τότε. Ωραία, ήταν μαζί, αλλά μετά είπε, του πει αυτό.
0: Του ότι... το έπαινε.
1: Ναι. Είναι.
0: Στενάχωρο. Χάλια με έχεις κάνει τώρα.
1: Εγώ σου έκανα χάλια. Εσύ έβαλες τον Μπίλη και τη Φανή και το.
0: Ωραία, θέλεις τώρα να μπούμε έτσι δυνατά, έτσι όπως πρέπει.
1: Δηλαδή, ο Λέι της λέει, περίμενε τώρα, θα πληρώσω όλα τα.
0: Σο λέει.
1: Ναι, οι φίλοι μου το είχαν πει, ξέχνα ρε Μπίλη τη Φανή. Άρα έχει γίνει δουλειά με τη Φανή. Γιατί ξέχνα τι.
0: Όχι, ξέχνα τι.
1: Είναι ανεκπλήρωτο. Είναι ανεκπλήρωτο. Σωστά, ναι.
0: Ανεκπλήρωτο, το βλέπω εγώ.
1: Λέει, όσο και να το θέλεις πια, δεν πρόκειται να ξαναρθεί. Άρα ήτανε.
0: Ήταν.
1: Το ξαναρθήνει ήταν.
0: Άρα χώρισαν.
1: Άρα είχαν χωρίσει.
0: Για συνέχισε.
1: Ναι, ναι. Φρικτές οι φάτσες γύρω μου και με κοιτούν ηρωνικά, όπως με κοίταζε και αυτή πριν από μερικά λεπτά.
0: Άρα τον χώρισε.
1: Ηρωνικά τον κοιτούσε, ναι.
0: Τον είχε μόλις χωρίσει, ρε.
1: Άρα ο Μπίλης την είχε κάνει. Τη δουλειά.
0: Αυτά που κάνεις με τα χεράκια μπορείς να τα κόψεις.
1: Ξανά οι φίλοι του το ξανάπανε, ξέχανε Μπίλη τη Φανή. Και λέει στο σπίτι.
0: Το λένε χρόνια.
1: Το λένε χρόνια. Στο σπίτι ο δρόμος σκοτεινός, λέει. Παραπατάω στα σκαλιά, μέσα στο δωμάτιο μοναχός και ο Ντίλαν να μου τραγουδά. Ο Ντίλαν, εντάξει, τραγουδάει. Μπομπ Ντίλαν πάντα, ναι. Εκτός ένα σκύλο στον Ντίλαν. Αν το
0: τραγουδάει
1: ο Ντίλαν ο σκύλο του, είναι χάλια, είναι τούτζι. Έχει πιει τα πάντα.
0: Μετά
1: τελειώνει σε λίγο. Λέει, οι φίλοι μου το είχαν πει, ξέχανε Μπίλη τη Φανή ξανά. Ναι, αυτό είναι. Και ξεκινάει μέσα στο τζάκετ μου σκυφτός, γραμμή Βικτόρια Πειραιά. Ωραία, εντάξει, τα γνωστά, τρένο.
0: Πού πήγε.
1: Γραμμή Βικτόρια Πειραιά. Άρα Βικτόρια Πειραιά, εντάξει, μπορεί να έχει πάει κάπως ενδιάμεσο. Απλά είναι η γραμμή αυτή.
0: Okay.
1: Ναι. Καθώς τριγκλίζουν οι γραμμές, κάτι μου καίει τα σωθικά. Το γραμμή Βικτόρια Πειραιά, άρα μπορεί να είναι και ή Παναθηναϊκός, γιατί κάποτε εμείς ξεκινούσαμε τις πορείες μας από τη Βικτόρια, να ξέρεις. Η Παναθηναϊκή. Ή Πειραιά, μπορεί να είναι κάπως.
0: Και τα σωθικά ο πόνος όμως.
1: Ο πόνος, ναι. Βέβαια, το είχαν πει οι φίλοι του. Ξέχναν την Μπίλη τη Φανή.
0: Εντάξει, το είπαμε για τους φίλους του.
1: Η Φανή τώρα ήταν στην επόμενη φάση της ζωής της.
0: Μα μόλις τον είχε χωρίσει, πότε πρόλαβε.
1: Εντάξει, μπορεί να είναι από τις γνωστές τακτικές που ένας άνδρας μια γυναίκα χωρίζει αφού έχει βρει την επόμενη τη διάδοχη κατάσταση.
0: Εντάξει, αυτό όμως γιατί να το προσάψουμε τώρα στη Φανή, αφού δεν το ξέρουμε.
1: Ξέρουμε τη Φανή, μωρέ.
0: Όχι, άρα γιατί ξέρουμε τον Μπίλη.
1: Όλα τις προσάξουμε. Ο Μπίλη ο Καζούλης, ο Βασίλης ο Καζούλης. Άρα λογικά είναι προσωπικό βήμα του κ. Καζούλη αυτό.
0: Ναι.
1: Φανή.
0: Okay.
1: Του πότε είναι αυτό το τραγούδι, μωρέ.
0: Παρακαλώ.
1: Του πότε είναι αυτό το τραγούδι.
0: Αυτό είναι. Δεκαετία. Δεν ξέρω, παιδιά. Υπάρχει όμως ένα φοβερό.
1: Σίγουρα, αλλά πότε έχει βγει.
0: Ένα φοβερό, λέει ο Γιοκοκό. Θεϊκό σκηνικό, Καζούλη, σε πρωινάδικο, τέλη δεκαετία 90, ξεχνάει τα λόγια και τραγουδάει το υπόλοιπο τραγούδι τη Φανή. Να. Μπορούμε να το βρούμε.
1: Το έχει κάνει και ο Σόντζο Βολάνης αυτό.
0: Ναι. Επίσης μπορούμε να το ακούσουμε.
1: Ποιο το τραγούδι πάλι,
0: ναι.
1: Τον Μπίλη τη Φανή.
0: Ναι.
1: Υπάρχει και το Σόντι Βολάνη, να ξέρεις.
0: Ποιο.
1: Που είχε πάει στη Μενεγάκη και ήταν απευθείας από κατάστημα νυχτερινής διασκεδάσεως, όπου ήταν εκεί και δούλευε. Και έχει πάει σερί. Ναι. Και στο σερί μετά ο Βολάνης δεν βρίσκει το μικρό.

0: ξύλι και τη έδωσε το hook. Έπαιξε ο Γιάννης Χατζής τύμπανα πάνω στο προγραμματισμένο, αλλά το τραγούδι αγρίευε, λέει εδώ πέρα. Λοιπόν, υπάρχει η Φανή, αλλά δεν είναι Φανή. Είναι για το Καζούλι. Είναι για γκομενάκι το Καζούλι. Τέλος.
1: Ο Πάνος λέει ότι είμαστε κάφρι.
0: Ναι, είμαστε.
1: Κάτσε να τα ακούσουμε,
0: ρε. Φανή, θα τα ακούσουμε, εντάξει. Ναι. Η Φανή, το ακούσαμε ήδη μια φορά. Έλεος, πόσο να δείξω. Η Φανή λέει τώρα θα είναι 70 ετών,
1: δεν
0: μου λέει ο φίλος μου Σταυρακάκης.
1: Δεν άνθρωπε.
0: Ναι, θα είναι 70. Αυτό
1: έπαιξε. Δεν παίξαμε αυτό πριν. Τον Άγγελο παίξαμε πριν.
0: Α, τον Άγγελο παίξαμε
1: πριν. Μιλάμε σε άλλη κουμπί.
0: Ναι, όχι, όχι, εντάξει. Η Φανή τώρα θα είναι 70 ετών, λέει.
1: Είσαι στο Sky σίγουρα.
0: Το τραγούδι είναι 86.
1: Ωραία.

0: Ρε εσύ,
1: πού να ξαναρθεί.
0: Και πώς να το πεις αυτό το δεν πρόκειται να ξαναρθεί.
1: Έλατε, βέβαια.
0: Πώς το λες το φίλο σου ή τη φίλη σου. Το ξεκόλα. Και τι σημασία, δηλαδή.
1: Ναι, του το λες για να πεισμώσει, για να πατήσει τα πόδια του. Και του λες, άστο, δεν θα ξανάρθει,
0: παιδιά,
1: προχώρα.
0: Νομίζω ότι οι σχέσεις χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Διορθώστε με αν κάνω λάθος ή αν έχετε και κάποια ακόμη κατηγορία.
1: Μην το βαρύνεις κι άλλο από το φέρμα.
0: Όχι, άκου να σου πω. Υπάρχουν αυτές οι σχέσεις που τελειώνουν, στενοχωριέσαι για ένα διάστημα και ξυπνάς μία μέρα το πρωί, ακούς το τραγούδι σας και δεν σε νοιάζει.
1: Και μετά
0: και υπάρχει, υπάρχει και η δεύτερη κατηγορία,
1: ναι,
0: που τελειώνει η σχέση και μπορεί για πρώτη φορά, γιατί δεν σου συμβαίνει συχνά στη ζωή αυτό,
1: ναι,
0: να νιώθεις ότι δεν μπορείς με τίποτα να το ξεπεράσεις. Δηλαδή
1: να,
0: προσπαθείς.
1: Να είσαι
0: κενός. Όχι, δεν είσαι κενός. Παρακαλάς να ξημερώσει εκείνη η μέρα που δεν θα σε ενδιαφέρει, αλλά αυτή η μέρα δεν έρχεται.
1: Α, αυτό.
0: Okay.
1: Αυτές και επειδή το βλέπουν οι φίλοι σου, οι φίλοι σωστοί κανονικά σου λένε, ας το προχώρα, δεν θα ξανάρθει. Σαν να σου λέει. Άστιφτη κατάσταση.
0: Ναι, τι μου το λες ρε φίλε, λες και δεν το ξέρω.
1: Σε αρρωσταίνει, σου λέει.

0: Στο δίσκο με τη Φανή υπάρχει και το τελευταίο. Είναι η καλύτερη στιγμή του Καζούλη, λέει.
1: Ο καθόγιος, ο Καζούλης.
0: Ορίστε.
1: Είναι η καλύτερη στιγμή, μου λέει.
0: Ναι.

0: Υπαρκτό πρόσωπο λοιπόν η Φανή. Ήταν ο μεγάλος έρωτας της ζωής του Βασίλη Καζούλη, για την οποία έγραψε αυτό το τραγούδι. Ο έρωτος αυτός έμεινε ανεκπλήρωτος, όπως είπε όταν ιδίως σπούδαζε στην ΑΣΟΕ, που σήμερα λέγεται Οικονομικό Πανεπιστήμιο, είχε γνωρίσει μια καλονία από την Νότια Ρόδο, την οποία ερωτεύτηκε αμέσως φοδρά. Ο Βασίλης Καζούλης, που φυσικά είναι ο μπίλι του τραγουδιού, έκανε στη Φανή μέχρι και πρόταση γάμου. Η κοπέλα όμως την απέρριψε. Ο Μπίλι δεν το βάλε κάτω και συνέχιζε να την πολιορκεί και εκείνη συνέχιζε να αρνείται τον έρωτά του. Και χρόνια μετά σε μια συναυλία του Καζούλη, στο Βόλο μετά το τραγούδι, το ρώτησε τι απέγινε τελικά ρε Μπίλι Φανή και ο Καζούλης με θλιμμένο έφος του απάντησε «Παντρεύτηκε».
1: Άρα, συγγνώμη ρε παιδιά τώρα, γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω. Ο ανεκπλήρωτος έρωτας ήταν γιατί δεν τον παντρεύτηκε. Ναι. Ή δεν είχαν ποτέ σχέση.
0: Αυτός λέει ότι είναι ανεκπλήρωτος έρωτας.
1: Άρα ήταν στο μυαλό του Μπίλι όλα αυτά τώρα.
0: Ή μπορεί να ξεκίνησε.
1: Συγγνώμη που το λέω έτσι.
0: Ναι, ναι. Ή μπορεί να ξεκίνησε έτσι, ο έρωτας, να ξεκίνησε να βγει καν, ας πούμε, και να τρελάθηκε, να μην ήθελε η Φανή άλλο, η Χι Φανή, και να τον άφησε. Και αυτό να τρελάθηκε.
1: Δεν μπορώ καθόλου να συζητάω μαζί σου για τέτοια θέματα.
0: Γιατί?
1: Δεν σε αντέχω.
0: Είναι, δεν έχει
1: ξέρεις όμως... γιατί είσαι. Να σου πω γιατί είσαι.
2: Τάκ!

0: Και εδώ υπάρχει πόνος όμως. Να στεγνώσουν από πάνω τα δικά σου τα φαρμάκια. Λέει ο καλλιτέχνης εδώ.
1: Ο κ. Κατσίγιαννης, ο φίλος μας. Ξέχασε τον καλλιτέχνη. Λοιπόν, στέλνω mail στο δικηγόρο μου. Μου είπε η κυρία Αναστασοπούλου, παρουσιάζουμε αυτή την εκπομπή 12 χρόνια, πάμε στο 13ο. Μου είπε ότι είμαι για τα πανηγύρια.
0: Αυτό είναι τιμητικό.
1: Για μένα ναι.
0: Ωραία.
1: Αλλά για κάποιον άλλον μπορεί να είναι προσβλητικό.
0: Γιατί στέλνει στον δικηγόρο σου.
1: Λοιπόν. Να το κρατήσει.
0: Άκου ποτέ τώρα τι λέει. Άκου τι λέει εδώ πέρα. Γιατί θέλω να είσαι ενημερωμένο για όλα.
1: Ιστορία για τα μανταλάκια.
0: Λοιπόν, άκου. Καρδιά μου, μην πικραίνεσαι, καρδιά μου ερωτιάρα. Αφού το βλέπει οι αγάπε, δεν αξίζει να

0: αξίζουν μια δεκάρα. Αυτό απογοητεύτηκε για πάντα.
1: Στέλνει και το μήνυμα ο Γιώργης.
0: Λοιπόν, κρεμάει την καρδιά του από δύο μανταλάκια να στεγνώσουν από πάνω τα δικά της τα φαρμάκια. Δώσ' το λίγο, Δημητρά. Θα την πιάσει, λέει, την καρδιά του να τη βάλει σε μια γυάλα για να μην περνάει τώρα άλλα βάσανα μεγάλα. Άρα αυτό τελείωσε, παιδιά.
1: Ναι, ναι, τελείωσε.
0: Μετά από αυτή την απογοήτευση έκλεισε.
1: Αυτό θα βγαίνει, θα πίνει και λόγο δεν θα δίνει.

0: Καλή επιτυχία σήμερα και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Αποψινός αγώνας, φαντάζομαι θα είσαι στο ΆΚΑ, σωστά?
1: Θα είμαι, ναι.
0: Πολύ ωραία. Να καλέσουμε και τον κύριο Σταματέλο, παρακαλώ. Θέλουμε.
1: Αφού είσαι Λευκάδα, Σταματέλος.
0: Μήπως έχει επιστρέψει ο Νίκος. Θα το μάθουμε σε λίγο. Αλλιώς Δημήτρης Βάλσαμος, εννοείται, τον περιμένουμε πώς και πώς.
1: Ναι,
0: να είναι εδώ στη θέση του.
1: Να μας πει τα τελευταία.
0: Ορίστε.
1: Ναι.

0: τώρα τι γίνεται σήμερα και στα πολιτικά. Έχουμε σε λίγο να τα συζητήσουμε.
1: Έχει πάρα πολλά πράγματα.
0: Έχει πάρα πολύ πράγματα και σήμερα. Και κάπως έτσι θα πορευτούμε από ό,τι καταλαβαίνω μέχρι τις εκλογές. Παύλος Πολάκης έκανε δηλώσεις σήμερα στο Open και τι δεν έχει πει. Θα τα ακούσουμε στη συνέχεια. Λέει, επειδή παραιτήθηκε ο Τσίπρας, πρέπει το σύμπαν να κατεβάσει τα παντελόνια του. Αυτό ήθελε να δώσει ως είδηση και τίτλο. Λοιπόν, από την άλλη, εγώ ακούω τον κύριο Παύλο Πολάκη. Βρε Γιάννη, βοήθησε με λίγο σε αυτό, γιατί με μπέρδεψε. Λέει ότι ο κύριος Φάμελος έχει προθεσμία 10 ημερών να φέρει συμφωνία με το κόμμα Τσίπρα, αλλιώς λέει θα έχουμε άλλες εξελίξεις. Άρα ο κύριος Πολάκης από εκεί που έλεγε δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να συνεργαστούμε με τον Τσίπρα, τώρα λέει να μας πει ο Φάμελος αν υπάρχει μυστική συμφωνία να μας τη φέρει, να τα συζητήσουμε όλα.
1: Το πρόβλημα σε αυτή τη φάση είναι ότι ο Φάμελος το κάνει όπως το κάνει, όπως είδαμε να το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πολάκης, ο Παπάς και η Δούρου θέλουν να κάνουν και αυτοί το ίδιο, αλλά θέλουν να τον κάνουν με τους δικούς τους όρους. Καταλαβές. Οπότε τα δεν τα βρίσκουν στους όρους που θα πάνε στον Τσίπρα. Αυτό είναι το θέμα όλο.
0: Τι ζητάει ο Πολάκης δηλαδή. Να πάνε στον
1: Τσίπρα. Να μπουν κάτω οι όροι. Ωραία. Ότι όντως ο Τσίπρας τους θέλει, ότι θα είναι υποψήφοι 10 βουλευτές και τα σχετικά και τα σχετικά.
0: Γιατί όταν ρώτησαν οι συνάδελφοι Μίνα και Νίκος, υπάρχουν κάποιοι κάτω στην Αμαλίας που χτυπάνε τα κουδούνια, ο Πολάκης απάντησε να προσέξουμε πως δεν έχει ρεύμα.
1: Μπορεί να μην έχει ρεύμα. Ή μπορεί να έχει αναγνώριση δαχτύλου. Δαχτυλικών αποτυπωμάτων. Και να βλέπουν ποιο είναι από το ΣΥΡΙΖΑ και να λένε.
0: Μάτι.
1: Μην απαντά. Σαν το Βοσά παλιά που λέγανε. Ήρθε ο Βοσά. Αμάν. Δεν έχω λεφτά. Διάλειμμα.
2: Κάτι τέτοια. Κάτι τέτοια. Τα λέμε εμείς όταν χαλάει το ψυγείο μας για να κάνουμε παράκια.
3: Και όπως φαίνεται, χαλασμένο είναι πάλι το ψυγείο σας.
4: Κόντο Center. Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής, να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
4: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
7: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών. Smart και αρμονία.
8: Αρμονία και Smart.
7: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
8: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
7: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
8: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
9: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
11: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
10: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
11: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
11: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
10: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
11: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
10: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
11: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
10: Τηλέφωνο 2641091760.
11: Κινητό 6945-3627-08.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
4: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
0: Νέες απειλές προς την Τεχεράνη εξαπολύει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός, σημειώνει σε ανάρτησή του, αναφερόμενος πιθανότατα στον Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ. Χρειάστηκαν πολύ χρόνο για να διαπραγματευτούν συμφωνία, τώρα θα πληρώσουν το τίμημα, δηλώνει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Σαφές μήνυμα προς τις χώρες που συνεργάζονται με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο, έστειλε ο Ταγί Περντογάν, προειδοποιώντας ότι η Τουρκία δεν θα ανεχθεί κινήσεις που, όπως είπε, θίγουν τα δικαιώματα της Άγκυρας και των Τουρκοκυπρίων. Αναφερόμενος στην Κύπρο, ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι υπάρχουν προσπάθειες δημιουργίας εντάσεων στο νησί, τις οποίες η Άγκυρα παρακολουθεί στενά. Άμεση ήταν η απάντηση του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο αντισημίτης τύραννος Ερντογάν, που διαπράττει γενοκτονία κατά των Κούρδων, υποστηρίζει τη Χαμάς, καταπιέζει τον ίδιο του το λαό και φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους. Είναι ο τελευταίος που μπορεί να κάνει κηρύγματα περί ηθικής στο κράτος του Ισραήλ, αναφέρει σε ανάρτησή του. Σε δύο συλλήψεις έχει προχωρήσει η αστυνομία για το τροχαίο δυστύχημα στην Καλλιθέα, όπου μοτοσυκλετιστής που οδηγούσε με 168 χιλιόμετρα την ώρα παρέσυρε και τραυμάτισε πεζή, ενώ ο ίδιος έχασε τη ζωή του. Την είδηση ανακοίνωσε στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τονίζοντας ότι τα εν λόγω άτομα επιχείρησαν να ενοχοποιήσουν την αστυνομία, κατηγορώντας την ότι καταδίωκε το μοτοσυκλετιστή την ώρα του συμβάντος. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα ο Ιταλός, ο οποίος συνελήφθη για την υπόθεση διπλής δολοφονίας της 54χρονου συντρόφου του και του 26χρονου γιού της στο Λόγκο Αιγίου. Ο 65χρονος, ο οποίος αρνούνταν την εμπλοκή του στην υπόθεση, είχε αρχικά συλληφθεί στο πλαίσιο των ερευνών για οπλοκατοχή. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας. Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς η Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, αφού καλωσορίσουμε την παρέα μας,
1: ναι, ναι.
0: Είναι εδώ το Χριστινάκι μας.
2: Γεια σας.
1: Γεια σου Χριστίνα μας.
0: Είναι ο Δημητράκος μας.
1: Με τις βάλσα μου στο αγόρι μας εδώ πέρα. Ναι.
0: Θέλω, ζήτησε ακροατής, ναι. Ο Αστέριος συγκεκριμένα, ναι. Να κάνεις μια ανάλυση σε αυτό το τραγούδι, μιας και ξεκινήσαμε έτσι. Δηλαδή,
1: ωραία.
0: Θέλουμε κυρίως να εστιάσουμε στο «Πούσον μικρή μου μέλισσα το βράδυ που σε θέλησα, να πάρεις από τη γύρι μου του πάθους ξυπνητήρι μου».
1: Ναι.
0: Και λέει μετά «Αχ, μελισούλα, μελισσάκι, πήγε σ' άλλο λουλουδάκι, το πιάσες, ε».
1: Λέει ποιος να ξέρει που κοιμάσαι, σε ποια αγκαλίτσα να είσαι.
0: Σωστά.
1: Άρα έχει δοθεί αλλού αυτή.
0: Έχει αποφασίσει να φύγει η μέλισσα.
1: Ναι, η μέλισσα.
0: Ο άλλος τι θέλει.
1: Ξεκινάμε όμως από την αρχή του τραγουδιού, όπου λέει «Κάναμε τόσα όνειρα, τα δυο μας τα παμπόνειρα, μα έσου λογαριάζαμε χωρίς τον ξενοδόχο». Άρα μπήκε τρίτο σχέση. Ξενοδόχος. Λοιπόν, το χρόνο τον παλέψανε και στάβριο πιστέψαμε, το όνειρο σημαδέψαμε, μα χάσαμε το στόχο.
0: Πιστεύω ότι αυτός ο τύπος εδώ μόνος του τα έχει φτιάξει εδώ στο κεφάλι του.
1: Μπορεί. Πούσουν μικρή μου μέλισσα. Χθες βράδυ που σε θέλησα. Χθες βράδυ δηλαδή τη σκεφτόταν αυτός.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Ήθελε.
1: Ήταν σε φάση που τη σκεφτότανε. Και λέει να πάρεις από τη γύρι μου. Φτάσαμε στη γύρι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό που τη σκεφτόταν είναι γύρι. Λοιπόν, τη έκσταση, στην έκσταση που φεύγει γύρι, εσύ το πανηγύρι μου.
0: Σωστά.
1: Αυτό είναι λοιπόν.
0: Πολύ ωραίο.
1: Ναι, εσύ ήθελες να το αναλύσουμε.
0: Ναι.
1: Και λέει, να πάρεις το πάθος ξυπνητήρι μου.
0: Όμως μετά για το ξυπνητήρι.
1: Γιατί ξυπνάει το πάθος.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Γι' αυτό υπάρχει και η έκσταση και το γύρι μετά.
0: Εντάξει, τώρα ξεφεύγεις λίγο. Πόσες φορές μαλώσαμε και πάλι ανταμώσαμε. Ναι. Άρα αυτό.
1: Θα δει με τη σχέση.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Είχαν πισωγύρισμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, είναι λογικό αυτός να ελπίζει ότι μπορεί να ξαναγυρίσει.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Άρα, δυνατή σχέση.
0: Ναι.
1: Άρα, άμα μαλώνεις και ξαναγυρνάει, σημαίνει θέλουν και δύο.
0: Ναι, αλλά λοιπόν. Αν σβήσει φλόγα, γιατί λέει πόσες φορές γυρίσαμε και ξαναπροσπαθήσαμε.
1: Αυτό, όσες φορές.
0: Μα λίγο-λίγο σβήσαμε τη φλόγα της αγάπης.
1: Όσες φορές γίνεται το προς πίσω, αυτό σβήνει σιγά-σιγά.
0: Τι κάνει, δεν
1: το
0: σβήνει.
1: Το γυαλί αραγίσει, δεν λέει.
0: Τι ρεση βάλσαμε.
1: Από την εμπειρία της ζωής του τα λέει ο άνθρωπος.
2: Αυτό είναι το τραγούδι τότε από τότε.
1: Η μέλισσα, γνωστή.
2: Και τώρα, τώρα εσείς θα το.
1: Έχουμε κάνει ένα λίστα τραγουδιών τώρα, ναι.
2: Okay. Ναι. Μετά από τόσα χρόνια.
1: Ναι.
0: Είναι σαν τον Μπίλ και τη Φανή πάντως και αυτός πληγωμένος είναι, ρε παιδί.
1: Πληγωμένος είναι.
0: Γιατί η μέλισσά του είναι αλλού.
1: Ναι, αλλά αυτός έχει κάνει και λαλακίες. Γιατί έχει κάνει πολλά μπρος πίσω.
0: Δεν έχει κάνει.
1: Άρα αυτός έχει κάνει λάθη. Δεν γίνεται να κάνει μόνο ένας λάθη.
3: Αλλά τσακώνονταν.
0: Σωστά.
1: Άρα μόνο η μέλισσα φταίει δηλαδή.
0: Όχι, φταίει και αυτός.
2: Μελισσούλα.
0: Ναι,
3: δεν είναι και δύο πάντα.
1: Αυτό λέμε. Δεν είναι και δύο.
0: Τώρα αρχίζουμε άλλο τραγούδι.
1: Το έχει πηγαίνει πάρει
3: Πάμε στον πάγκο τώρα.
0: Λοιπόν.
1: Ναι, αλλά απορία ακόμα τώρα.
0: Γιατί ρε παιδί μου, δεν είπαμε θα ξεκινήσουμε μια κανονική εκπομπή
1: τώρα,
0: σήμερα.
1: Δεν ξέρει όμως όπου σου λέει εδώ πέρα, δεν ξέρει ποιος να ξέρει που κοιμάσαι, σε ποια αγκαλίτσα να είσαι. Άρα δεν ξέρει που κοιμάται τώρα.
0: Όχι, δεν ξέρει. Γιατί
1: δεν έμαθε
0: λογαριασμό θα του δώσει.
1: Αυτό δεν έμαθε ποια είναι η διάδοχη κατάσταση.
0: Γιατί να μάθει, ρε άνθρωπε.
1: Δεν το έμαθε.
0: Ναι, αλλά δεν χρειάζεται να μάθει κιόλα.
1: Γιατί
0: τι ξύνεται κι αυτός και δεν πηγαίνει παρακάτω.
1: Μπορεί, ρε παιδί μου, ο Μπίγαλης, ο Κώστας, ας πούμε.
0: Ναι, θέλει
1: ακόμα προφανώς. Αφού τη σκεφτόταν το πάθος, γύρι, το ξυπνητήρι.
0: Πριν από λίγο έλεγα το εξής, ότι οι σχέσεις, κατά την άποψή μου, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες σχέσεις που τελειώνουν. Οι μεν, οι οποίες τελειώνουν στεναχωριέσαι για λίγες μέρες, ένα διάστημα και ξυπνάς. Δεν σε Δημήτρη, γιατί.
1: Το λέω.
0: Άντε, βάλ το.
4: Χωρίσαμε οι δυο μας.
0: Ωραία. Περνάς ένα μήνα στενοχώρια και ξυπνάς μια μέρα, ακούς τα τραγούδια σας και νιώθεις
1: okay.
0: Και υπάρχουν και οι άλλες που τελειώνουν και ξυπνάς, περνάνε μήνες, ίσως και χρόνια και σκέφτεσαι αυτή είναι αυτόν.
1: Και γυρνάς πάλι σε αυτόν. Ναι. Εδώ το τραγούδι έτσι καταλήγει. Αχ, μελισσούλα, αχ, μελισσάκι.
0: Έχει διαφωνία ο Βάλσαμος.
1: Θα μας πει, αχ, μελισσούλα, πήγε σε άλλο λουλουδάκι.
0: Μας τα έπεσε όμως 100 φορές.
1: Είναι σε άλλο λουλουδάκι, μελισσούλα.
0: Ναι.
1: Τελείωσε.
0: Ωραία,
1: δεν ρουφάει πια τη γύρι του Μπίγαλη. Είναι σε άλλο λουλουδάκι.
0: Καταλάβαμε. Έχεις άλλη άποψη, Δημητρό.
3: Εδώ πρέπει να παρέμβει ο κύριος Σπύρος Πυράκος να πει ότι ο έρωτας με έρωτα περνάει.
1: Μ' αρέσεις.
3: Και
1: μπράβο.
3: Έτσι πας παρακάτω στην πραγματικότητα.
1: Ο έρωτας με έρωτα περνάει.
0: Αυτό δεν είναι, γιατί μπορεί να είσαι φορτωμένος με τα προηγούμενα και να τα φορτώσεις στον επόμενο.
3: Εντάξει, προφανώς δεν είναι όλες τις περιπτώσεις ίδιες, αλλά βοηθάει να πας παρακάτω. Βοηθάει να πας παρακάτω.
1: Υπάρχει το έρωτα μαγιάτρευτε.
0: Ναι.
3: Καημένη
1: μου μεγάλη. Άρα αυτό δεν είναι.
0: Ο Βάλσαμος είναι πιο μπούμερα από σένα τελικά.
1: Ναι.
0: Νομίζω.
3: Εγώ είμαι λαϊκό.
1: Παλιά λαϊκά στο αυτοκίνητο.
0: Τι είσαι εσύ.
3: Εσείς είστε παιδιά της αλλαγής, είμαι ένα λαϊκό παιδί.
0: Είσαι λαϊκό παιδί,
3: ναι,
0: μπράβο.
3: Οπότε τα ξέρουμε.
0: Ακούς τέτοιο στο αυτοκίνητο ερχόμενο.
3: Όχι τόσο βαριά.
0: Α, τι, ποια είναι η αγαπημένη σου, ας πούμε, συνήθεια στη μουσική.
3: Εξαρτάται.
0: Τη φάση που περνάς.
3: Ναι. Στα μάξι θα παίξω και σε μέντα και σε τέτοια φάση.
0: Α, μέντα.
3: Λίγο πιο χαλαρά.
0: Πολύ ωραία.
1: Αβέκρι μόνο σου.
3: Σόλο.
1: Σόλο. Σόλο. Όταν είσαι με παρέα, πάντα θα το βάζει κάτι πιο.
3: Ανάλογα τη φάση. Παιδί μου. Mm-hmm. Την όρεξη αυτά.
2: Ανάλογα την παρέα.
0: Κανά γιατί μου γκρίζει, άνθρωπε μου.
1: Είναι τώρα, κάτι καλά πιο.
3: Καλά
1: πιο. Καλά πιο.
2: Ακουγελάκια. Κοκκίνησε κιόλα.
0: Έχει πάει σε άλλη πίστα πια. Φοβάμαι δηλαδή. Λες ότι είμαστε στη 13η χρονιά εκπομπή. Δεν ξέρω τι θα γίνει.
2: Είσαι σίγουρο ότι θα γίνει.
1: Είμαι ο ίδιος, είμαι ο Γιάννης που γνωρίσατε.
0: Ποιος ίδιος μωρέ είσαι που όταν βγαίναμε τότε στην εκπομπή σε τη Skylights. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, κουτσκάει 100,3 και θα σας ενημερώνουμε μέχρι τις 9.
1: Ήταν βράδυ.
0: Αυτά μας έλεγε. Σοβαρό μα τα έπαιζε.
1: Ναι, σοβαρό μα τα έπαιζε. Του ενημερώναμε τότε.
0: Τέλο πάντων.
1: Τώρα
2: ξεφύγει. Από τότε που βγήκε στην τηλεόραση ξεφύγει. Εγώ αυτό ξέρω.
0: Πες τα Χριστίνα μου, εσύ με τα λέω εγώ.
1: Είμαι ο άνθρωπο. Σας, είμαι άνθρωπο στην πλανή πόρτα και η πόρτα μου είναι πάντα ανοιχτή. Αυτά δεν είναι όλοι.
0: Ωραία. Λοιπόν, περίμενε εσύ όπω είσαι. Ετοίμασε έναν πουφ ο οποίο πάντα έρχεται σε αυτέ τι περιπτώσει. Και πάμε να μάθουμε τι γίνεται με τον καιρό.
2: Ο καιρό είναι. Αν βλέπατε τώρα την εικόνα του δορυφόρου, θα βλέπατε στα υπηρετικά σύννεφα εδώ, εκεί παρακάτω. Παρακάτω με καταιγίδε βέβαια. Τι άλλο, απόγευμα την αστάθεια. Θα είναι πιο έντονη την Παρασκευή, όπου θα βγάλει αρκετέ βροχέ. Φαίνεται ότι Παρασκευή και Σάββατο θα βγάλει και η Αττική κάτι τη, το μεσημέρο απόγευμα πάντα. Οι υπόλοιπε μέρε μια χαρά. Δηλαδή και Κυριακή και Δευτέρα δεν έχει κάτι. Και αύριο μεθαύριο πάλι δεν έχει κάτι. Αύριο είναι Πέμπτη, συγγνώμη.
0: Σωστά.
2: Την Παρασκευή και το Σάββατο. Αύριο μόνο. Παρασκευή και Σάββατο και εδώ στην Αττική, θερμοκρασία γύρω στους 32 βαθμούς και σήμερα έχει, έτσι είναι λίγο ζέστη, θα πέσει λίγο θερμοκρασία την Παρασκευή και το Σάββατο και θα είμαστε πιο καλά λίγο, ενώ να είναι λίγο 29-30 και τοπικά 31. Και από Κυριακή θα αρχίσει να ανεβαίνει πάλι.
0: Πολύ ωραία. Μια χαρά.
2: Κάτω καλοκαίρι καλά κρατεί.
0: Εννοείται.
2: Αλλά
0: εννοείται.
2: Και απογευματινή αστάθεια καλά κρατεί.
0: Έχει μπει ο Ιούνιος με αυτή τη διάθεση.
2: Με αυτή τη διάθεση ακριβώς.
1: Είμαστε το καλοκαίρι, τέλειος.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα μας. Ευχαριστούμε.
2: Τι θα ακούσουμε τώρα.
0: Λοιπόν, μπορείς να διαβάσεις λίγο. Κύριε καθηγητά, όπως έτσι σου απευθύνονται πια οι ακροατές μας, μπορείς να διαβάσεις το μήνυμα του Γεράσιμου από τη Μάλτα. Το έστειλε 3:38. Θέλει να διαβάσει στίχους συγκεκριμένους και να μας κάνει την ανάλυση σου.
1: Να δώσει διάλεξη για το άσμα σκότωσε ένα πεθαμένο του Λασκαρίδη, Στράτου Λασκαρίδη, ο ποιητής λέει: το θωρείς κατόρθωμα που βρήκες ένα θύμα, το πέταξες στη θάλασσα και το πνίξε το κύμα. Αξίζεις χειροκρότημα παρατεταμένο που μπόρεσες και σκότωσες έναν πεθαμένο. Το θωρείς κατόρθωμα που έκαψες με άχτη μια καρδιά που ήταν ερήπια και στάχτη. Αξίζεις χειροκρότημα παρατεταμένο που μπόρεσες και σκότωσες ένα πεθαμένο. Τραγουδάρα. Είναι τραγουδάρα αυτό, το ξέρεις.
2: Ποιητικός όμιλος, δεν τα διάβασα όλα. Ποιητικός όμιλος Γιάννη Κολοκυθά.
1: Ναι, ναι, ναι. Γεράσμε, ναι, ναι. Είμαστε όλοι μαζί. Ναι, τι.
0: Θέλει και ο Θάνος αν μπορείς να αναλύσεις το φάρο στη Φολέγανδρο.
1: Ελεύθερα, θέλετε.
0: Όχι, καθόλου. Γεια σου, Θάνο, από τη Λευκοσία.
1: Δεν καταλαβαίνω. Υπάρχει φάρο, Φολέγανδρο.
2: Εγώ σας αφήνω τώρα γιατί πρέπει να πάω.
1: Γεια σου, Χριστίνα μου, γεια σου. Θα χάσει την ανάλυση για το φάρο.
0: Λοιπόν, τι έχουμε. Ο Βάλσαμος δεν φεύγει.
1: Όχι,
2: όχι.
0: Από ό,τι βλέπω, ο Βάλσαμος κάνει μαθηματάκια στον Κολοκυθά.
1: Τραγουδιών.
0: Ναι, είναι.
3: Εκτός από μπάλα που του μαθαίνουμε, εννοείς.
1: Ναι, ναι. Μαθαίνει και μπάλα. Έχουμε μια κασαρόλα μέσα. Βάζουμε μια μπάλα, τη βράζουμε για να παίρνω μυρωδιά από την μπάλα. Γιατί είναι μυρωδιά, λένε.
0: Ωραία. Λοιπόν, τι περιμένουμε σήμερα.
3: Να δούμε αν θα τελειώσει το πρωτάθλημα ή όχι στην πραγματικότητα.
0: Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός σήμερα, τέλος.
3: Ναι. Τέταρτο παιχνίδι. 2-1 προηγείται ο Ολυμπιακός. Ο Γιάννης θα έχει ένα δύσκολο βράδυ, αγχωτικό σε κάθε περίπτωση.
1: Αγχωτικό δεν λες τίποτα.
3: Δεν προβλέπεται και καμιά εύκολη επικράτηση του Παναθηναϊκού, να το πούμε έτσι απλά. 9 η ώρα το μάτς στο ΆΚΑ, με κόσμο κανονικά, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει φάει μια τιμωρία μιας αγωνιστικής, αλλά αυτή μεταφέρει για του χρόνου λόγω απόσταση από την τιμωρία μέχρι τον αγώνα. Χρειαζόταν 5 εργάσιμες μέρες, τέλος πάντων. Η τιμωρία είναι για τη νέα σεζόν. Γεμάτο το γήπεδο θα είναι. Οι απουσίες είναι πάνω κάτω γνωστές. Δηλαδή ο Ντόρση που δεν έχει παίξει όλη τη σειρά σήμερα θεωρητικά είναι διαθέσιμος βάσει αυτών που είπε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
1: Αλλά σήμερα,
3: είναι να παίξει. Πόσο παράγοντας μπορεί να γίνει, το είδαμε και με τον Σλούκα, ο οποίος έλειψε στα δύο πρώτα παιχνίδια. Στο τρίτο δεν ήταν καλός.
1: Ναι,
3: του λείπει ρυθμός. Θα λείπει και από τον Ντόρση ρυθμός. Να δούμε αν θα παίξει. Ο Παπα-Νικολάου επίσης θεωρητικά είναι διαθέσιμος. Από την άλλη, ο Ρογκαβόπουλος είναι έξω. Με τον τερματισμό που έβαθε στο σεφ. Ο Σλούκας και ο Όσμαν είναι αμφίβολοι. Να δούμε αν θα παίξουν. Είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι και ειδικά ο Όσμαν και ο Καβόπουλος στην ίδια θέση. Θα είναι μεγάλο πλήγμα αν δεν τους έχει και τους δύο ο Παναθηναϊκός. Αν κερδίσουν οι πράσινοι και πάμε σε πέμπτο παιχνίδι, είναι το Σάββατο στο ΣΕΦ στις 6 ώρα το απόγευμα και όχι στις 9 όπως έχουμε συνηθίσει, γιατί υπάρχει το Μουντιάλ πλέον το οποίο ξεκινάει αύριο και θα έχει αγώνες εκείνες τις ώρες. Οπότε το μεταθέσαμε ως ΕΡΤ λίγο νωρίτερα για να τα χωρέσουμε όλα.
1: Ωραία. Το καλύτερο σενάριο είναι να κερδίσουμε σήμερα. Τι λέμε τώρα.
0: Θα κάνεις κάποια εκτίμηση για τον απόψινο αγώνα?
1: Η εκτίμηση μπορώ να κάνω μόνο ως Παναθηναϊκός ότι θα κερδίσουμε, τίποτα άλλο.
0: Okay.
1: Δεν βλέπω τίποτα άλλο.
0: Εντάξει.
1: Δεν θέλω να δω κάτι άλλο.
0: Ωραία, να πω κάτι.
1: Ναι.
0: Επειδή η αλήθεια
1: όχι,
0: είναι.
1: Όχι, το πας άλλο δεν θέλω να πεις.
0: Μα δεν.
1: Όπα, αποφάσισα δεν θέλω να πεις.
0: Okay. Να μην πω.
1: Γιατί θα πεις το άλλο. Θα πεις το άλλο.
0: Όχι.
1: Πες την αλήθεια.
0: Θέλω να πω.
1: Πες την αλήθεια.
0: Επειδή φέτος η αλήθεια είναι ότι έχετε χτυπηθεί αλήπητα.
1: Έχουμε φάει πολλές πίκρες σήμερα.
0: Πολλές. Εγώ σε καταλαβαίνω με κλάψεις.
1: Από παντού.
3: Ήταν δύσκολη
0: φορά. Σε καταλαβαίνω. Επειδή ήταν μια δύσκολη.
1: Θα χαίρομαι για το βόλι.
0: Οκ. Το καταλαβαίνω. Σας αξίζει στον Παναθηναϊκό σήμερα να πάρει την νίκη και τελικά να κριθεί ο πρωταθλητής στο επόμενο παιχνίδι. Είναι τίμιο.
1: Ναι, τίμιο είναι.
0: Εντάξει. Mm. Μακάρι.
1: Δεν σφίζει και από τιμιότητα το πρωτάθλημα του μπάσκετ.
0: Εντάξει. Για να μην αρχίσουμε πάλι τις ίδιες γκρίνιες που τα λέγαμε και χθες, ελπίζουμε να δούμε έναν ωραίο αγώνα. Ας κερδίσει ο Παναθηναϊκός.
1: Το καλύτερο με το λένε το καλύτερο.
0: Ο Παναθηναϊκός είπα. Να κερδίσει ο Παναθηναϊκός.
3: Εγώ να πω ως εξωτερικός παρατηρητής ότι ελπίζω να ασχοληθούμε μετά με το παιχνίδι και όχι με τα υπόλοιπα.
1: Γιατί είναι κουραστικό το άλλο πια.
3: Έχει κουράσει πραγματικά δηλαδή όλο τον κόσμο πιστεύω πια.
1: Κουραζόμαστε εμείς.
3: Ναι, ακριβώς. Πόσο μάλλον
1: η άμεσα ενδιαφερόμενη και αδικημένη στην ουσία. Ναι. Κουραζόμαστε εμείς με διαμαρτύρες, δεν πάει άλλο.
3: Έχει κουράσει. Ναι, ας ασχοληθούμε λίγο με το αγωνιστικό και βλέπουμε.
0: Σας έχω τραγούδι τώρα.
3: Θα να ακούσω.
0: Είστε έτοιμοι?
1: Ναι, ναι.
0: Πάμε.

0: Μπορείς αν χρειαστεί να αναλύσεις και τους στίχους του Boom Boom της Σαμπρινάς. Αλήθεια.
1: Α, αυτό για να το ξέρω.
0: Ωραία. Θα μπούμε μετά με Boom Boom.
1: Και θα θέλεις Boom Boom σαν τρελός να Boom Boom.
0: Τέλεια.
1: Θες σίγουρα να αναλύσω το Boom Boom.
0: Ναι, εγώ θα ήθελα.
1: Okay.
0: Εσύ κοτάς.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Πάμε στα Honda Center τώρα που είμαστε. Πάμε και το βάλσαμο τώρα σήμερα μαζί μας. Να πάμε να αγοράσουμε πολύ ωραία αρώματα.
2: Θέλετε, παιδιά.
1: Πολύ ωραία αρώματα. Πολύ. 35% λοιπόν στα Honda Center, αρώματα Calvin Klein, Davidoff, Ferragamo, Donna Karan και Marc Jacobs για αγορές άνω των 60 ευρώ μόνο στα Honda Center.
3: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία πεζό.
4: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
5: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
9: Τι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
11: Αμέ.
10: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
11: Αμέ.
10: Θα έρθεις από μένα.
11: Αμέ.
10: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
11: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
13: Του αγοριού απέναντι.
14: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Βρεσί!
6: Ποιος?
2: Ο Μιμίκος, ο γιατρός.
6: Με περιμένει.
2: Βρεσί, τι ψοφολογάς σαν ψοφάλογο που βρίσκεσαι. Δεν ξέρεις ότι έχεις την ευθύνη του καταστημάτου.
6: Μας παρατάς, κύριε Μπανταλόβουρσε, λέω.
2: Να σε παρατήσω, βρε μπουρτζόβλαχε.
6: Σαν τι σε νοιάζει, μπορώ να μάθω.
2: Με νοιάζει και με κόβει και για το μαγαζί και για τον κύριο Παντελή. Και πρόσεξε καλά, κακομίλου μου, γιατί έτσι και κουνήσει το μικρό μου δαχτυλάκι, σε αρπάζει ο κύριο Παντελή από το γιακά και σε στέλνει πίσω το κατσικοχάλι σου.
6: Βέβαια, θα με στείλει οπωσδήποτε διότι εσύ τώρα έχεις βλέψει και τα μέσα. Είσαι άνθρωπο τη κυβερνήσεω.
2: Κυβερνήσεω, βρε.
6: Κάτσε καλά.

0: Φέρνω πρόβλημα με αυτό το τραγούδι. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: Κάνεις...
0: Δεν γράφω τέτοια τραγούδια.
1: Όχι, ρε. Κάνεις ότι δήθεν δεν με προσέχεις. Άρα αυτός κάνει και καλά ότι δεν. Και έχεις το μυαλό σου κάπου αλλού. Πίσω μου όμως σε λίγο θα τρέχεις. Πίσω μου σε λίγο όμως θα τρέχεις όπως και το τραγούδι. Και ας το παίζεις τώρα φιψηλού. Άρα αυτό το παίζει μπλαζέ η Σαμπρίνα μου.
0: Αλλά προειδοποιεί η Σαμπρίνα.
1: Ναι.
0: Και λέει πρόσεξε θα με χάσεις.
1: Και λέει άσε και θα δεις τι σου ετοίμασα. Άρα τώρα θα πάρω εγώ το παιχνίδι στα χέρια μου.
0: Τι κάνει δηλαδή.
1: Για τα δυο ματάκια σου τα τίθασα.
0: Ναι, ναι.
1: Αφήνει όμως και το παράθυρο ανοιχτό. Ματάκια τίθασα, άρα μ' αρέσουν τα ματάκια. Άρα το ετοιμάζω κάτι. Το αφήνει το παράθυρο η Σαμπρίνα. Και σου λέει και θα θέλεις μπουμ μπουμ. Σαν τρελός να μπουμ μπουμ.
0: Δηλαδή.
1: Και αν μ' αρέσει, μπουμ μπουμ. Δεύτερη φορά είναι αυτό. Ίσως και ένα μπουμ μπουμ.
0: Η ανάλυση που είναι.
1: Η ανάλυση είναι.
0: Περίμενε. Σαν τρελός να μπουμ. Κι αν μ' αρέσει, ίσως και ένα μπουμ. Και θα θέλεις. Άρα το μπουμ μπουμ το αφήνει όλα ανοιχτά.
1: Το μπουμ μπουμ και θα θέλεις μπουμ μπουμ. Θα θέλεις. Τενουάς μπέτα.
0: Όχι μωρέ, τι λες μωρέ, την έχασε την ανάλυση τώρα.
1: Τι λες.
0: Κάτι του ετοιμάζει.
1: Θα θέλεις μπουμ μπουμ.
0: Και σαν θέλεις μπουμ μπουμ.
1: Σαν τρελός να μπουμ μπουμ θα θέλεις.
0: Ναι, αλλά εγώ δεν.
1: Και αν μ' αρέσει όμως σου λέει μπουμ μπουμ.
0: Τι θα γίνει.
1: Αν μ' αρέσει μπουμ μπουμ. Βέβαια η Κλιμάκος είναι περίγλυ. Και αν μ' αρέσει μπουμ μπουμ, ίσως και να μπουμ μπουμ μετά. Πρέπει να είναι αντίστροφο αυτό. Ίσως και να μπουμ μπουμ και αν μ' αρέσει μπουμ μπουμ πρέπει να κάνω νικά.

0: Σας είπα Βάνζελ, παπατώ, Βάνζελ όπως Βάνγκον. Ωραία, τι θα πει αυτό.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Ξέρουμε. Όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
2: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
4: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
5: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
6: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
7: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
8: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
9: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
1: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Κοίτα τι όμορφα φωτιστικά και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
3: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
3: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
3: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
3: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
4: Φαντάσου, αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
5: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
6: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
7: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
5: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
6: Τι ήταν αυτό? Αντεγύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
7: Φοβάμαι.
6: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
5: Να το! Το βρήκα, παιδιά.
6: Μπράβο.
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
10: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
9: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
10: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
11: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641-091-760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
7: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
8: Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657
7: και στο www.lavaenergy.gr.
8: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
9: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
10: Όσο μ' αφήνεις εσένα να δίνομαι, δεν θα σου κάνει καλό.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
6: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
7: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
8: Η Μερούλα.
7: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού?
9: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
10: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
10: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
10: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
5: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
11: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
12: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο. χρόνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: πως γυρίζεις και εγώ λείπω.
1: Δυτικά της Ελλάδος, Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά, από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Προχωράμε στον καθαρισμό του οικοπαίδου μας και κάνουμε τη σχετική δήλωση στην πλατφόρμα του gov.gr. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.

0: μια ζωή μαζί σου.
1: Εσείς και εμείς είμαστε ένα.
2: Είμαστε
1: Δυτικά FM 92,8.
2: Είμαστε.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πρακτικά.
0: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύση σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
7: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλήματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Τεχνομότορς. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.

τόσα χρόνια, τόσα χρόνια να διώξω. Όσα κι αν πω, ξέρω δεν θα σας πείσω.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Smart και αρμονία.
1: Αρμονία και smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 26410 91 760.
3: Κινητό 6945 3627 08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
4: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
5: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
6: Μύρισε όλη η γειτονιά.
7: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
8: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
7: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
8: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
7: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
8: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
7: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
9: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
10: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
9: Μα η λύση είναι μία.
10: Ποια?
9: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
10: Αλήθεια?
9: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
10: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
9: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
10: Εισαγωγής να υποθέσω.
9: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
10: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
9: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
10: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
11: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
8: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
11: και στο www.lavaenergy.gr.
8: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
12: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
6: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνοτζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
4: Μπράβο!
3: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
4: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 2641-044-450. Καλύτερο δεν έχεις.
4: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει η κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταϊκού.
4: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Για το σπίτι του μέλλοντος.
7: Για τον αγρότη του σήμερα.
6: Για τον εργολάβο του τώρα.
7: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότος.
6: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
7: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
6: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
7: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
6: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
7: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
8: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
9: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
8: Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
10: Μύρισε όλη η γειτονιά.
7: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
9: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
7: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
9: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
7: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
9: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
7: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώς. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 26410-91-760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
4: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και Smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
8: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
9: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
8: και στο www.lavaenergy.gr.
9: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
10: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

το πρωί που θα φύγει σαν κλέφτρα. Και μη γίνεσαι ψεύτρα, το ξέρουν πως μένει σαν νου. Δε με νοιάζει αν ρωτούν, γιατί σ' όσους χρωστό έχω δώσει, κι όσοι με έχουν πληγώ.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
0: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξί.

τα πάντα να ξεχάσεις. Μ' αυτό καλά να είσαι, πες μου πως μπορείς. Και ό,τι ένιωθα για σένα να πω.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
1: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
1: Αμάν, πια ρε Μαρία, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
2: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

Θα πιω για πρώτη μου φορά. Είπα στον εαυτό μου και έχασα τον έλεγχο. Βγήκα εκτός τροχιάς. Χαράζουνε τα δάκρυα, πληγές στο πρόσωπό μου. Για να θυμάται το μυαλό, το πόνο της καρδιάς.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
1: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
0: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44450. Καλύτερο δεν έχεις.

αδέσποτη πορεία. Μια πειραγμένη συναυλία με τον Μάνο. Είμαι εδώ με ένα λιγμό και μια απορία. Χωρίς εσένα

Όταν οι σκέψεις μου σας πείρτω κάποια στιγμή να τελειώνα. Μα χτες σε σκέφτηκα για λίγο κι όλα ξανά με φουντώναν.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.